0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Ισαΐας 25ο κεφάλαιο. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μου. Θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου. Επειδή έκανες θαυμαστά πράγματα. Οι βουλές σου από την αρχή είναι πίστη και αλήθεια. Επειδή εσύ μια πόλη την έκανες ένα σωρό, μια οχυρωμένη πόλη ένα ερείπιο. Τα οχυρώματα των αλλογενών ώστε να μην είναι πόλη. Ποτέ δεν θα ανοικοδομηθούν. Γι' αυτό ο ισχυρός λαός θα σε δοξάσει, η πόλη των τρομερών εθνών θα σε φοβηθεί. Επειδή στάθηκες δύναμη στο φτωχό, δύναμη του ενδεή στη στενοχώρια του. Καταφύγιο ενάντια στην ανεμοζάλη, σκιά ενάντια στον καύσωνα, όταν το φύσημα των τρομερών προσβάλλει σαν ανεμοζάλη ενάντια σε τείχο. Θα καταπαύσεις τον θόρυβο των αλλογενών, σαν τον καύσωνα σε ένα ξερό τόπο, τον καύσωνα διαμέσου της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θα ταπεινωθεί. Και πάνω σε τούτο το βουνό, ο Κύριος το δυνάμιον θα κάνει σ' όλους τους λαούς ευοχία από παχιά, ευοχία από κρασιά στον τρίγο τους, από παχιά γεμάτα μυελό, από καθαρισμένα κρασιά επάνω στον τριγητό. Και στο βουνό τούτο θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος εκείνου που περισκεπάζει όλους τους λαούς και το κάλυμα αυτό που σκεπάζει όλα τα έθνη. Θα καταπιεί το θάνατο με νίκη. Και ο Κύριος ο Θεός θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα και θα εξαλείψει το όνειδος αυτού του λαού από ολόκληρη τη γη, επειδή ο Κύριος μίλησε. Και κατά την ημέρα εκείνη θα πούν «Να, αυτός είναι ο Θεός μας. Τον περιμήναμε και θα μας σώσει. Αυτός είναι ο Κύριος. Τον περιμήναμε. Θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία Του». Επειδή σε αυτό το βουνό θα αναπαυθεί το χέρι του Κυρίου και ο Μωάβ θα καταπατηθεί από κάτω του, όπως καταπατιέται το άχυρο για τον κοπρώνα. Και θα πλώσει τα χέρια του ανάμεσά τους, όπως απλώνει τα χέρια του ο κολυμβητής για να κολυμπήσει. Και θα ταπεινώσει την υπερηφάνεια τους μαζί με τις πανουργίες των χεριών τους. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θα ταπεινωθούν, θα γκρεμιστούν, θα κατεδαφιστούν μέχρι το έδαφος. Ισαΐας 26ο κεφάλαιο. Κατά την ημέρα εκείνη στη γη του Ιούδα θα ψαλεί τούτο το τραγούδι. Έχουμε μια οχυρή πόλη. Ο Θεός θα βάλει σωτηρία αντί για τύχη και περιτυχίσματα. Πύλες, ανοίξτε και θα μπει το δίκαιο έθνος. Αυτό που φυλάττει την αλήθεια. Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται πάνω σε σένα, επειδή σε σένα έχει το θάρρος του. Έχετε το θάρρος σας στον Κύριο πάντοτε, επειδή στον Κύριο το Θεό υπάρχει αιώνια δύναμη. Επειδή ταπεινώνει αυτούς που κατοικούν ψηλά, γκρεμίζει την ψηλή πόλη, την γκρεμίζει μέχρις εδάφους. Την καταβάλει μέχρι το χώμα. Το πόδι θα την καταπατήσει, τα πόδια του φτωχού, τα βήματα του ενδεή. Ο δρόμος του δικαίου είναι ευθύτητα. Εσύ, ευθύτατε, σταθμίζεις τον δρόμο του δικαίου. Ναι, στον δρόμο των κρίσεών σου, Κύριε, σε περιμήναμε. Ο πόθος της ψυχής μας είναι στο όνομά σου και στην ενθύμησή σου. Με τη ψυχή μου σε πόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου μέσα μου σε εκζήτησα το πρωί. Επειδή όταν η κρίση σου είναι στη γη, οι κάτοικοι του κόσμου θα μάθουν δικαιοσύνη. Και αν ακόμα ο ασεβής ελεηθεί, δεν θα μάθει δικαιοσύνη. Στη γη της ευθύτητας θα πράξει άδικα και δεν θα κοιτάξει στη μεγαλειότητα του Κυρίου. Το χέρι σου, Κύριε, υψώνεται. Αυτοί όμως δεν θα δουν. Θα δουν πάντως και θα καταντροπιαστούν. Ο ζήλος που είναι υπέρ του λαού σου, μάλιστα η φωτιά που είναι ενάντια στους εχθρούς σου, θα τους καταφάει. Κύριε, θα δώσεις σε μας ειρήνη, επειδή εσύ έκανες και όλα μας τα έργα για μας. Κύριε ο Θεός μας, άλλοι Κύριοι εκτός από σένα εξουσίασαν επάνω μας. Αλλά τώρα μόνο με σένα θα αναφέρουμε το όνομά σου. Πέθαναν, δεν θα αναζήσουν. Έπαυσαν να ζουν, δεν θα αναστηθούν. Γι' αυτό επισκέφθηκες και τους εξολόθρευσες και εξάλειψες ολόκληρη την ανάμνησή τους. Πλήθυνες το έθνος, Κύριε, πλήθυνες το έθνος. Δοξάστηκες. Το μάκρυνες σε όλα τα έσχατα της γης. Κύριε, στη θλίψη πρόστρεξαν σε σένα. Ξέχισαν στεναγμό όταν η παιδεία σου ήταν επάνω τους. Όπως η έγκυος γυναίκα όταν πλησιάσει στη γέννα κυλοπονεί, φωνάζοντας μέσα στους πόνους της, έτσι γίναμε μπροστά σου, Κύριε. Συλλάβαμε, κυλοπονήσαμε, όμως σαν να γεννήσαμε άνεμο. Δεν κατορθώσαμε καμία απελευθέρωση στη γη. Ούτε έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Οι νεκροί σου θα ζήσουν. Μαζί με το νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν. Σηκωθείτε και ψάλετε εσείς που κατοικείτε στο χώμα. Επειδή η δρόσο σου είναι σαν τη δρόσο των χόρτων και η γη θα ξεπετάξει τους νεκρούς. Έλα, λαέ μου, μπες μέσα στα ταμεία σου και κλείσε τις θύρες σου από πίσω σου. Κρύψου για λίγο καιρό μέχρι ότου περάσει η οργή. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης εξαιτίας της ανομίας τους. Η δε γη θα ξεσκεπάσει τα αίματά της και δεν θα σκεπάσει πλέον τους φωνευμένους της. Αμός, τρίτο κεφάλαιο. Ακούστε τούτο το λόγο του Κυρίου που ο Κύριος μίλησε εναντίον σας, γη Ισραήλ, ενάντια σε ολόκληρο το γένος που ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου, λέγοντας «Εσάς μόνο γνώρισα από όλα τα γέννη της γης. Γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες σας τις ανομίες. Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στο δρυμό αν δεν έχει θύραμα? Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος από την κατοικία του αν δεν έπιασε κάτι? Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα επάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτό βρόχη? Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη χωρίς να πιαστεί κάτι? Μπορεί να ηχήσει σάλπιγγα στην πόλη και ο λαός να μην φοβηθεί? Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη και ο Κύριος να μην την έκανε? Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφό του στους δούλους του, τους προφήτες. Το λιοντάρι βρύχησε. Ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός μίλησε. Ποιος δεν θα προφητεύσει? Κηρύξτε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και πείτε «Συγκεντρωθείτε επάνω στα βουνά της Σαμάριας και δείτε τους μεγάλους θορύβους στο μέσον της και τις καταδυναστείες της ανάμεσά της. Επειδή δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό», λέει ο Κύριος, «αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν». Έτσι λέει ο Κύριος, Όπως ο βοσκός αποσπάει από το στόμα του λιονταριού δύο σκέλη ή το λοβό ενός αυτιού, έτσι θα αποσπαστούν οι γη Ισραήλ που κατοικούν στη Σαμάρια, από τη γωνιά του κρεβατιού, και αυτοί στη Δαμασκό από το στρώμα. Ακούστε και διαμαρτυρηθείτε στον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι κατά την ημέρα που θα επισκεφθώ τις παραβάσεις του Ισραήλ εναντίον του, θα επισκεφθώ και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θα αποκοπούν και θα πέσουν κατά γης. Και θα πατάξω το χειμωνιάτικο παλάτι μαζί με το καλοκαιρινό παλάτι και τα ελεφάντινα σπίτια θα απολεστούν και τα μεγάλα σπίτια θα αφανιστούν, λέει ο Κύριος. Αμός, τέταρτο κεφάλαιο. Ακούστε αυτό το λόγο, θηλυκά δαμάλια της Βασάν, που είστε στο βουνό της Σαμάριας, που καταδυναστεύετε τους φτωχούς, που καταθλίβετε τους πένιτες, που λέτε στους κυρίους τους, φέρτε να πιούμε. Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στην αγιότητά του, ότι, δέστε, έρχονται σε σας ημέρες, κατά τις οποίες θα σας πιάσουν με αγκίστρια και τους απογόνους σας με αλλιευτικά καμάκια. Και θα βγείτε από τις χαλάστρες σας κάθε μία απευθείας μπροστά της και θα απορρίψετε όλα όσα είναι του παλατιού, λέει ο Κύριος. Ελάτε στη Βεθήλ και ασεβήστε. Στα Γάλγαλα να πληθύνετε την ασέβεια. Στα Γάλγαλα να πληθύνετε την ασέβεια. Και φέρτε τις θυσίες σας κάθε πρωινό, τα δέκατά σας κάθε τριετία. Και προσφέρτε σε θυσία ευχαριστίας ένζυμο ψωμί και κηρύξτε τις αυτοπροαίρετες προσφορές. Αναγγείλατε τες, επειδή έτσι σας αρέσει, γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και εγώ σας έδωσα ακόμα πείνα σε όλες τις πόλεις σας και έλλειψη ψωμιού σε όλους τους τόπους σας και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή όταν έμεναν ακόμη τρεις μήνες μέχρι το θέρος και έβρεξα επάνω σε μια πόλη ενώ πάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μία μερίδα βράχηκε και η μερίδα επάνω στην οποία δεν έβρεξε ξεράθηκε. Έτσι, δύο-τρεις πόλεις πήγαν περιπλανόμενες σε μια πόλη για να πιούν νερό και δεν χόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Σας χτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίδι. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας, των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπια. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Έστειλα επάνω σας θανατικό σύμφωνα με τον τρόπο της Αιγύπτου. Θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού εχμαλώτησα και τα άλογά σας. Και ανέβασα τη δυσοδεία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μικτήρες σας. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Σας κατέστρεψα όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ,

Και ο Αβιμέλεχ, ο γιος του Ιεροβάαλ, πήγε στη Σιχέμ, στους αδελφούς της μητέρας του, και είπε σε αυτούς και σε όλη τη συγγένεια της οικογένειας του πατέρα της μητέρας του, λέγοντας: «Μιλήστε, παρακαλώ, σε επίκο όλων των ανδρών της Σιχέμ. Τι είναι καλύτερο σε εσάς, να άρχουν επάνω σας όλοι οι γη του Ιεροβάαλ 70 άνδρες ή να άρχει επάνω σας ένας και μόνος? Και θυμηθείτε ότι κόκαλο σας και σάρκα σας είμαι». Και οι αδελφοί της μητέρας του μίλησαν γι' αυτόν σε επίκον όλων των ανδρών της Σιχέμ όλα αυτά τα λόγια. Και έκλεινε η καρδιά τους πίσω από τον Αβιμέλεχ, επειδή είπαν: «Αδελφός μας είναι». Και του έδωσαν 70 αργύρια από τον οίκο του Βάαλ Βερίθ, και με αυτά ο Αβιμέλεχ μίσθωσε ποταπούς και θρασείς άνδρες και τον ακολούθησαν. Και μπήκε στον οίκο του πατέρα του, στην Οφρά, και θανάτωσε τους αδελφούς του, τους γιους του Ιεροβάαλ, 70 άνδρες επάνω σε μια πέτρα. Εναπέμεινε όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος γιος του Ιεροβάαλ, επειδή κρύφτηκε. Και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες της Σιχέμ και όλη η οικογένεια του Μιλό. Και καθώς ήρθαν, έκαναν τον Αβιμέλεχ βασιλιά, κοντά στη Βελανιδιά που στέκεται στη Σιχέμ. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στον Ιωθάμ, πήγε και στάθηκε επάνω στην κορυφή του βουνού Γαριζίν και ύψωσε τη φωνή του και βόησε και τους είπε: «Ακούστε με, άνδρες της Σιχέμ, και θα σας ακούσει ο Θεός. Πήγαν κάποτε τα δέντρα να χρήσουν επάνω τους βασιλιά και είπαν στην ελιά: «Γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Αλλά η ελιά τους είπε: «Να αφήσω εγώ το πάχος μου με το οποίο τιμούνται ο Θεός και οι άνθρωποι και να πάω να άρχω επάνω σε δέντρα?» Και τα δέντρα είπαν στη σικιά: «Έλα, εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Αλλά η σικιά τους είπε: «Να αφήσω τη γλυκύτητά μου και τον καλό μου καρπό και να πάω να άρχω πάνω σε δέντρα?» Και τα δέντρα είπαν στην άμπελο: «Έλα εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Και η άμπελος τους είπε: «Να αφήσω το κρασί μου που εφραίνει Θεό και ανθρώπους και να πάω να άρχω επάνω σε δέντρα?» Τότε όλα τα δέντρα είπαν στην αγκαθιά: «Έλα εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Και η αγκαθιά είπε στα δέντρα: «Αν στα αλήθεια εσείς με χρείετε βασιλιά επάνω σε εσάς, ελάτε και ζητήστε καταφύγιο κάτω από τη σκιά μου. Διαφορετικά, φωτιά να βγει από την αγκαθιά και να καταφάει τους κέδρους του Λιβάνου. Τώρα λοιπόν, αν ενεργήσατε με αλήθεια και ακεραιότητα, κάνοντας βασιλιά τον Αβιμέλεχ, και αν φερθήκατε καλά στον Ιεροβάαλ και στην οικογένειά του, και αν κάνατε σε αυτόν σύμφωνα με την αξία των χεριών του, επειδή ο πατέρας μου πολέμησε για σας και ρυψοκινδύνευσε τη ζωή του και σας έσωσε από το χέρι του Μαδιάμ, και εσείς σηκωθήκατε σήμερα ενάντια στην οικογένεια του πατέρα μου και θανατώσατε τους γιους του, 70 άνδρες πάνω σε μία πέτρα, και κάνατε τον Αβιμέλεχ, το γιο της δούλης του, βασιλιά επάνω σε όλους τους άνδρες της Σιχέμ, επειδή είναι αδελφός σας. Αν λοιπόν ενεργήσατε σήμερα με αλήθεια και ακεραιότητα απέναντι στον Ιεροβάαλ και στην οικογένειά του, να χαίρεστε στον Αβιμέλεχ και αυτός ας χαίρεται σε εσάς. Διαφορετικά, να βγει φωτιά από τον Αβιμέλεχ και να καταφάει τους άνδρες της Σιχέμ και την οικογένεια του Μιλό. Και φωτιά να βγει από τους άνδρες της Σιχέμ και από την οικογένεια του Μιλό και να καταφάει τον Αβιμέλεχ». Τότε ο Ιωθάμ έφυγε με βιασύνη και πήγε στη Βίρ και κατοίκησε εκεί, εξαιτίας του φόβου του Αβιμέλεχ, του αδελφού του. Και ο Αβιμέλεχ βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ 3 χρόνια. Και ο Θεός έστειλε ένα πονηρό πνεύμα ανάμεσα στον Αβιμέλεχ και τους άνδρες της Σιχέμ. Και οι άνδρες της Σιχέμ στασίασαν ενάντια στον Αβιμέλεχ, για να έρθει η αδικία των 70 γιών του Ιεροβάαλ και να έρθει το αίμα τους επάνω στον Αβιμέλεχ, τον αδελφό τους, που τους θανάτωσε, και επάνω στους άνδρες της Σιχέμ που ενίσχυσαν τα χέρια του για να θανατώσει τους αδελφούς του. Και οι άνδρες της Σιχέμ έβαλαν ενέδρες εναντίον του στις κορυφές των βουνών και γύμνωναν όλους εκείνους που περνούσαν κοντά τους από το δρόμο. Και το πράγμα αναγγέλθηκε στον Αβιμέλεχ. Και ήρθε ο Γαάλ, ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί του, και διάβηκαν στη Σιχέμ και εμπιστεύτηκαν σε αυτόν οι άνδρες της Σιχέμ. Και βγήκαν στα χωρά

0: αγκάθια και τρίγησαν τις αμπέλους τους και πάντησαν στα φύλλα και ήρθαν σε ευθυμία και πήγαν στον οίκο του Θεού τους και έφαγαν και ήπιαν και καταράστηκαν τον Αβιμέλεχ. Και ο Γαάλ, ο γιος του Εβέδ, είπε «Ποιος είναι ο Αβιμέλεχ και ποια είναι η Σιχέμ ώστε να δουλεύουμε σε αυτόν? Δεν είναι αυτός ο γιος του Ιεροβάαλ και ο Ζεβούλ ο επιστάτης του? Δουλέψτε στους άνδρες του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ. Και γιατί εμείς να δουλεύουμε σε εκείνον? Ήθε αυτός ο λαός να δινόταν κάτω από το χέρι μου. Τότε θα έδιωχνα τον Αβιμέλεχ». Και είπε στον Αβιμέλεχ, «Πλήθυνε το στρατό σου και να, βγες». Και ο Ζεβούλ, ο άρχοντας της πόλης, άκουσε τα λόγια του Γαάλ, του γιού του Εβέδ, και ο θυμός του άναψε. Και έστειλε μηνυτές στον Αβιμέλεχ κρυφά, λέγοντας, «Δες, ο Γαάλ, ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί του ήρθαν στη Σιχέμ. Και δες, αυτοί διεγείρουν την πόλη εναντίον σου. Γι' αυτό λοιπόν, σήκω τη νύχτα, εσύ και ο λαός που είναι μαζί σου, και βάλε ενέδρες στα χωράφια. Και το πρωί, μόλις ανατείλει ο ήλιος, θα σηκωθείς ενωρίς και θα εφορμήσεις επάνω στην πόλη. Και δες, αυτός και ο λαός που είναι μαζί του θα βγουν εναντίον σου και εσύ θα κάνεις σε αυτόν όπως μπορείς». Και ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε τη νύχτα και όλος ο λαός που ήταν μαζί του και έβαλαν ενέδρα ενάντια στη Σιχέμ 4 σώματα. Και ο Γαάλ, ο γιος του Εβέδ, βγήκε και στάθηκε στη είσοδο της πύλης της πόλης. Και σηκώθηκε ο Αβιμέλεχ και ο λαός που ήταν μαζί του από την ενέδρα. Και όταν ο Γαάλ είδε το λαό, είπε στο Ζεβούλ, «Δες, κατεβαίνει λαός από τις κορυφές των βουνών». Και ο Ζεβούλ του είπε, «Τη σκιά των βουνών βλέπεις εσύ για άνδρες». Και πάλι ο Γαάλ μίλησε και είπε, «Να, κατεβαίνει λαός από τα ψηλά του τόπου και ένα σώμα έρχεται μέσα από το δρόμο της Βελανιδιάς με Ονενίμ». Τότε ο Ζεβούλ του είπε, «Πού είναι τώρα το στόμα σου με το οποίο είπες, ποιος είναι ο Αβιμέλεχ ώστε να το δουλεύουμε? Δεν είναι αυτός ο λαός που εξουθένωσες? Βγες λοιπόν τώρα και πολέμησέ τους». Και ο Γαάλ βγήκε μπροστά από τους άνδρες της Σιχέμ και πολέμησε με τον Αβιμέλεχ. Και ο Αβιμέλεχ τον καταδίωξε και έφυγε από μπροστά του και πολλοί έπεσαν τραυματισμένοι μέχρι την είσοδο της πύλης. Και ο Αβιμέλεχ κάθισε στην Αρούμα. Και ο Ζεβούλ έβγαλε τον Γαάλ και τους αδελφούς του για να μην κατοικούν στη Σιχέμ. Και την επόμενη μέρα ο λαός βγήκε στην πεδιάδα και το πράγμα αναγγέλθηκε στον Αβιμέλεχ. Τότε πήρε το λαό και τον χώρισε σε 3 σώματα και έβαλε ενέδρες στην πεδιάδα. Και είδε και να, ο λαός έβγαινε από την πόλη και σηκώθηκε εναντίον τους και τους κτύπησε. Και ο Αβιμέλεχ και το σώμα που ήταν μαζί του εφόρμησαν και στάθηκαν στην είσοδο της πύλης της πόλης. Ενώ τα άλλα 2 σώματα εφόρμησαν σε όλους εκείνους που ήσαν στα χωράφια και τους κτύπησαν. Και ο Αβιμέλεχ πολεμούσε ενάντια στην πόλη όλη εκείνη την ημέρα. Και κυρίευσε την πόλη και εφώνευσε το λαό που ήταν μέσα σε αυτή και κατέσκαψε την πόλη και την έσπηρε με αλάτι. Και όταν αυτό το άκουσαν όλοι οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ, μπήκαν στο οχύρωμα του οίκου του θεού Βερίθ. Και αναγγέλθηκε το πράγμα στον Αβιμέλεχ, ότι συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ. Και ο Αβιμέλεχ ανέβηκε στο βουνό Σαλμών, αυτός και όλος ο λαός που ήταν μαζί του. Και ο Αβιμέλεχ πήρε την αξίνη στο χέρι του και έκοψε ένα κλαδί δένδρου και το σήκωσε και το έβαλε πάνω στους ώμους του και είπε στο λαό που ήταν μαζί του, «Ό,τι βλέπετε εμένα να κάνω, βιαστείτε κι εσείς να κάνετε όπως εγώ». Έκοψε λοιπόν και όλος ο λαός, κάθε ένα στο δικό του κλαδί, και ακολουθώντας τον Αβιμέλεχ, τα έβαλαν επάνω στο οχύρωμα. Και κατέκαψαν το οχύρωμα με φωτιά επάνω τους. Και οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ πέθαναν όλοι μαζί, μέχρι 1000 άνδρες και γυναίκες. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε στην Θεβές και στρατοπέδευσε ενάντια στη Θεβές και την κυρίευσε. Αλλά υπήρχε ένας ισχυρός πύργος στο μέσο της πόλης και κατέφυγαν εκεί όλοι, άνδρες και γυναίκες και όλοι οι κάτοικοι της πόλης και έκλεισαν πίσω τους και ανέβηκαν στην ταράτσα του πύργου. Και ο Αβιμέλεχ πήγε μέχρι τον πύργο και τον πολεμούσε και πλησίασε μέχρι τη θύρα του πύργου για να τον κάψει με φωτιά. Και μια γυναίκα έριξε ένα κομμάτι μιλόπετρας επάνω στο κεφάλι του Αβιμέλεχ και σύντριψε το κρανίο του. Και φώναξε γρήγορα στον νέο τον οπλοφόρο του και του είπε: «Βγάλε τη μάχαιρά σου και θανάτωσέ με, για να μην πουν για μένα τον σκότωσε μια γυναίκα». Και ο νέος του τον διατρύπησε με τη μάχαιρα και πέθανε. Και όταν οι άνδρες Ισραήλ είδαν ότι πέθανε ο Αβιμέλεχ, αναχώρησε κάθε ένας στον τόπο του. Έτσι ανταπέδωσε ο Θεός την κακία του Αβιμέλεχ που έκανε στον πατέρα του, φωνεύοντας τους 70 αδελφούς του. Και όλη την κακία των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωσε πάνω στα κεφάλια τους. Και ήρθε σε αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, του γιού του Ιεροβαάλ. Κρητές, 10ο κεφάλαιο. Και μετά τον Αβιμέλεχ, σηκώθηκε για να σώσει τον Ισραήλ ο Θολά, ο γιος του Φουά, γιού του Δωδό, ένας άνδρας από τη φυλή του Ισάχαρ. Και αυτός κατοικούσε στη Σαμίρ, στο βουνό Εφραήμ. Και έκρινε τον Ισραήλ για 23 χρόνια και πέθανε και θαύτηκε στη Σαμίρ. Και ύστερα από αυτόν σηκώθηκε ο Ιαΐρ, ο Γαλααδίτης, και έκρινε τον Ισραήλ για 22 χρόνια. Και είχε 30 γιους που επέβαιναν σε 30 πουλάρια και είχαν 30 πόλεις, που τις ονομάζουν χώρες του Ιαΐρ μέχρι σήμερα, οι οποίες βρίσκονται στη γη Γαλαάδ. Και πέθανε ο Ιαΐρ και θάφθηκε στην Καμών. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πάλι πονηρά μπροστά στο Κύριο και ελάτρευσαν τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδώνας και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Γιοναμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειψαν τον Κύριο και δεν τον λάτρευσαν. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι των Φιλιστέων και στο χέρι των Γιοναμών. Και από εκείνο το χρόνο κατέθλιψαν και καταδυνάστευσαν τους γιους Ισραήλ 18 χρόνια, όλους τους γιους Ισραήλ που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, στη γη των Αμοραίων που είναι στη γη Γαλαάδ. Και οι γη Αμών διάβηκαν τον Ιορδάνη για να πολεμήσουν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ βρισκόταν σε πλήρη αμηχανία. Και οι γη Ισραήλ βόησαν στον Κύριο λέγοντας: «Αμαρτήσαμε σε σένα, επειδή εγκαταλείψαμε το Θεό μας και λατρεύσαμε τους Βααλίμ». Και ο Κύριος είπε στους γιους Ισραήλ: «Δε σας λύτρος από τους Αιγυπτίους και από τους Αμοραίους και από τους γιους Αμών και από τους Φιλιστέους. Ακόμα και οι Σιδόνιοι και οι Αμαλικίτες και οι Μαονίτες σας κατέθλιψαν και βοήσατε σε μένα και εγώ σας λύτρωσα από το χέρι τους. Αλλά εσείς με εγκαταλείψατε και λατρεύσατε άλλους θεούς. Γι' αυτό δεν θα σας λυτρώσω πλέον. Πηγαίνετε και βοήστε στους θεούς που διαλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσουν στο καιρό της αμηχανίας σας». Και οι γη Ισραήλ είπαν στον Κύριο: «Αμαρτήσαμε. Εσύ να κάνεις εμάς όπως είναι αρεστό στα μάτια σου. Όμως λύτρωσέ μας, παρακαλούμε, αυτή την ημέρα». Και απέβαλαν τους ξένους θεούς από ανάμεσά τους και λάτρευσαν τον Κύριο. Και η ψυχή του σπλαχνίστηκε στη δυστυχία του Ισραήλ. Τότε συγκεντρώθηκαν οι γη Αμών και στρατοπέδευσαν στη γη Γαλαάδ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη Ισραήλ και στρατοπέδευσαν στη Μισπά. Και ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ, είπαν αναμεταξύ τους: «Ποιος θα αρχίσει να πολεμάει ενάντια στους γιους Αμών? Αυτός θα είναι αρχηγός σε όλους τους κατοίκους της Γαλαάδ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΖ. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει παιδεύσει ο Κύριος, δια της μαχαίρας αυτού της σκληράς και μεγάλης και δυνατής, τον Λεβιάθαν, τον Λοξοβάτην Όφιν, ναι, τον Λεβιάθαν, τον Σκολιών Όφιν, και θέλει αποκτήνει τον Δράκοντα, τον εν τη θαλάσση. Εν εκείνη τη ημέρα ψάλεται προς αυτήν, άμπελος αγαπητή, εγώ ο Κύριος θέλω φυλάτη αυτήν, κατά πάσαν στιγμήν θέλω ποτίζει αυτήν, δια να μη βλάψει αυτήν μη δεις, νύκτα και ημέραν θέλω φυλάτη αυτήν. Η οργή δεν είναι εν εμή. Τις ήθελεν αντιτάξει εναντίον μου τριβόλους και ακάνθας εν τη μάχη. Ήθελον περάσει διαμέσου αυτών. Ήθελον κατακαύσει ταύτα ομού. Ή ασπιαστεί απ' της δυνάμεώς μου, δια να κάμει ειρήνην με τεμού. Και θέλει κάμει με τεμού ειρήνην. Εις το ερχόμενον θέλει ριζώσει τον Ιακώβ. Ο Ισραήλ θέλει ανθίσει και βλαστήσει και γεμίσει το πρόσωπον της οικουμένης από καρπών. Μήπως επάταξεν αυτόν, καθώς επάταξε τους πατάξαντας αυτόν, ή εθανατώθη κατά τον θάνατον των θανατοθέντων υπ' αυτού. Με μέτρον θέλεις διαμαχήσει με ταυτής, όταν αποβάλεις αυτήν. Συμμετρή των σφοδρών αυτού άνεμων εν τη ημέρα του ανατολικού ανέμου. Όθεν με τούτο θέλει καθαριστεί η ανομία του Ιακώβ, και τούτο θέλει είστε άπασο καρπός, να εξαλειφθεί η αμαρτία αυτού, όταν κατασυντρίψει πάντα στους λίθους των βωμών, ως λεπτών κονιορτών ασβέστου, και τα άλση και τα είδωλα δεν μένωση πλέον όρθια. Διότι η οχυρωμένη πόλης θέλει ερημωθεί, η κατοικία θέλει παρετηθεί και εγκαταληφθεί ως έρημος. Εκεί θέλει βοσκηθεί το μοσχάριον, και εκεί θέλει αναπαυθεί και καταφάγει τους κλάδους αυτής. Όταν η κλάδη αυτής ξηρανθώσει, θέλουν συναποκοπεί. Οι γυναίκες θέλουν συνελθεί και κατακαύσει αυτούς. Διότι είναι λαός ασύνετος. Ο θενοποιήσας αυτών δεν θέλει η κτήρη αυτών και ο πλάσας αυτών δεν θέλει ελεήσει αυτών. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει εκτινάξει από τις διόρυγος του ποταμού έως του ρεύματος της Αιγύπτου. Και εσείς θέλετε συναχθεί καθένα έκαστος, σεις ή Ισραήλ. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλει σαλπιχθεί μεγάλη σάλπινξ, και θέλουν συνελθεί οι καταφθυρώμενοι εν τη γη της Ασσυρίας και οι αποδεδιωγμένοι εν τη γη της Αιγύπτου, και θέλουν συλλατρεύσει τον Κύριον επί του όρους του Αγίου εν Ιερουσαλήμ. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΙ. Ουέ εις τον στέφανον της υπερηφανίας των μεθύσων του Εφραήμ, τον οποίον η ένδοξος ωραιότης είναι άνθος μαραινόμενον. Ήτινες επί της κορυφής των παχιών κοιλάδων κατακυριεύονται υπό του ίνου. Ιδού ο Κύριος έχει ισχυρών και δυνατών, ως της ως θόρυβος χαλάζης, ως καταστρεπτικός ανεμοστρόβιλος, ως κατακλυσμός ισχυρών υδάτων πλημμυρούντων, θέλει καταρρύψει εις την γην τα πάντα δια της χειρός αυτού. Ο στέφανος της υπερηφανίας των μεθύσων του Εφραήμ θέλει καταπατηθεί υπό τους πόδας. Και το άνθος της ενδόξου ωριότητος αυτών, το επί της κορυφής της παχίας κοιλάδος, μαραινόμενον θέλει γίνει ως ο πρώιμος καρπός πρώτου θέρους, τον οποίον ο ειδών αυτών, καθώς λάβει εν τη χειρή αυτού, καταπίνει αυτόν. Εν εκείνη τη ημέρα, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει είστε στέφανος δόξης και διάδημα ωραιότητος εις το υπόλοιπον του λαού αυτού και πνεύμα κρίσεως εις τον καθήμενον διακρίσιν και δύναμης εις τους αποθούντας των πόλεμων έως των πυλών. Πλην και αυτοί επλανήθησαν υπό ίνου και παρεδρόμησαν υπό σίκερα. Ο ιερεύς και ο προφήτης επλανήθησαν υπό σίκερα, κατεπόθησαν υπό ίνου, παρεδρόμησαν υπό σίκερα. Πλανώνται εν τη οράση, προσκόπτουσιν εν τη κρίση. Διότι πάσε ετράπεζε είναι πλήρης εμετού και ακαθαρσίας, ουδής τόπος μένει καθαρός. Τι να θέλει διδάξει την σοφίαν, και τι να θέλει κάμει να καταλάβει την διδασκαλίαν,
2: Αυτοί είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν, διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλην γλώσσαν θέλει ομιλή προς τούτον των λαών, προς τον οποίον είπεν, αυτή είναι η ανάπαυσης με την οποίαν δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένον και αυτή είναι η άνεσης, αλλά αυτοί δεν ήθελησαν να ακούσωσι. Και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς διδασκαλία επί διδασκαλίαν, διδασκαλία επί διδασκαλίαν, στίχος επί στίχον, στίχος επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, δια να περιπατήσωσι και να προσκόπτωσιν εις τα οπίσω και να συντριφθώσει και να παγιδευθώσει και να πιαστώσει. Δια τούτο ακούσατε των λόγων του Κυρίου άνθρωποι χλεβαστέ, οι οδηγούντες τούτων των λαών, τον εν Ιερουσαλήμ. Επειδή είπετε, ημείς εκάμωμεν συνθήκην μετά του θανάτου και συνεφωνήσαμεν μετά του άδου, όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνει, δεν θέλει ελθεί εις ημάς, διότι εκάμωμεν καταφύγιον ημών το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνην θέλωμεν κρυφθεί. Δια τούτο ούτω, λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέτω εν σιών θεμέλιον, λίθων, λίθων εκλεκτών, έντιμων ακρογωνιαίων, θεμέλιον ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και θέλω βάλει την κρίσιν εις τον κανόνα και την δικαιοσύνην εις την στάθμην. Και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιον του ψεύδους και τα ύδατα θέλουσι πλημμυρίσει τον κρυψώνα. Και η μετά του θανάτου συνθήκη σας θέλει ακυρωθεί και η μετά του άδου συμφωνία σας δεν θέλει σταθεί. Όταν η πλημμυρούσα μάστιξ διαβαίνει, τότε θέλετε καταπατηθεί υπ' αυτής. Ευθύς όταν διαβεί, θέλει σας πιάσει. Διότι καθεκάστην πρωίαν θέλει διαβαίνει ημέραν και νύχτα. Και μόνον το να ακούσει τι στην βοήν, θέλει είστε φρίκι. Διότι η κλίνη είναι μικροτέρα παρά ώστε να δύνατέ της να εξαπλωθεί και το σκέπασμα στενότερον παρά ώστε να δύνατε να περιτυλιχθεί. Διότι ο Κύριος θέλει σηκωθεί ως εν το όρι Φερασίμ, θέλει θυμωθεί ως εν τη κοιλάδη του Γαβαών, δια να ενεργήσει το έργον αυτού, το παράδοξον έργον αυτού και να εκτελέσει την πράξην αυτού, την εξαίσιον πράξην αυτού. Τώρα λοιπόν μη είστε χλεβαστέ, δια να μη γίνωσι δυνατότερα τα δεσμά σας, διότι εγώ οίκουσα παρά Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, συντέλειαν και απόφασιν επί πάσαν την γην. Ακροάστητε και ακούσατε την φωνήν μου. Προσέξατε και ακούσατε τον λόγον μου. Ο αρωτριών μήπως όλην την ημέρα αρωτριά, δια να σπείρει, δια νίγων και βολοκοπών των αγρών αυτού. Αφού εξομαλύσει το πρόσωπον αυτού, δεν διασκορπίζει τον άρακον και διασπείρει το κείμινον και βάλει τον σίτον εις το καλύτερον μέρος και την κρυθήν εις τον διορισμένον αυτής τόπον και την βρίζαν εις το μέρος αυτού του ανήκον. Διότι ο Θεός αυτού μανθάνει αυτόν να διακρίνει και διδάσκει αυτόν. Διότι δεν αλωνίζεται ο άρακος διαλωνιστικού οργάνου, ουδέ αμάξης τροχός περιστρέφεται επί το κείμινον. Αλλά δια ράβδου κτυπάται ο άρακος και δια βακτηρίας το κείμινον. Ο δε σίτος του άρτου κατασυντρίβεται. Αλλά δεν θέλει δια πάντα αλωνίζει αυτόν, ουδέ θέλει συντρίψει αυτόν δια του τροχού της αμάξης αυτού, ουδέ θέλει λεπτύνει αυτόν δια των ονείχων των ύπων αυτού. Και τούτο εξήλθε παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του θαυμαστού εν βουλή, του μεγάλου εν συνέση.
3: Αμός, κεφάλαιο έψιλον. Ακούσατε των λόγων τούτων, των θρήνων των οποίων εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θέλει σηκωθεί πλέον η παρθένος του Ισραήλ. Είναι ερημένη επί της γης αυτής. Δεν υπάρχει ο ανιστόν αυτήν. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Η πόλης, εξής εξήρχοντο χίλι, θέλει μείνει με εκατόν. Και εξής εξήρχοντο εκατόν, θέλει μείνει με δέκα εν το οίκο Ισραήλ. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον του Ισραήλ. Εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Και μη εξητείτε την Βεθήλ. Και μη εισέρχεστε εις Γάλγαλα. Και μη διαβαίνετε εις Βίρ Σαβεέ, διότι τα Γάλγαλα θέλουν συνυπάγει εξάπαντος εις εχμαλωσίαν και η Βεθήλ θέλει καταντήσει εις το μηδέν, «Εξητήσατε τον Κύριον και θέλετε ζήσει. Μήπως εφορμήσει ο Σπύρ επί των οίκων Ιωσήφ και καταφάγει αυτόν και δεν υπάρχει ως βένον την Βεθήλ. Σεις οι μεταστρέφοντες στην κρίση εις αψύνθιον και απορρίπτοντες κατά γης την δικαιοσύνην, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα την σκιάν του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέραν εις νύκτα. Τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπον της γης. Κύριος είναι το όνομα αυτού. Τον εγείροντα αφανισμών κατά του ισχυρού και επάγοντα αφανισμών εις τα οχυρώματα. Μισούσι τον ελέγχοντα εν τη πύλη και ευδελίτονται τον λαλούντα εν ευθύτητη. Όθεν, επειδή καταθλίβεται των πτωχών και λαμβάνεται από αυτού φόρον σύτου, αν και οκοδομήσατε οίκους λαξευτούς, δεν θέλετε όμως κατοικήσει εν αυτής, αν και εφυτεύσατε αμπελώνας επιθυμητούς, δεν θέλετε όμως ποιοι των ίνων αυτών. Διότι γνωρίζω τας πολλά σας ευεία σας και τας ισχυράς αμαρτία σας, ή την εσκαταθλίβετε των δίκαιων, δωροδοκίστε και καταδυναστεύετε τους πτωχούς εν τη πύλη. Δια τούτο ο συνετός θέλει σιωπά εν το καιρό εκείνο, διότι είναι καιρός κακός. Εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν, δια να ζήσετε. Και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είστε με θυμών, καθώς είπετε. Μισείτε το κακόν και αγαπάτε το καλόν και αποκαταστήσατε την κρίσιν εν τη πύλη. Ίσως Κύριος ο Θεός των δυνάμεων ελεήσει το υπόλοιπον του Ιωσήφ. Δια τούτο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος λέγει ούτως. Ο δυρμός εν πάσες τες πλατείες και εν πάσες τες οδείς θέλουσι λέγει «Ουε, ουε» και θέλουσι κράζει των γεωργών εις πένθος και τους επιτιδίους θρηνοδούς εις οδυρμών. Και εν πάσες τις αμπέλης ο δυρμός, διότι θέλω περάσει διαμέσου σου, λέγει Κύριος. «Ουε εις τους επιθυμούντας την ημέραν του Κυρίου. Προς τι θέλει είστε αυτοί δια σας? Η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχή φως. Είναι ως εάν έφευγεν άνθρωπος απέμπροσθεν λέοντος και άρκτος απήντα αυτόν. Ή ως εάν εισήρχετο εις οίκον και επιστηρίξαντα την χείρα αυτού εις τον τείχον, εδάγκανεν αυτόν όφης. Δεν θέλει είστε σκότος η ημέρα του Κυρίου και ουχή φως, μάλιστα ζώφος και φέγγος μη έχουσα. Εμίσησα, απεστράφηντα σε ορτά σας, και δεν θέλω ως φρανθεί εν τες πανηγύρες ημών. Εάν μη προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τα θυσία σας, δεν θέλω δεχθεί αυτάς και δεν θέλω επιβλέψει εις τα σιρηνικά θυσίας των σιτευτών σας. Αφαίρεσον απ' εμού τον ήχον των οδών σου και το άσμα των οργάνων σου δεν θέλω ακούσει. Αλικρίσεις ας καταραίει ως είδωρ και η δικαιοσύνη ως αέναος χήμαρος. Μήποτε θυσίας και προσφοράς προσεφέρετε εις εμέ, οίκος Ισραήλ, 40 έτη εν τη ερήμο. Μάλιστα, ανελάβετε την σκηνήν του Μολόχ σας και τον Χιούν, τον αστέρα του Θεού σας, τα είδωλα ημών τα οποία εκάμετε εις αυτούς. Δια τούτο θέλω σας μετικήσει επέκεινα της Δαμασκού, λέγει Κύριος.

0: παρά τα βασίλεια ταύτα, ή το όριον αυτών μεγαλύτερον παρά το όριον σας, ή την εσθέτεται μακράν την κακήν ημέραν και φέρεται πλησίον την καθέδραν της αρπαγής, ή την εσπλαγιάζεται επί κλίνας ελεφαντίνας και εξαπλώνεστε επί τα στρωμνά σας και τρώγεται τα αρνία εκ του πυμνίου και τους μόσχους εκ μέσου της αγέλης, ή την εσψάλεται εν τη φωνή της λύρας, εφευρίσκεται εις σε αυτούς όργανα μουσικής καθώς ο Δαβίδ, ή την εσπίνεται τον ίνον με φιάλας και χρίεσθε με τα εξαίρετα μοίρα. Δια δε των συντριμών του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Δια τούτο τώρα ούτι θέλου συνυπάγει εις εχμαλωσίαν μετά των πρώτων εχμαλωτισθησωμένων και η αγαλίαση των εξυπλωμένων εν τον συμποσίο θέλει αφαιρεθεί. Κύριος ο Θεός όμως ένισε αυτόν, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέγει, «Εγώ βελίτομαι την έπαρσιν του Ιακώβ και εμίσησα τα παλάτια αυτού. Δια τούτο θέλω παραδώσει την πόλην και το πλήρωμα αυτής. Και 10 άνθρωποι, εάν εναπολυφθώσει εν μια οικία, θέλουν συναποθάνει. Και ο σηκώνων έκαστον αυτών θείος ή ο καίων αυτών, για να εκβάλει τα οστά εκ του οίκου, θέλει η πει προς τον ευρισκόμενον εις τα ενδότερα της οικίας. Είναι της έτη μετά σου. Και αυτός θέλει η πει ουχή. Τότε θέλει η πει σιώπα, διότι δεν είναι πλέον καιρός να αναφέρομεν το όνομα του Κυρίου. Διότι ιδού ο Κύριος προστάτη και θέλει πατάξει τον οίκον των μέγαν με συντριμούς και τον οίκον των μικρών με διαρρήξεις. Δύναται να τρέξω συν η ύπη επί βράχων. Δύνατε της να αρωτριάσει εκεί με βόας. Σεις όμως μετεστρέψατε την κρίσιν εις χωλήν και τον καρπόν της δικαιοσύνης εις αψύνθιον. Σεις, οι ευρισκόμενοι εις μηδαμινά, οι λέγοντες, δεν απεκτήσαμεν εις αυτούς δόξαν δια της δυνάμεως ημών. Αλλιδού, εγώ θέλω επαναστατήσει έθνος εναντίον σας, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Και θέλους εις σας καταθλίψει από εισόδου Εμάθ έως του ποταμού της Ερήμου.
1: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Αλφα. Και ο Ιεφθάε, ο Γαλααδίτης ή το δυνατός εν ισχύ και ή το Υιός γυναικός πόρνης και γέννησεν ο Γαλαάδ τον Ιεφθάε και γέννησεν η γυνή του Γαλαάδ εις αυτόν Υιούς και ευξήνθησαν οι Υιοί της γυναικός και απέβαλον τον Ιεφθάε λέγοντες προς αυτόν «Δεν θέλεις κληρονομήσει εν το οίκο του πατρός ημών διότι είσαι Υιός γυναικός ξένης». Κι έφυγεν ο Ιεφθάε από προσώπου των αδελφών αυτού και κατόκισεν εν τη γη Τόβ και συνήχθησαν εις τον Ιεφθάε άνθρωποι ποταπή και εξήρχοντο μεταυτού. Και μετά καιρών οι Ιαμών επολέμησαν εναντίον του Ισραήλ και ότε επολέμησαν οι Ιαμών εναντίον του Ισραήλ οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ υπήγαν να παραλάβωσι τον Ιεφθάε εκ της γης Τόβ. Και είπον προς τον Ιεφθάε, «Ελθέ και γίνου αρχηγός ημών δια να πολεμήσομεν τους Υιούς Αμών». Και είπεν ο Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους της Γαλαάδ, «Σεις δεν με μισήσατε και με απεβάλλετε εκ του οίκου του πατρός μου, διότι λοιπόν ήλθετε τώρα προς εμέ ότε βρίσκεστε εις αμηχανία». Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ προς τον Ιεφθάε, «Δια τούτο επεστρέψαμεν τώρα προς σε, δια να έλθεις με θυμόν και να πολεμήσεις τους Υιούς Αμών και να είσαι άρχον εφημών επί πάντων των κατοίκων της Γαλαάδ». Και είπεν ο Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους της Γαλαάδ, «Εάν σεις με επαναφέρετε δια να πολεμήσω τους Υιούς Αμών και ο Κύριος παραδώσει αυτούς εις εμέ, εγώ θέλω είστε άρχον εφημών». Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ προς τον Ιεφθάε, «Ο Κύριος σας είναι μάρτης μεταξύ ημών, εάν δεν κάμωμεν κατά τον λόγο σου». Τότε υπήγαινε ο Ιεφθάε μετά των πρεσβυτέρων της Γαλαάδ και κατέστησεν αυτόν ο λαός εφε αυτού κεφαλήν και άρχοντα. Και ελάλησεν ο Ιεφθάε πάντα στους λόγους αυτού ενώπιον του Κυρίου εν Μισπά. Και απέστειλεν ο Ιεφθάε πρέσβης προς τον βασιλέα των Υιών Αμών λέγον, «Τι έχεις να κάμεις με τεμού και ήρθες εναντίον μου να πολεμήσεις εν τη γη μου?» Και απεκρίθη ο βασιλεύς των Υιών Αμών

0: τους πρέβεις του Ιεφθάη, διότι ο Ισραήλ έλαβε την γη μου ότι ανέβαινεν εξ Αιγύπτου από Αρνών έως Ιαβόκ και έως του Ιορδάνου. Τώρα λοιπόν επίστρεψον αυτά εν ειρήνη. Και απέστειλε πάλιν ο Ιεφθάη πρέσβης προς τον βασιλέα των Ιών Αμών και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Ιεφθάη, ο Ισραήλ δεν έλαβε την γη του Μωάβ ούτε την γη των Ιών Αμών, αλλά αφού ανέβη ο Ισραήλ εξ Αιγύπτου και πορεύθη δια της ερήμου εις την Ερυθράν θάλασσαν και ήλθεν εις Κάδης, τότε ο Ισραήλ απέστειλε πρέσβης προς τον βασιλέα του Εδόμ λέγον, ας περάσω παρακαλώ δια της γης σου, πλην ο βασιλεύς του Εδόμ δεν εισήκουσε. Έτι δε και προς τον βασιλέα του Μωάβ απέστειλε, πλην και αυτός δε συγκατένευσε. Και κάθισεν ο Ισραήλ εν Κάδης. Τότε υπήγε δια της ερήμου και περίλθε την γη του Εδόμ και την γη του Μωάβ και ήλθεν από ανατολών της γης του Μωάβ και στρατοπέδευσε πέραν του Αρνών και δεν εισήλθεν εις τα όρια του Μωάβ, διότι ο Αρνών ήτο το όριον του Μωάβ. Και απέστειλεν ο Ισραήλ πρέσβης προς τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, βασιλέα της Εσεβών, και είπε προς αυτόν ο Ισραήλ, ας περάσομεν παρακαλούμεν δια της γης σου έως του τόπου μου. Αλλά ο Σιών δεν ενεπιστεύθη εις τον Ισραήλ να περάσει δια του ορίου αυτού. Όθεν εσύναξεν ο Σιών πάντα των λαών αυτού και στρατοπέδευσεν εν Ιασά και επολέμησε τον Ισραήλ. Και παρέδωκεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ τον Σιών και πάντα των λαών αυτού εις την χείρα του Ισραήλ και επάταξεν αυτούς. Και ο Ισραήλ εκκληρονόμησε πάσαν την γη των Αμοραίων των κατοίκων της γης εκείνης. Και κληρονόμησαν πάντα τα όρια των Αμοραίων από Αρνών έως Ιαβόκ και από τη Σερήμου έως του Ιορδάνου. Και τώρα, αφού Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εξεδίωξε τους Αμοραίους απέμπροσθεν του λαού αυτού Ισραήλ, σύ θέλεις κληρονομήσει αυτούς? Σύ δεν κληρονομείς ότι εκκληροδότησεν εις σε χεμός ο Θεός σου? Και εμείς πάντα όσα εκκληροδότησεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ταύτα θέλομεν κληρονομήσει. Και τώρα μήπως σύ είσαι τι καλύτερος του Βαλάκ, ιού του Σεφόρ βασιλέως του Μωάβ? Διεφιλονίκησεν εκείνος διόλου προς τον Ισραήλ ή επολέμησεν ποτέ εναντίον αυτού, αφού ο Ισραήλ κατόκισεν εις Εσεβών και εις τας κόμας αυτής και εις Αροήρ και εις τας κόμας αυτής και εις πάσας τας πόλης τας πλησίων του Αρνών 300 έτη? Διατί λοιπόν εν το διαστήμα τι τούτο δεν ηλευθερώσατε αυτά? Εγώ λοιπόν δεν έπτεσα εις σε, αλλά σύ πράτης άδικα εις εμέ πολεμών εναντίον. Ο Κύριος ο Κρητής ας κρίνει σήμερον αναμέσων των Ιών Ισραήλ και των Ιών Αμών. Αλλά δεν εισήκουσεν ο βασιλεύς των Ιών Αμών εις τους λόγους του Ιεφθάε, τους οποίους έστειλε προς αυτόν. Τότε επήλθεν επί τον Ιεφθάε πνεύμα Κυρίου και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασεν επί τους Ιούς Αμών. Και ευχήθη ο Ιεφθάε ευχήν προς τον Κύριον και είπεν, «Εάν το όντι παραδώσεις τους Ιούς Αμών εις την χείρα μου, τότε ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου εις συνάντησή μου, όταν επιστρέφω εν ειρήνη από τον Ιών Αμών, θέλει είστε του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα». Τότε διέβη ο Ιεφθάε προς τους Ιούς Αμών δια να πολεμήσει αυτούς. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα αυτού. Και επάταξεν αυτούς από Αροήρ έως της εισόδου Μινίθ 20 πόλεις και έως της πεδιάδος των Αμπελώνων εν σφαγή μεγάλης φόδρα. Και ταπεινώθησαν οι Ιοί Αμών έμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και ήλθεν ο Ιεφθάε εις Μισπά προς τον οίκον αυτού. Και ειδού η θυγάτηρ αυτού εξήρχετο η συνάντηση αυτού μετά τυμπάνων και χωρών. Και αυτή ήτο μονογενής. Εκτός αυτής δεν είχε ούτε ιόν ούτε θυγατέρα. Και ως είδε αυτήν διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Είμαι θυγάτηρ μου, όλος κατελείπισάς με και εσύ είσαι εκ των καταθλιβώντων με. Διότι εγώ ίνιξα το στόμα μου προς τον Κύριον και δεν δύναμε να λάβω ο πίσω των λόγων μου». Εκείνη δε είπε προς αυτόν, «Πάτερ μου, εάν ίνιξας το στόμα σου προς τον Κύριον, κάμε εις εμέ κατ' εκείνο το οποίο εξήλθε εκ του στόματός σου. Αφού ο Κύριος έκαμεν εκδίκηση εισέ από τον εχθρό σου, από τον ιόν Αμών. Και είπε προς τον πατέρα αυτής, ας γίνει εις εμέ το πράγμα τούτο. Άφες με 2 μήνας, δια να υπάγω να περιέλθω τα όρη και να κλάψω την παρθενία μου, εγώ και σύντροφή μου». Ο δε είπεν, «Είπαγε». Και απέστειλε αυτήν δια 2 μήνας και υπήγε αυτή μετά των συντρόφων αυτής και έκλαψε την παρθενίαν αυτής επί τα όρη. Και εις το τέλος των 2 μηνών επέστρεψε προς τον πατέρα αυτής και έκαμεν εις αυτήν κατά την ευχήν αυτού την οποίαν ευχήθη. Και αυτή δεν εγνώρισεν άνδρα. Και έγινεν έθωση στον Ισραήλ. Να υπάγωσιν εθυγατέρες του Ισραήλ από χρόνον εις χρόνον να θρηνώσει την θυγατέρα του Ιεφθάε του Γαλααδίτου 4 ημέρας κατέτος. Κριτέ, κεφάλαιον Ιωταβίτα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Εφραήμ και επέρασαν προς βοράν και είπαν προς Ιεφθάε, «Διατί επέρασας να πολεμήσεις εναντίον των ιών Αμών και δεν εκάλεσας ημάς να έλθομεν μετά σου? Τον οίκον σου θέλομεν καύσει επάνω σου εν πυρή». Και είπεν ο Ιεφθάε προς αυτούς, «Εγώ και ο οίκος μου ήλθομεν εις μεγάλην φιλονικίαν μετά τον ιών Αμών, και σας έκραξα και δεν με εσώσατε εκ της χειρός αυτών. Και ειδών ότι δεν με εσώσατε, ερυψοκινδύνευσα την ζωή μου και επέρασα εναντίον των ιών Αμών, και ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα μου. Διατί λοιπόν ανέβητε προς εμέ σήμερον δια να με πολεμήσετε?» Τότε συνήθρισεν ο Ιεφθάε πάντα στους άνδρας της Γαλαάδ και επολέμησε τον Εφραήμ. Και επάταξαν οι άνδρες της Γαλαάδ τους Εφραημίτας, διότι είπαν, «Φυγάδες του Εφραήμ είστε εσείς οι Γαλααδίτε μεταξύ του Εφραήμ και μεταξύ του Μανασί». Και επίασαν οι Γαλααδίτε διαβάσεις του Ιορδάνου πρώτων Εφραημιτών. Και οπότε τις εκ των Εφραημιτών φυγάδων έλεγε, «Θέλω να περάσω», τότε οι άνδρες της Γαλαάδ έλεγον προς αυτόν, «Μήπως είσαι Εφραημίτης?» Εάν εκείνος έλεγεν «Ουχή», τότε έλεγον προς αυτόν, «Είπε λοιπόν Σχίβολεθ?» Και εκείνος έλεγε «Σίβολεθ», διότι δεν είναι δύνατο να προφέρει ούτω. Τότε επίανον αυτόν και εφώνευον αυτόν εις τα διαβάσεις του Ιορδάνου. Και έπεσον κατ' εκείνον των καιρών 42.000 Εφραημίτε. Και έκρινεν ο Ιεφθάε τον Ισραήλ 6 έτη. Και απέθανεν ο Ιεφθάε ο Γαλααδίτης και ετάφη εν πόλη τινή της Γαλαάδ. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Αβεσάν ο εκ Βιθλεέμ. Και είχε 300 ιούς και 300 θυγατέρας, τας οποίας υπάνδρευσεν. Έλαβε δε έξωθεν 300 νέας δια τους ιούς αυτού. Και έκρινε τον Ισραήλ 7 έτη. Και απέθανεν ο Αβεσάν και ετάφη εν Βιθλεέμ. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Ελών ο Ζαβουλονίτης. Και έκρινε τον Ισραήλ 10 έτη. Και απέθανε Ελών ο Ζαβουλονίτης και ετάφη εις Εαλών εν τη γη Ζαβουλών. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Αβδόν, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και είχε 400 ιούς και 300 εγγόνους, επιβαίνοντας επί 70 πολάρια. Και έκρινε τον Ισραήλ 8 έτη. Και απέθανεν Αβδόν, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και ετάφη εν Πυραθών εν γη Εφραήμ επί το όρος Αμαλίκ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και ζητάμε την ώρα αυτή να κατέβεις επάνω μας Ιησού. Ζητάμε να απλώσεις την Άγια Τράπεζά Σου μπροστά μας, Κύριε. Πλούσια, Κύριε. Να μας γεμίσεις με τον άρτο του ουρανού, με τροφή στερεά. Κύριε, η καρδιά μας να γεμίσει με τη δική Σου χάρη, να ανοίξεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου. Να φέρεις μέσα μας, Κύριε, δύναμη αναζωοπήρωσης, δύναμη ανανέωσης, δύναμη αναζωγόνησης, Πατέρα ουράνιε. Ιησού μου, έλα και πνεύσε νέα πνοή, ανέβασέ μας σε καινούργια πράγματα, Κύριε Θεέ μου, σε καινούργια σχέση. Κάνε ο λαός Σου, Κύριε, να αρνηθούμε τα κοσμικά, να αρνηθούμε, Κύριε, τις φωνές του κόσμου, τις φωνές της σάρκας, Κύριε. Γιατί είμαστε, Κύριε, σε πόλεμο κατάσταση και ορίεται ο εχθρός ως λέον, Κύριε, και ζητάει ποιον να καταπιεί. Χριστέ μου Άγιε, θέλουμε όχι μόνο, Κύριε, να σβολωθεί ο εχθρός, Κύριε, αλλά να κατατροποθεί και να μας δώσεις τις φοβερές δίκες Σου, Πατέρα ουράνιε, που είναι γραμμένες μέσα στο λόγο Σου, Κύριε. Έλα, μίλησε σήμερα στις καρδιές μας. Ετοίμασέ μας, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας, Χριστέ μου. Να φάμε το λόγο Σου, να πιούμε από το πνεύμα Σου, Κύριε. Να ενισχυθούμε, να ενδυναμωθούμε, Κύριε. Γιατί δόξα το όνομα Σου τα ζητούμε όλα αυτά. Και μένα κρύψε με στη σχισμή του βράχου Σου, Κύριε Θεέ μου. Εκεί είμαι ασφαλής και το ξέρω. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν χαρακτήρα για τον οποίο η Γραφή αφιερώνει αρκετά κεφάλαια. Και ξέρουμε, όταν ο Λόγος του Θεού χασομεράει και αφιερώνει χώρο μέσα στο Λόγο του Θεού για κάποιο άτομο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βασιλιά Εζεκία. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Β' Χρονικών, Λάμδα Α, κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι πνευματικός. Και μας δίνει κλειδιά, μας δίνει νόμους, μας δίνει αρχές που όταν ανοίξει τα μάτια μας και τη διάνοιά μας ο Κύριος στο Λόγο επάνω, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τους νόμους αυτούς και τις αρχές. Τότε ταυτίζουμε τη ζωή μας και γνωρίζουμε τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε, τι πράξεις πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σταθούμε σε κάθε περίπτωση που έρχεται στη ζωή μας. Μπορεί να μιλάει για τον Αβραάμ, μπορεί να μιλάει για τον Ιωσήφ, μπορεί να μιλάει για τον Εζεκία ή τον Δαβίδ, δεν έχει σημασία. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, λέει. Για προτροπή, παρηγορία, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος. Εδώ θα δούμε 6 πράγματα σήμερα, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έκανε ο Εζεκίας. Και θέλω λίγο έτσι να ζωγραφίσουμε την ιστορία, να δούμε τι αντιμετώπισε ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του. Όταν ξεκίνησε να βασιλεύει ήταν νεαρό παιδί, νέος, γύρω στα 19-20 χρονών. Ο πατέρας του, ο Άχας, ήταν ένας βασιλιάς, κακός βασιλιάς. ο οποίος στράφηκε στα είδωλα, συμβιβάστηκε, έκλεισε το ναό του Θεού, γέμισε τις αυλές με είδωλα, σταμάτησε η λατρεία, σταμάτησαν οι ιερείς να υπηρετούν και άρχισε το έθνος να κατρακυλάει προς τα κάτω. Περίοδος είναι γύρω στο 720 περίπου π.Χ. 710. Παγκόσμια δύναμη η Ασσυρία. Θυμόμαστε από την ιστορία ότι ο Ισραήλ αμέσως μετά το θάνατο του Σολομώντα χωρίστηκε σε δύο κράτη. Στο βόρειο που ήταν οι 10 φυλές με βασιλιά, πρώτο βασιλιά τον Ιεροβοάμ, και στο νότιο βασίλειο του οποίου βασιλιάς ήταν ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Το άλλο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το 722, επειδή ο βόρειος Ισραήλ λάτρευσε τους Μόσχους, δύο χρυσούς Μόσχους φτιάξανε και λάτρευσαν, έκαναν δική τους λατρεία και αυτό έγινε παγίδα, έστράφηκαν τελείως στα είδωλα, ο Θεός επέτρεψε να έρθουν οι Ασσύριοι το 722 και τους εξαφάνισαν από το χάρτη. Τους πήρανε και τους μετέκησαν στη Βαβυλώνα. Και από τότε χάθηκε ο Βόρειος Ισραήλ. Σκορπίστηκε μέσα στα έθνη. Ορισμένοι βέβαια, τι κάνανε, πήγανε κάτω στον Ιούδα. Και από αυτούς που είχαν φύγει, ορισμένοι γύρισαν πάλι πίσω μετά από 70 χρόνια. Όμως το βασίλειο του Ιούδα, το νότιο βασίλειο, συνέχισε να υπάρχει. Μέχρι το 609 που το κατάστρεψε ο Ναβουχοδονόσορας. Πάλι εξαιτίας της ειδωλολατρείας. Κάτι μας λέει εκεί πέρα. Τι είναι αυτό που κατάστρεψε την εκκλησία? Ειδωλολατρεία. Τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο να μπούμε στα παπούτσια του Εζεκία σήμερα. Γιατί πολλοί είμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε ίσως. Νέος άνθρωπος. Ξαφνικά επομίζεται τρομερές ευθύνες, τρομερό έργο επάνω του. Γίνεται βασιλιάς και έχει την ευθύνη να ποιμάνει ένα λαό ολόκληρο. Να φυλάξει ένα έθνος. Το οποίο έχει πάρει την κατιούση. Την κατρακύλα. Ο λαός είναι μέσα στα είδωλα. Ο ναός κλειστός. Ο Θεός φευγάτος. Η Ασσυρία κοσμοκράτηρα. Δηλαδή σε αναλογία θα λέγαμε είναι ότι σήμερα αναλογεί η Ελλάδα με Αμερική, ας πούμε. Ο νάνος και ο γίγαντας. Τι μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Όταν ερχόταν ο δράκος αυτός να σε φάει, τι θα έκανες? Που ήρθε. Που ήρθε. Αδελφοί, θέλουμε να έρθει η αναζωπήρωση πρώτα στη δική μας ζωή και στο λαό του Θεού, ώστε να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας έχει δωρήσει, μας έχει δώσει να κάνουμε. Να δούμε τις υποσχέσεις του Θεού όλες να εκπληρώνονται μπροστά στα μάτια μας. Και σας λέω, ξέρω ότι θα τις δούμε. Όπως ο Σιμεών περίμενε με πίστη, έτσι και εμείς περιμένουμε με πίστη. Τι περιμένουμε, αδελφοί? Περιμένουμε να δούμε το σώμα του Κυρίου. Τον Χριστό του Κυρίου. Στα χέρια μας. Τις ψυχές, τα έθνη, τους λαούς, τις γλώσσες που ο Κύριος θα φέρει μέσα στην Άγια Πίμη του, μιλάω παγκόσμια, και μας έχει δώσει και εμάς μια θαυμαστή μερίδα μέσα σε αυτό. Αλλά είναι μεγάλο, δύσκολο. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές που αντιτάσσονται και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε και ο Κύριος επιθυμεί. Σήμερα ο Λόγος του Θεού μας δίνει 6 κλειδιά. Αν θέλετε 6 βήματα, 6 σκαλοπάτια. Που όταν τα ανεβούμε, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν εκκλησία, θα έρθει η ευλογία που ήρθε στον Εζεκία. De facto. Αυτός είναι ο Λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι η νόμη. Ακούς τους νόμους, τους εφαρμόζεις με το σωστό πνεύμα και τη σωστή καρδιά και ο Κύριος ανταποκρίνεται το ίδιο, γιατί δεν είναι προσωπολίτης. Αυτή είναι η ομορφιά του λόγου. Έτσι μας ποιμένει ο λόγος, αδελφοί. Γι' αυτό λένε η βακτηρία που οδηγεί τη ζωή μας. Ελάτε τώρα να περάσουμε μέσα από αυτά τα 6 βήματα και να τα δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε μέσα στη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα, δεν μπαίνω ακόμα, απλά κάνω μια εισαγωγή. Έτσι. Τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί ο Κύριος? Τι χρειάζεται? Κοιτάξτε τι λέει στο Β Χρονικών Λάμδα Α21. Έναν χαρακτηρισμό για τον Εζεκία, που πρέπει να είναι και δικός μας χαρακτηρισμός. Από το 20. Και είμαι σελίδα 447. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων τον Ιούδα. Και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Και εις παν έργων το οποίον ήρχισεν εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμεν αυτά, τι λέει, εξόλης της καρδίας αυτού. Ο Εζεκίας τα έκανε από όλη την καρδιά του. Δεν τα έκανε με μισή καρδιά ή με το 20% ή με το 70%. Ο Κύριος δεν εργάζεται έτσι. Με τα παιδιά του, με τον αμαρτωλό, τον καλεί. Έστω και 5% τη φορά ο Κύριος συμβιβάζεται και του λέει, έλα θα κάνεις 5, θα βάλω εγώ 10, θα γίνουν 15. Και μετά έχεις 15, θα βάλω εγώ άλλα 20, θα γίνουν 55. Και σιγά σιγά σιγά σιγά ο μπαμπάς σε τραβάει. Τώρα όμως είμαστε στη βασιλεία του Κυρίου. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να χαρακτηρίσει την καρδιά μας είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλο τον εαυτό μας για να πει ο Κύριος και για μας το εξόλης καρδίας. Ό,τι κάνεις πρέπει να είναι εξόλης καρδίας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί με το 90% της ζωής σου ή της καρδιάς σου. Σε θέλει ολόκληρο για να φέρει το αποτέλεσμα. Θέλει να είσαι δοσμένος σε αυτόν, στους σκοπούς του, στους στόχους του, 100% με όλη τη δύναμη της καρδιάς. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις αποκάλυψη, να πάρεις όραση για αυτό που ο Κύριος έχει να τελειώσει στη δική σου ζωή, στην προσωπική σου ζωή και στην εκκλησία του μέσα. Να βρεις τη θέση σου, το πόστο σου, αυτό που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα προκαταβολής κόσμου. Το έχει κάνει, αδελφοί? Μας κάλεσε προκαταβολής κόσμου. Έβαλε τη θέση μας προκαταβολής κόσμου. Μας έδωσε διακονία προκαταβολής κόσμου. Πρέπει να την βρεις. Για να βρεις τη θέση σου αυτή πρέπει να εξητήσεις τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Ό,τι έχεις και ό,τι δεν έχεις πρέπει να το βάλεις εκεί. Και ο Θεός είναι Θεός αληθινός. Δεν ψεύδεται, δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Είναι Θεός δημιουργός, λέει, εν αγαθοποιία. Τι έκανε λοιπόν ο Εζεκίας? Ακούστε τι έκανε, από πού άρχισε. Β' Χρονικών Καπαθήτα 5. Από το 3 διαβάζω. Είπαμε ο ναός ήταν κλειστός. Δεν λάτρευε τίποτα κανείς. Και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία ο ναός τους είναι κλειστός. Έχουν φρακάρει οι πόρτες. Μία ράχνης εκεί. Και τα είδωλα χοροπηδάνε. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, ο Εζεκίας, τον πρώτο μήνα, ίνιξε τα σθήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασε αυτάς. Τι άρχισε να κάνει? Άνοιξε τον οίκο. Το κατοικητήριο. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους λεβίτας και συνήγαγεν αυτούς εις την ανατολική πλατεία. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου του Θεού των πατέρων σας. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο ναός Κυρίου του Θεού των πατέρων μας? Εκκλησία. Εδώ είναι ο ναός. Να τον αγιάσεις τον ναό. Τι λέγαμε περασμένη Κυριακή? Έχεις έρθει στον τόπο της σκιωμένης βάτου. Βάτος είναι εδώ, αλλά είναι όμως σκιωμένη. Και πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε τα υποδήματα. Είναι τόπος Άγιας. Εκεί δουλεύει ο Κύριος, μέσα στο ναό του. Δεν κάνει τίποτα έξω από το ναό. Όλα εκεί γίνονται. Ζητάει, μαζεύει τους ιερείς λοιπόν και τους Λεβίτες. Αγιάσατε τον ναό Κυρίου του Θεού του Πατέρα σας και εκβάλλετε την ακαθαρσίαν εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες ημών παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών. Παρανόμησαν οι πατέρες μας. Πέστε μου. Πράξανε πονηρά. Λάτρευσαν τα είδωλα. Και από αυτά δυστυχώς κουβαλάμε μέχρι τώρα. Και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα σφύρας του προνάου και έσβησαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζον και ολοκαυτώματα δεν προσέφερον εις τον Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήρθε πάνω μας, τους λέει. Είναι αλήθεια αυτό για μας? Πέρα για πέρα. Το πρώτο πράγμα που ο Εζεκίας κάνει είναι ότι καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες, γιατί αυτοί ήταν υπεύθυνοι, να καθαρίσουν τον ναό. Να βγάλουν από μέσα τα είδωλα, τη βρωμιά και την ακαθαρσία, να αγιαστεί ο ναός, το κατοικητήριο του Θεού, για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου κάτω. Πώς θα το κάνουμε εμείς σε αυτούς μας πρώτα? Αδελφοί, θέλω σήμερα ο Κύριος να βάλει αυτό το φως και να το συγκεντρώσει στα είδωλα. Τι είδωλα έχεις εκεί πέρα μέσα? Τα οποία είναι σε σκοτεινές γωνιές. Κάπου ξέρεις ότι μπορεί να είναι εκεί, αλλά δεν δίνεις τόσο σημασία. Τώρα όμως είναι η ώρα που ο Κύριος θέλει να δώσει σημασία. Θα σου βάλει το φακό, γιατί πρέπει να αναγνωρίσεις τα είδωλά σου και να τα βγάλεις έξω, για να αγιάσεις Κύριο τον Θεό σου και τον ναό. Αυτό είναι το λέω. Και όταν αγιάσω εγώ το δικό μου, η Ριγκίνα το δικό της, ο Νίκος το δικό της, η Κουτίνη το δικό της και ούτω καθεξής, τι θα γίνει μετά ο ναός του Κυρίου? Άγιο. Αλλά βλέπεις, μόνο οι ιερείς και οι Λεβίτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά του καθαρισμού. Μα τι είδωλα, γιατί είδωλα μιλάς? Τι είδωλα αναφέρει? Αυτοί είχανε, ποια ήταν τα κύρια είδωλά τους? Πού έπεφτε ο Ισραήλ συνέχεια? Μια είδωλάρα μεγάλη, πέστε μου. Πορνεία, ο Βάρδιαστα, η λατρεία του ήλιου και της σελήνης. Πορνεία, ψάξε την καρδιά σου. Σας λέω ότι ο Κύριος δίνει ελευθερία από το πνεύμα του. Δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει μέσα σε ένα φρόνημα, κοσμικό φρόνημα, είτε θες μέσα από την οικογένεια, είτε μέσα στο σχολείο μεγαλώντας, είτε στη δουλειά, οπουδήποτε, είναι εκεί πέρα όλη η δύναμη και η ένταση της πορείας, της ακαταρσίας, της βρωμιάς, της μηχείας. Γεμάτος ο τόπος, όπου και να γυρίσεις. Η τηλεόραση, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, για να πουλήσουν διαφημίσεις, το κάθε τι είναι γεμάτο πορνεία και ακαθαρσία. Ζούμε μέσα σε αυτήν. Αλλά αδελφοί, ο Κύριος θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και άγιος. Πρέπει να το ζητήσεις με όλη την καρδιά σου, να το ποθήσεις. Μην παραδίδεσαι σε αυτό. Πρέπει να το ξεχωρίσεις από τον εαυτό σου, να πεις: Κύριε, αυτό το πράγμα είναι εκεί, αλλά δεν το θέλω. Μπορεί να ασκεί πίεση επάνω μου, αλλά Ιησού μου μπροστά στον ουρανό σου, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω να το πάρεις. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Ξέρεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι? Η διάνοια σου, γιατί από εδώ ξεκινάει, να είναι ένα κρίνο ανοιχτό μπροστά στον Κύριο. Κατάλευκο, καθαρό. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό? τοποθείς ο Κύριος πυμένει ανάμεσα στα κρίνα. Η καρδιά σου μέσα, η πόθη και η επιθυμία σου να είναι καθαρή, να μην υπάρχει αυτό το είδωλο μέσα. Αυτό το νησί μαστίζεται ιδιαίτερα από αυτή την πορνεία και την ακαθαρσία. Και ο διάβολος χτυπάει με το μαστίγιο, μαστιγώνει τις διάνοιες συνέχεια, ιδιαίτερα τους νέους. Αλλά σας λέω, δεν είναι ανάγκη να είσαι νέος για να υποφέρεις αυτό. Μπορεί να είσαι 100 χρονών και 150 και να έχεις το ίδιο πρόβλημα μέσα. Γιατί είναι πνεύμα. Να μην μπορεί να σαλέψεις και αυτό να είναι εκεί. Γιατί είναι ένας δαίμονας. Και ο Εζεκίας διάταξε να βγουν όλοι έξω από μέσα από τον ναό του Κυρίου. Έχουμε ζήλο, αλλά πέστε μου σας παρακαλώ. Θέλουμε να κατέβει η φωτιά του Κυρίου, η δόξα του Θεού, να κατοικήσει ο Θεός μέσα στο ναό του. Όταν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να τρέχουμε να ευαγγελίζουμε, έρχονται άνθρωποι. Στραβή δεν είναι, βλέπουν τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν είναι γεμάτη με τη δόξα. Όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, γίνεται ένας μαγνήτης που αρχίζει και τραβάει τους πάντες μέσα, τους ρουφάει. Και σε ρωτάω, έχεις αγάπη και ζήλο να δεις τον Κύριο να κατεβαίνει, να κατοικήσει, να αναπαυθεί μέσα στο ναό του? Γι' αυτό διάβασα το πρώτο εδάφιο. Ο Εζεκίας τα έκανε εξόδου της καρδίας. Δεν ήταν υποκριτής. Δεν τα έπαιζε 50-50. Δεν έβαζε τις αρέσκειες της καρδιάς του στη μια μεριά και το θέλημα του Κυρίου στην άλλη. Ήτανε δοσμένος 100%. Και ο Κύριος θέλει να είσαι 100% δοσμένος. Είδωλο είναι κάθε τι το οποίο κλέβει τη δόξα από τον Κύριο. Είναι κάθε τι το οποίο σου παίρνει το χρόνο που πρέπει να δώσεις στον Κύριο. Την προσοχή. Συνήθως το είδωλο είναι δυνάστης. Σε καταδυναστεύει. Σε έχει να μιλάς γι' αυτό μέρα νύχτα, να σκέφτεσαι γι' αυτό μέρα νύχτα. Σε δυναστεύει. Και ο Κύριος θέλει να φύγει. Ό,τι είναι, όχι να είναι ίσα με το Θεό, να μην υπάρχει καμιά σύγκριση στη σχέση σου με το Θεό και οτιδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Ο πατέρας σου, οι γονείς σου. Ένα άτομο ίσως που θέλεις να παντρευτείς και περιμένεις ότι ίσως είναι αυτό το άτομο και το κάνεις μέσα σου ένα είδωλο. Ο Κύριος θέλει να τα πετάξεις έξω. Βάλεις εκείνον πρώτα. Μη του κλέβεις τη θέση. Το πρώτο πράγμα, αδερφή, που πρέπει να κάνουμε. Και κάθε φορά ο Θεός σας έβαλε να μετανοήσουμε από την ιδωλολατρία τους. Πληγώνεται το Πνεύμα του Άγιου. Πληγώνεται. Χάνεις το μεγαλείο της δόξης για τίποτα, για μηδενικά πράγματα. Άλλοι έχουν το είδωλο της υπερηφάνειάς τους, του να φαίνονται, να άρχουν, να είναι αυτοί και κανείς άλλος, γιατί αν είναι κανείς άλλος καθήκαμε. Και λέω στους αδελφούς, αδελφοί, το έργο του Θεού είναι τόσο πολύ και τόσο μεγάλο, όρεξη να έχουμε να το δουλεύουμε. Όρεξη να έχουμε να τρέχουμε. Το θέμα είναι πώς κάνουμε το έργο του Θεού. Με τι πνεύμα. Με τι καρδιά. Πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε όπως ο Κύριος, γιατί εκείνος δεν στεκόταν μέρα νύχτα. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του προβολή και υπερηφάνεια, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ορισμένοι κηρύττουν, το Ευαγγέλιο λέει, εξ ερηθείας. Τι θα πει αυτό? Για να φανούν οι ίδιοι. Μιλάνε σε ψυχές για να φανούν ό,τι μιλάνε. Πρόβλημα. Είδωλο είναι αυτό. Σπάστο. Τι κάνω εγώ? Τι πάω να παραστήσω? Να κάνω τι? Ένα απόσπασμα που βρέθηκε στη γραφή ενός Αφρικανού πιστού. Ακούστε τι λέει ο αδερφός αυτός. Είμαι μέλος της κοινωνίας εκείνων που δεν ντρέπονται για τίποτε. Ντρέπεσαι για τίποτε? Πες μου, ντρέπεσαι που είσαι χριστιανός? Θα σας πω κάτι, αδελφοί. Ο Κύριος σταυρώθηκε δημόσια. Εκεί που σταυρώθηκε ήταν δρόμος. Και τον σταύρωσαν στην άκρη του δρόμου για να περνάει ο κόσμος και να τον βλέπει. Και να παίρνουν παράδειγμα για την τιμωρία της Ρώμης. Δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε να πάρει την αμαρτία μου και την αμαρτία σου. Υπέφερε δημόσια και θέλει και εσύ να σταθείς δημόσια για τον Κύριο. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι θα αλλάξει η κοινωνία μας. Έτσι θα βοηθήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν τον Κύριο να τον γνωρίσουν. Έχω τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι κίδοι ερήφθησαν. Πέρασα από την άλλη μεριά της γραμμής. Η απόφαση έχει ληφθεί. Είμαι μαθητής δικός του. Δεν κοιτάζω πίσω. Δεν θα χαλαρώσω. Δεν θα μειώσω ταχύτητα. Δεν θα απεισοδρομήσω, ούτε θα μείνω άπρακτος. Το παρελθόν μου έχει λυτρωθεί, το παρόν μου έχει νόημα και το μέλλον μου είναι ασφαλές. Τελείωσα οριστικά με το να ζω ποταπά, με το να περπατώ στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή δεν πας στη μέση φανερά, πας όλο άκρη άκρη. Μην με δούνε, γιατί αν με δούνε τι θα γίνει. Τι μάρτυρας του Κυρίου Ιησού Χριστού είσαι. Αν μη γίνεις άκρη-άκρη, με περιορισμένα σχέδια. Καλά είμαστε τώρα και εδώ, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Με απαλά γόνατα, μην τυχόν και κουραστούμε. Κουράστηκα. 5 λεπτά στην προσευχή, κουραστήκαμε. Με όνειρα χωρίς χρώματα. Θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και είναι άχρωμα όλα, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Με δειλές οράσεις. Να μιλήσω σε μια ψυχούλα δυο, καλά είναι. Ο Κύριος θέλει να μας στείλει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Θέλει να απλώσουμε τη Βασιλεία του Θεού διάπλατα παντού. Γιατί τέτοιος Θεός είναι. Βλέπει όλο τον κόσμο. Θέλετε να ξέρετε μαστό έλος από την αρχή. Λέει, πηγαίνετε. Πού? Σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αποστολή για όλο τον κόσμο. Ποια Βουλγαρία? Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Η Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Παιχνίδι είναι. Όχι με δειλές οράσεις. Γέμισε την καρδιά σου με τους λαούς, τα έθνη που ο Κύριος θέλει να σώσει. Γέμισε, προσευχής τους. Δες το χάρτη, πήγαινε πάνω από τις χώρες και προσεύχου. Όχι με άκαρπες συνομιλίες. Δεν έχουμε καιρό πια για αυτά. Όποιος θέλει να έχει, ας τις έχει. Τον αγαπάμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν έχουμε χρόνο πια γι' αυτό. Έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο, ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται να κάνουμε το έργο του Θεού. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τελείωσα με τις φοβισμένες προσφορές. Οι χριστιανοί, θα μιλήσουμε εδώ για τον Εζεκία γι' αυτό, ήρθανε από όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα του Πεντηκοστής άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, πίστεψαν. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους κρατήσει. Οι Απόστολοι τους κράτησαν να μάθουν τη διδασκαλία. Να γνωρίσουν τα πράγματα του Κυρίου, να καταλάβουν την πίστη. Και όπου πηγαίνανε μετά, τι κάνανε? Τι κάνανε? Εκκλησίες. Έτσι έγινε η Εκκλησία της Ρώμης, έτσι έγιναν οι Εκκλησίες εδώ στην Κρήτη. Ο Παύλος τις βρήκε έτοιμες τις Εκκλησίες. Και έστειλε τον Τίτο να τις εδραιώσει. Δεν είχαν Αποστόλους ακόμα. Αλλά αυτοί που ήταν οι Κρήτες, που λέει στις πράξεις, οι Κρήτες εκείνοι έμειναν περισσότερο καιρό. Και όλο αυτόν τον καιρό που έμειναν και οι Κρήτοι και οι Πάρθοι, οι Ελαμίτες, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί, ποιος σου στάζει και τους πόλεις? Πέστε μου, αδελφοί.
2: Η Εκκλησία.
1: Η Εκκλησία. Όταν σε γεμίσει ο Κύριος, σου ανοίγει την καρδιά. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, να πάρουμε χρήματα. Αυτός ο Σκρούτζ έχει πεθάνει. Αμήν. Είμαστε εδώ να δώσουμε και την τελευταία αρανίδα του ιδρώτα και του αίματος μας για τη Βασιλεία του Κυρίου. Εάν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε για εκείνον, αμήν. Τώρα. Ποια χρήματα μου λες? Ναι, ο κόσμος ζει με το μαμονά της αδικίας. Ζει με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι που έχει γεμίσει την καρδιά του. Ευρώ για το ένα, λεφτά για το άλλο. Θα πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο. Και είναι ο διάβολος τους έχει συνέχεια σε αυτά τα πράγματα μέχρι όπου να τους κόψει. Και τα ευρώ τους μένουν εδώ και τα υπάρχοντά τους μένουν εδώ και δεν έχουν καταλάβει γιατί ήρθαν στη ζωή αυτή. Αλλά εμείς πρέπει να τους το πούμε. Τελειώσαμε με τους συρρυκνωμένους στόχους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν χρειάζομαι πλέον υπεροχή, ευημερία. Να κυνηγά δηλαδή την ευημερία, ο Κύριος μας ευημερεί και τον ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το απαραίτητο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζομαι θέση, προαγωγή, επένωση, δημοφιλικότητα. Δεν είναι αναγκαίο να είμαι ορθός. Πολλοί άνθρωποι το έχουν είδωλο κι αυτό. Μπορεί να κάνεις λάθος. Και τι έγινε? Άδελφε, σύμφωνα, λάθος έκανα. Αλλά η καρδιά μου είναι σωστή. Αγαπώ τον Κύριο. Ό,τι κάνω, το κάνω από αγάπη. Ξέρεις ότι θέλοντας να κάνεις καλό, μπορεί να κάνεις κακό? Ξέρεις αυτό? Είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Αμήν. Δεν χρειάζεται να είμαι πρώτος, κορυφή, αναγνωρισμένος, επεθυμισμένος, υπολείψιμος ή επιβραβευμένος. Τώρα πια ζω με την παρουσία εννοεί του Κύριου Ιησού Χριστού. Στηρίζομαι στην πίστη. Αγαπώ με την υπομονή. Σηκώνω με την προσευχή και αγωνίζομαι με τη δύναμη. Το πρόσωπό μου είναι προσιλωμένο. Το περπάτημά μου γοργό. Στόχος μου ο ουρανός. Η οδός μου στενή και ο δρόμος μου δύσκολος. Η σύντροφή μου λίγη. Το σχέδιό μου βέβαιο και η αποστολή μου ξεκάθαρη. Δεν εξαγοράζομαι, δεν συμβιβάζομαι, δεν λοξοδρομώ, δεν δελεάζομαι, δεν στρέφομαι προς τα πίσω, δεν βάζω νερό στο κρασί μου, δεν καθυστερώ. Δεν θα ταλαντευτώ μπροστά στη θυσία. Δεν θα κοντοσταθώ μπροστά στον ενάντιο. Δεν θα διαπραγματευτώ στο τραπέζι του εχθρού, δεν θα κάτσω σκεφτικό στη λίμνη της δημοφιλικότητας, ούτε θα περιπλανηθώ στο λαβύρινθο της μετριότητας. Δεν θα τα παρατήσω, δεν θα κλείσω το στόμα μου, δεν θα χαλαρώσω, ούτε θα κουραστώ μέχρι να τελειώσω το κήρυγμα, την προσευχή, να πληρώσω το χρέος, να αποθηκεύσω, να ξαγρυπνήσω για το θέλημα του Χριστού. Είμαι ένας μαθητής του Χριστού. Πρέπει να βαδίζω μέχρι να έρθει. Να δίνω μέχρι τόσος. Να δίνω εννοώ από τη ζωή όλα όσα είμαι και έχω. Και να κηρύττω μέχρι ότου όλοι να μάθουν. Και όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του, δεν θα έχει πρόβλημα να με αναγνωρίσει. Τα χρώματα μου θα είναι ξεκάθαρα. Αδελφοί, αυτό πρέπει να περάσει μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άνθρωποι μπορεί να σε θεωρήσουν φανατικό, ακραίο. Αλλά πέστε μου, ο Κύριος μας ήταν φανατικός και ακραίος. Μέχρι θανάτου. Για να μας σώσει. Μέχρι θανάτου. Και κατευθείαν σε καλεί στα κατά κόσμο ακραία πράγματα. Θες να με ακολουθήσεις? Ναι, πάρε το σταυρό σου. Αρνήσεις τον εαυτό σου. Αρνήσεις τον κόσμο. Κύριε, τι να κάνω να σε ακολουθήσω? Τι το λες? Τις κάνω από παιδί. Πολύ ωραία. Ένα σου λέει. Πούλησε τα υπάρχοντά σου. Πού το χτύπησε ο Κύριος? Πέστε μου πού το χτύπησε. Το είδωλο! Σε κανέναν άλλον δεν το είπε. Στο Ζακχαίο δεν του είπε πούλησε τα και ακολούθησέ με. Ο Ζακχαίος μόνος του προσφέρθηκε να δώσει πίσω με το παραπάνω αυτά που έκλεψε. Δεν του είπε πούλα τα υπάρχοντά σου. Γιατί είχε σπάσει το είδωλο μέσα. Πρέπει να βγάλουμε τα είδωλα, αδερφοί. Τις ανασφάλειες. Το είδωλο θα σου δημιουργήσει ανασφάλεια. Θα σε παιδέψει. Θα σε κρατήσει στο σκοτάδι. Θα ρίξεις μαύρο δάκρυ για αυτό το είδωλο. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα για να έχει αναζωπήρωση μέσα σου και μέσα στην εκκλησία του Κυρίου είναι να βρούμε τα είδωλα. Πρέπει, αδελφοί, τι λέτε? Αμήν. Θέλω να μπει μέσα μας οργή και θυμός. Θείος. Ο Κύριος τι έκανε? Όταν άρχισε να υπηρετεί το λαό, το πρώτο πράγμα που έκανε ποιο ήταν? Καθάρισε το ναό. Από τι? Έβγαλε τα είδωλα. Ποιο ήταν το είδωλο του ναού? Ο Μαμονάς. Είχαν στήσει παντού μαγαζάκια, πράγματα να παίρνουν λεφτά. Αλλάζανε χρήματα. Ερχόταν οι άνθρωποι, ξοδεύαν μια περιουσία να φτάσουν εκεί. Πολλές φορές τους ληστεύαν στους δρόμους. Παθαίνανε χίλια δυο για να πάνε να είναι, να εκπληρώσουν την εντολή του Θεού να πάνε στο Πάσχα και την Πεντηκοστή. Δεν σε αφήναν να προσφέρεις θυσία αν δεν την αγόρασες μέσα από το ναό. Και ερχόσουνα, άμα ήσουν στην Ελλάδα, θα ερχόσουνα με δραχμές. Πού θα τα άλλαζες αυτά? Για να πάρεις σύκλους θα πήγαινες στους αργυραμιβούς και σου πένανε μέχρι 50%. πανάκριβες εκκλησίες. Είναι του ναού, είναι ελεγμένα από το ιερατείο. Πάρα πολύ άγια πράγματα, οπότε πρέπει να τα πληρώσει λίγο παραπάνω. Και μπήκε μέσα ο Κύριος και τα πέταξε όλα έξω. Να ο Εζεκίας. Από εκεί άρχισε. Ο σύλλος του οίκου σου με κατέφυγε, λέει. Θέλω ο Κύριος να μας πλημμυρίσει με αυτόν τον άγιο ζήλο του οίκου του. Να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του Θεού. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Να αγαπήσεις τα αδέρφια σου, αυτά που βλέπεις. Γιατί αν δεν αγαπάς αυτούς που βλέπεις, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο? Πώς? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελάτε αδελφοί να σπάσουμε τα είδωλα. Κάθε φορά που ήθελε ο Θεός να εργαστεί, έσπαγε τα είδωλα. Έβαλε ο Κύριος τον Γεδεών. Το πρώτο πράγμα τον έβαλε για να φέρει νίκη και να καταστρέψει τους Μαδιανίτες. Ποιο ήταν, τι τον έβαλε να κάνει? Το άλσος του Βάαλ. Μήπως έχεις ένα άλσος τέτοιο και θυμιάζεις αυτό? Το αλσάκι. Ο Κύριος θέλει να καθαρίσει τις καρδιές μας, αγαπητοί. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί σε τόπο ακάθαρτο. Κατοικώ, λέει, εν υψηλής και εν αγίω αυτόν τον άγιο τόπο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Εζεκίας ήταν να καθαρίσει το ναό. Πέταξε όλα τα είδωλα έξω. Ο Κύριος καθάρισε το ναό δύο φορές. Μια στην αρχή και μια στο τέλος της διακονίας του. Τι συμβολίζει αυτό? Ο λόγος είναι πνευματικός. Καθάρισε το ναό του, την πρώτη εκκλησία, και τώρα έχει άλλο ένα καθάρισμα να κάνει. Δυο. Μια στην αρχή της διακονίας του, γιατί ο Κύριος υπηρετεί μέχρι τώρα. Που δύο, τρεις, είμαι το μέσο. Περιπατεί εν μέσω των επτά λιχνιών, δουλεύει ο Κύριος. Ποιμένει το λαό, μας φροντίζει. Και τώρα είναι η ώρα να καθαρίσει άλλη μια φορά. Και το καθάρισμα, αδελφοί, δεν γίνεται με το καλό. Λες, άντε είδωλο δαίμονα, φύγει έξω. Μα που θα βγούμε έξω, δεν θα κάτσουμε. Τόπος μας είναι. Βρε έξω. Όχι, εδώ θα κάτσουμε. Τι κάνεις λοιπόν? Σας παρακαλώ, κάνει μου την χάρη, βγαίστε έξω βρε παιδιά, αφού δεν σας θέλω. Δεν μας θες, σου πούμε εμείς, τώρα θα δεις. Τι θα κάνεις? Ο Κύριος τι έκανε, αδελφοί? Έκανε ένα μαστίγιο από σκηνή, όχι ότι χτύπησε κανέναν, όχι. Έξω, στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγε! Δεν σε θέλω. Μίλησε στο είδωλο. Κάνει ο λόγος σου να το σπάσει, να το κάνει χίλια κομμάτια. Δεν ξέρεις τι εξουσία έχει ο λόγος σου όταν το λες με όλη σου την καρδιά. Σπάς το με το λόγο σου. Έβαζε τους προφήτες να καταστρέφουν έθνη ολόκληρα με το λόγο τους. Έλα εδώ, του λέει Ερεμία, προφήτευσε και κράνησε αυτό το όρος της Αιγύπτου. Και καθόταν ο προφήτης, άνοιγε το στόμα του εναντίον σου Φαραώ. Και όλο το στράπεμά σου κάθεσαι σαν τον δράκοντα, τον όφη, μέσα στους ποταμούς. Αλλά εγώ θα σε πατάξω, θα φέρω ψαράδες και θα σε τρυπήσουν με τις δόχες τους και θα σε σύρουν έξω. Έτσι ακριβώς έγινε. Γιάλησε ο Φαραώ με το λόγο. Χρησιμοποίησε το λόγο. Βάλ το είδωλο εκεί και πάταξε το με το λόγο. Ζήτα από τον Κύριο δύναμη, εξουσία και θα δεις ότι θα σπάσουν όλα. Ο λόγος, λέει, είναι σφύρα κατά συντριβούσα. Σύντριψε τα. Λάτρευαν αυτό το χάλκωμα που το είπε ο Εζεκίας. Μέσα στο ναό είχαν τον όφη αυτόν τον χάλκινο. Για σκεφτείτε να τον είχαμε σήμερα εμείς, ε. Τον είχαν. Ήτανε μέσα στους θησαυρούς του ναού. Αυτό τον όφη που σήκωσε ο Μωυσής. Και ο όποιος τον έβλεπε γινόταν καλά από τα... από τα δαγκώματα των φιδιών. Και το πήρε ο Εζεκίας αυτό το πράγμα και το χτύπησε με το σφυρί και πώς το ονόμασε? Χάλκωμα. Το χαλκό δεν το προσκυνάει ο λαός του Θεού. Το Κύριο. Πω. Άγιος ζήλος. Όταν σπάσεις τα είδωλά σου, έρχεται Άγιος ζήλος του Κυρίου μες στην καρδιά. Πλημμυρίζεις με τη δόξα του Θεού. Ξαφνικά όλα εκείνα που ήταν σαν σκιές και φαντάσματα εναντίον σου και σου γέμιζαν φόβο, ξαφνικά νικάς και αισθάνεσαι σαν το λιοντάρι. Δεν φοβάσαι πια τίποτα. Ναι, γιατί αυτά σου στερούν την ελευθερία σου. Και είναι ποιος θα επιβιώσει, αυτά ή εσύ. Η φόβη σου ή

Κοιτάξτε τι λέει στη Β Χρονικών 29, στο ΚΘ 25. Και έστησε τους Λεβίτας εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Και εστάθησαν οι Λεβίτε με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τα σάρπικας. Τι έκανε ο Εζεκίας? Αποκατάστασε την δοξολογία, τη λατρεία. Είχε διατάξει ο Θεός τον Δαβίδ, τον Γάδ και τον Νάθαν, τους προφήτες, να εγκαθιδρύσουν τη λατρεία του Κυρίου όπως ο Θεός την ήθελε, τη δοξολογία. Έβαλε τον Δαβίδ να φτιάξει όργανα μουσικά. Διέρεσε τους Λεβίτες και είχε γύρω στα 4.000 άτομα που έψαλαν στον Κύριο. Πω. Φαντάζεστε. 4.000 άνθρωποι. Πω, αυτό μόνο που το σκέφτομαι μέσα μου λιώνει η ψυχή μου, Χριστέ μου Κύριε. Ξέρω ότι θα το κάνει ο Κύριος αδελφοί. Θα το κάνει, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αμήν. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά του Δαβίδ, του Εζεκία, του Ηλία, το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα μας έδωσε ο Θεός. Πού είναι εκείνη η λατρεία? Αντικαταστάθηκε με νανουρίσματα για κηδείες και μνήματα. Στο έχω πει αυτό πολλές φορές. Ό,τι είναι του Θεού, κατά κόσμο μιλάω, ό,τι είναι του Θεού είναι ψυχρό. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Πού είναι αυτό, από πού το κάνουμε? Στους βουδιστικούς ναούς μέσα. Και όταν θέλουν να διασκεδάσουν οι άνθρωποι, να το ρίξουν έξω, πάνε έξω. Και όταν έρχονται με το Θεό, σχιζοφρένη. Ποιος λέει, αδελφοί, ότι ο Θεός θα θέλει σιγανά? Να μην τον ξυπνήσουμε? Μήπως κοιμάται ο Κύριος? Όταν ήρθαν οι άγγελοι στους βοσκούς, άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκαν ουράνιες χοροδίες αγγελικές. Και ξέρετε πόσο δυνατά ψάλλει ένας άγγελος? Και έχει ο Κύριος μυριάδες μυριάδων που ψάλλουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εμείς μου πεις ότι το αρέσει σιγά. Θέλει φουλ ένταση, τέρμα. Τα μπάσα τέρμα σε όλη την ένταση. Αμήν. Γι' αυτό λέει, πάσα πνοή ασενεί τον Κύριο, και βάζει ο Δαβίδ όλη την κτήση να ψάλλει και να ευλογεί τον Κύριο. Αμήν. Αυτή είναι η δοξολογία που θέλει ο Θεός. Μέσα από όλη την καρδιά σου, όταν είσαι ενθουσιασμένος, γεμάτος από την παρουσία του Θεού, γεμάτος από τις ευεργεσίες του, από τις ομορφιές που έχει ο Κύριος, τι μπορεί να κάνεις? Κύριε, σε ευχαριστώ. Έτσι θα πεις. Γιατί μα, η εκδήλωση μας πώς είναι, η φυσιολογική εκδήλωση? Όταν μπαίνει γκολ, τι γίνεται? Γιατί η καρδιά της όλη πού είναι δοσμένη? Πού είναι? Στο ειδωλό. Και πάρα. Και μόλις μπει στο γκολ, τρώνε, σκοτώνονται, πιέζονται στις πύλες μέσα για το είδωλό τους. Θα τους δούμε να πιέζονται για να μπουν μέσα να ακούσουν το κήρυγμα του Κυρίου. Να ακούσουν τις μουσικές του Θεού, να ακούσουν τα μεγαλεία, να δουν τα θαύματα της δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να δείξει τον ουρανό του τη δόξα του και τώρα θα το δείξει. Τι λέτε, δεν έχει ζήλο ο Κύριος για τον εαυτό του? Για τη δόξα. Λέει στους Ισραηλίτες, επειδή λατρέψατε τα είδωλα. Άμα διαβάσεις τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ, είναι αυτό το στυλ. Επειδή λατρεύσατε τα είδωλα και εγώ σας μάζεψα, σας περίθαλψα, σας ύψωσα, σας έκανα έθνος, σας έδωσα, σας ευλόγησα και εσείς λατρεύσατε τα οπίστια σε μένα και λατρεύσατε τα είδωλα και δοθήκατε στη ματαιότητα, γι' αυτό και εγώ θα έρθω, θα στείλω όφης εναντίον σας, θα σας δαγκάσουνε με και αγκάθια, θα κατάρα θα στείλω από πίσω σας και θα σας σκορπίσω σε όλη την. Νευριασμένος ο Θεός. Αλλά όμως είναι Θεός. Και τι λέει?

0: Όμως, για το όνομά μου, θα σας μαζέψω και πάλι. Θα σας φέρω πίσω. Θα σας δεχτώ. Θα σας αγκαλιάσω. Όχι το αξίζετε, αλλά για τη δόξα του ονόματός μου. Έχει ζήλο για το όνομά του. Γιατί σώζει. Πότε λέτε να δείξει το ζήλο αυτό ο Κύριος? Και να σας πω κάτι, αδελφοί. Εάν εμείς δεν ανταποκριθούμε, ο Κύριος θα σηκώσει πέτρες, τούβλα, ξύλα, ζώα, τα πάντα θα αρχίσουν να δοξάζουν τη δόξα του Θεού. Και λέω, Κύριε, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, στεκόμαστε μέρα, νύχτα. Κύριε, φτιάξε την εκκλησία σου, να τα πετάξουμε τα είδωλα όλα, να βγει, να βγουν από την εκκλησία του Θεού. Να δοξάσουμε, να ημίσουμε, να υψώσουμε το όνομά σου το μέγα. Έχουμε αποστολή. Αμήν. Έχουμε αποστολή. Έβαλαν τα κύμβαλα. Τα κύμβαλα. Όχι ένα και δυο. Τα ψαλτήρια. Τα έχορδα, τα πνευστά. Τα κρουστά. Όλα να δοξάζουν και να ανούν τον Κύριο. Έτσι ο Θεός διάταξε τους προφήτες. Τον Δαβίδ, τον Άθαν και τον Γάδ. Αλλά σιγά σιγά ο διάβολος τι κάνει? Γεμίζει τους ανθρώπους με τα ειδονικά άσματα της Βαβυλώνας. Και αρχίζει ο λαός του Θεού, αντί να λέει ύμνους, αρχίζει να ψηλίζει τις μουσικές του κόσμου. Και ακούς τη νεολαία να βγαίνει της Βαβυλώνας το άσμα. Αδελφοί, πρέπει να πιστέψουμε στη δοξολογία, το δεύτερο πράγμα. Να επαναφέρουμε τη δόξα της λατρείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Όπως εκείνος επιθυμεί, όχι όπως ο κόσμος θέλει. Τι είπανε για τους μαθητές που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Μεθυσμένοι. Ακόμα δεν το είπανε για μας, άρα δεν φτάσαμε εκεί που πρέπει. Έτσι είναι. Όταν μας πουν μεθυσμένους, θα ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στην αρχή εκείνου που ο Κύριος κάνει, γιατί ήταν αρχή εκείνο. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδειξε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Τέρατα λέει. Τι θα πει σημείο και τέρας? Ο Κύριος μας ήταν για σημείο αντιλεγόμενο. Ξαφνικά εκείνος που έκανε ένα σωρό θεραπείες, δίδασκε, ήτανε το πρώτο πρόσωπο στο οποίο ήταν στραμμένος όλος ο Ιδραήλ, ξαφνικά τον είδανε στο σταυρό, εμόρφυρτο, παραμορφωμένο, πρισμένο, στα αγκάθια και στα καρφιά, γεμάτος από ισχύνη. Σημείο είναι. Σου λέει τίποτα αυτό? Σημείο. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Κύριος θα σε κάνει σημείο αντιλεγόμενο. Δεν πειράζει. Είμαστε τα σημεία του Κυρίου. Μιλάει σημάδια, μάρτυρες. Μ' αρέσει αυτή η λέξη μάρτης. Είναι δικαστικός όρος. Καλείται κάποιος μάρτης να καταθέσει και με τη μαρτυρία του αθώνει, καταδικάζει. Και ο Κύριος είπε, θα είστε μάρτυρες μου. Γίνεται μια συνεχής δική. Μια συνεχής δική. Στέκεσαι και μαρτυρείς τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλο το είναι σου, με όλη την δύναμή σου. Με τη ζωή σου ολόκληρη. Μαρτυρία. Τρέχω λίγο. Αλλά θα σταματήσουμε εδώ. Ανοίξουμε, να σπάσουμε τα είδωλα. Πολλά είδωλα έχουν να κάνουν με μίσος, κακία. Δεν μιλάει ένας με τον άλλον, γιατί δεν χωνεύουμε ένας τον άλλον. Έχουμε αυτό το παλιό, το κοσμικό. Αυτό το άλλο δεν το χωνεύω. Μπάτι στομάχι είναι αυτό που έχεις. Γιατί του Χριστού το στομάχι τους χωνεύει όλους. Τους δέχεται, τους αφομοιώνει και τους κάνει σώμα του. Αμήν. Να σου πω κάτι. Εάν δεν χωνεύεις κάποιον, θα σε εξεμέσει. Γιατί δεν χωνεύει αυτούς που δεν χωνεύουν. Είναι έτσι, αδελφοί. Λέει, είτε να είσαι ψυχρός ή θερμός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εξεμέσω. Φρόντισε να χωνέψεις όχι μόνο τα άτομα εδώ και τον τόπο που κάθονται, το κάθεται γύρω από αυτούς. να το χωνέψεις, να γίνει μέρος της καρδιάς σου, του εαυτού σου. Να αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου σε οποιαδήποτε μορφή και σχήμα. Από το πιο μικρό που κάνει φασαρία και μέχρι το πιο μεγάλο. Αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου. Αμήν. Ελάτε να βγάλουμε τα είδωλα, δεν θα τα πετάξουμε έξω. Είναι ώρα τώρα. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να σταθούμε μπροστά στο φως του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μου λέτε, μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο. Και να θες άδικος ο κόπος. Τα πάντα είναι γυμνά και ανοιχτά. Τετραχυλισμένα. Δηλαδή, ο Κύριος ξέρεις τι κάνει. Έχει τη δυναμή να κάνει αυτό. Σου βγάλει το κεφάλι και βλέπει τα πάντα μέσα. Και μέσα στο κεφάλι σου και κάτω. Το τετραχυλισμένο. Τι θα το κρύψεις. Κάνεις την προσευχή του Φαρισαίου. Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους. Αυτούς τους Ελληνίους εκεί που σκοτσομπόλιδες, εγώ Κύριε μια χαρά. Τι προσευχή θα κάνουμε, αδελφοί. Βρες το είδωλο τώρα. Μπορεί να είναι 3, 5, μπορεί να είναι 10, δεν με νοιάζει. Άφησε τον Κύριο να τα χτυπήσει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρεις μες στην καρδιά σου. Και ομολόγησέ τα. Πες τα στον Κύριο. Πες, Κύριε, σήμερα με το λόγο σου τον Άγιο σπάω αυτά τα είδωλα. Δεν θα με εξουσιάσουν πλέον. Κύριε, στο όνομά σου την ώρα αυτή θέλω εσύ, Κύριε, να κάνεις αυτή την Άγια εργασία μες στην καρδιά του λαού σου, Κύριε. Είμαστε στα χέρια του πλάστη. Στα παντοδύναμα χέρια σου που είναι γεμάτα αγάπη και έλεος, Κύριε. Που όμως δεν μας αφήνεις, Θεέ μου, γιατί ο ζήλος σου είναι πάνω μας. Και την ώρα αυτή ζητάω εσύ να αγγίξεις, Κύριε, τα είδωλα αυτά, Χριστέ μου. Να τα φανερώσεις, Θεέ μου, να μας τα δείξεις, Κύριε. Να τα κάνεις, Κύριε Θεέ μου, να βγουν στο ανοιχτά, στο φανερό, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι σκοτεινά μες στην καρδιά, κρυμμένα, Κύριε Θεέ μου. Και σήμερα θα τα καταδικάσουμε μπροστά σου, Κύριε. Θα τα σπάσει ο λαός σου, Χριστέ μου Άγιε. Καταδικάζουμε κάθε είδους αγάπης, Κύριε, η οποία κλέβει τη δική σου αγάπη, Χριστέ μου. Κάθε είδους σε προσήλωση, σε πρόσωπο ή σε άνθρωπο, Κύριε, την καταδικάζουμε. Τη σπάμε τώρα στο όνομά σου. Καταδικάζουμε το μαμονά, Κύριε, της αδικίας. Την ανασφάλεια όσον αφορά τα υλικά πράγματα, Κύριε Θεέ μου. Τα καταδικάζουμε, Ιησού Άγιε. Κύριε, καταδικάζουμε την πορνεία, Χριστέ μου. Καταδικάζουμε την ηχεία. Καταδικάζουμε, Κύριε, την ασέλγεια, τη σάρκα, Χριστέ μου Άγιε. Καταδικάζουμε τη ζήλια, το μίσος, την κακία, την έχθρα, την έρηδα, Κύριε, τις διχοστασίες, τους φθόνους, Χριστέ μου Άγιε. Τους φόνους, οτιδήποτε είναι μέσα βάναυσο και κακό, Χριστέ μου Άγιε, που αντιτίθεται στο πνεύμα σου, Ιησού, το καταδικάζουμε, το σπάμε αυτό το βράδυ μπροστά σου, Κύριε. Το εξουσιάζουμε, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Γιατί αγαπούμε τη γλυκιά αγνή φύση σου, την καρδιά σου, την απαλή, η οποία αγαπάει και δίνεται πλούσια, Κύριε, εξ όλης καρδίας. Έτσι και εμείς, Χριστέ μου, δινόμαστε εξ όλης καρδίας σε σένα, τον Άγιο Κύριο που αγαπάμε, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Σπάμε τα αγγεία μας, σπάμε τα σκεύη μας, Κύριε. Έλα και καθάρισε, έλα και πλύνε το λαό σου, έλα και σκούπισε εσύ τα πάντα, Κύριε Θεέ μου. Πλύνε όχι μόνο τα πόδια, αλλά και το βάθος της καρδιάς μας, Κύριε. Για να είναι ο ναός σου Άγιος, καθαρός. Στο όνομά σου το ζητώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Αμήν. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 27. Κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα παιδεύσει με τη μάχαιρά του τη σκληρή, τη μεγάλη και τη δυνατή, τον Λεβιάθαν, το φίδι που λοξοβατεί. Ναι, το Λεβιάθαν, το σκολιό φίδι. Και θα φωνεύσει τον δράκοντα που είναι στη θάλασσα. Κατά την ημέρα εκείνη ψάλλεται σε αυτή, «Αγαπητή άμπελος, εγώ ο Κύριος θα τη φυλάτω. Σε κάθε στιγμή θα την ποτίζω, για να μην τη βλάψει κανένας. Νύχτα και ημέρα θα τη φυλάτω. Οργή δεν υπάρχει μέσα μου. Ποιος θα αντέτασε ενάντια σε μένα τριβόλια και αγκάθια στη μάχη? Θα περνούσα από μέσα τους, θα τα κατέκαιγα μαζί. Ή ας πιαστεί από τη δύναμή μου για να κάνει μαζί μου ειρήνη. Και θα κάνει μαζί μου ειρήνη. Στο ερχόμενο θα ριζώσει τον Ιακώβ. Ο Ισραήλ θα ανθίσει και θα βλαστήσει και θα γεμίσει το πρόσωπο της οικουμένης από καρπούς. Μήπως τον πάταξε όπως πάταξε αυτούς που τον είχαν πατάξει ή θανατώθηκε σύμφωνα με το θάνατο εκείνων που θανατώθηκαν από αυτόν? Θα δώσεις μάχη μαζί της με μέτρο όταν την αποβάλεις. Προσδιορίζει με αναλογία τον σφοδρό του άνεμο κατά την ημέρα του ανατολικού ανέμου. Γι' αυτό με τούτο θα καθαριστεί η ανομία του Ιακώβ και αυτό θα είναι ολόκληρος ο καρπός για να εξαλειφθεί η αμαρτία του όταν σπάσει ολοκληρωτικά όλες τις πέτρες των βωμών σαν λεπτή σκόνη ασβέστης και τα άλση και τα είδωλα δεν θα μένουν πλέον όρθια. Επειδή η οχυρωμένη πόλη θα ερημωθεί, η κατοικία θα παρατηθεί και εγκαταληφθεί σαν έρημη. Εκεί θα βοσκηθεί το μοσχάρι και εκεί θα αναπαυθεί και θα καταφάει τα κλαδιά της. Όταν τα κλαδιά της ξεραθούν, θα αποκοπούν. Θα έρθουν οι γυναίκες και θα τα κατακάψουν, επειδή είναι λαός ασύνετος. Γι' αυτό αυτός που το δημιούργησε δεν θα το λυπηθεί και αυτός που τον έπλασε δεν θα τον ελεήσει. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα εκτινάξει από τη διόρυγα του ποταμού μέχρι το ρεύμα της Αιγύπτου. Και εσείς θα συναχθείτε ένας-ένας χωριστά, εσείς η γη Ισραήλ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα σαλπιχτεί μεγάλη σάλπιγγα και θα έρθουν αυτοί που καταφθείρονταν στη γη της Ασσυρίας και οι αποδιωγμένοι στη γη της Αιγύπτου και θα λατρεύσουν επάνω στο Άγιο Βουνό στην Ιερουσαλήμ. Ισαΐας 28 κεφάλαιο. Ουέ στο στεφάνι της υπερηφάνειας των μέθησων του Εφραήμ, τον οποίον η ένδοξη ωραιότητα είναι άνθος που μαραίνεται, οι οποίοι κατακυριεύονται από το κρασί επάνω στις κορυφές των παχαίων κοιλάδων. Να, ο Κύριος έχει έναν ισχυρό και δυνατό, που σαν θόρυβος αποχαλάζει, σαν καταστρεπτικός ανεμοστρόβιλος, σαν κατακλυσμός δυνατών νερών που πλημμυρίζουν, θα καταρρύψει τα πάντα στη γη με το χέρι του. Το στεφάνι της υπερηφάνειας των μέθησων του Εφραήμ θα καταπατηθεί κάτω από τα πόδια. Και το άνθος της ένδοξης ωραιότητάς τους, που είναι στην κορυφή της παχιάς κοιλάδας, καθώς μαραίνεται, θα γίνει σαν τον πρώιμο καρπό του καλοκαιριού, τον οποίο εκείνος που θα τον δει, καθώς θα τον πάρει στο χέρι του, τον καταπίνει. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι στεφάνι δόξας και διάδημα ωραιότητας στο υπόλοιπο του λαού του και πνεύμα κρίσης σε εκείνον που κάθεται για κρίση και δύναμη σε αυτούς που αποθούν τον πόλεμο μέχρι των πύλων. Πλην και αυτοί πλανήθηκαν από κρασί και παραδρόμησαν από σίκερα. Ο ιερέας και ο προφήτης πλανήθηκαν από σίκερα. Τους κατάπιε το κρασί. Παραδρόμησαν από σίκερα. Πλανιούνται κατά την όραση. προσκόπτουν κατά την κρίση. Επειδή όλα τα τραπέζια είναι γεμάτα από εμετό και ακαθαρσία, κανένας τόπος δεν μένει καθαρός. Ποιος θα διδάξει τη σοφία και ποιον θα κάνει να καταλάβει τη διδασκαλία? Αυτή είναι σαν απογαλακτισμένα βρέφη, αποσπασμένα από τους μαστούς. Επειδή με διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, με διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, με στίχο επάνω σε στίχο, στίχο επάνω σε στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Επειδή με ψελίζουν τα χείλη και με άλλη γλώσσα θα μιλάει σε αυτό το λαό, στον οποίο είπε «Αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία μπορείτε να αναπαύσετε τον κουρασμένο και αυτή είναι η άνεση». Αλλά αυτοί δεν θέλησαν να ακούσουν. Και ο λόγος του Κυρίου θα τους είναι διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, στίχος επάνω σε στίχο, στίχος επάνω σε στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί, για να περπατήσουν και να προσκόψουν προς τα πίσω και να συντριφτούν και να παγιδευτούν και να πιαστούν. Γι' αυτό, ακούστε το λόγο του Κυρίου, άνθρωποι χλεβαστές, οι οποίοι οδηγείτε αυτό το λαό που είναι στην Ιερουσαλήμ. Επειδή είπατε, εμείς κάναμε συνθήκη με το θάνατο και συμφωνήσαμε με τον Άδη. Όταν η μάστιγα διαβαίνει πλημμυρίζοντας, δεν θα έρθει σε μας. Δεδομένου ότι καταφύγιό μας κάναμε το ψέμα και θα κρυφτούμε κάτω από τη ψευτιά. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, βάζω ένα θεμέλιο στη Σιών, μια πέτρα, μια εκλεκτή πέτρα, μια πολύτιμη ακρογωνιαία πέτρα, ένα σίγουρο θεμέλιο. Εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Και θα βάλω την κρίση στον κανόνα και τη δικαιοσύνη στη στάθμη. Και το χαλάζι θα εξαφανίσει το καταφύγιο της ψευτιάς και τα νερά θα πλημμυρίσουν τον κρυψώνα. Και η συνθήκη σας με το θάνατο θα ακυρωθεί και η συμφωνία σας με τον Άδη δεν θα σταθεί. Όταν διαβαίνει η μάστιγα που πλημμυρίζει, τότε θα καταπατηθείτε από αυτή. Αμέσως μόλις διαβεί, θα σας πιάσει. Επειδή κάθε πρωί θα διαβαίνει, ημέρα και νύχτα. Και μονάχα να ακούσει κάποιος τη βοή, θα είναι φρίκη. Επειδή το κρεβάτι είναι μικρότερο παρά το να μπορεί κανείς να ξαπλώσει και το σκέπασμα στενότερο παρά ώστε να μπορεί να περιτυλιχθεί. Επειδή θα σηκωθεί ο Κύριος σαν στο βουνό Φερασίμ, θα θυμώσει σαν στην κοιλάδα του Γαβαών για να ενεργήσει το έργο του, το παράδοξο έργο του και να εκτελέσει την πράξη του, την εξαίσια πράξη του. Τώρα λοιπόν, μη είστε χλεβαστές για να μη γίνουν δυνατότερα τα δεσμά σας. Επειδή εγώ άκουσα από τον Κύριο το Θεό το δυνάμειον συντέλεια και απόφαση επάνω σε ολόκληρη τη γη. Ακροαστείτε και ακούστε τη φωνή μου. Προσέξτε και ακούστε το λόγο μου. Εκείνος που αρωτριάζει, μήπως αρωτριάζει ολόκληρη την ημέρα για να σπείρει, διανοίγοντας και βολοκοπώντας τον αγρό του. Αφού εξομαλύσει την επιφάνειά του, δεν διασκορπίζει τον αρακά και διασπείρει το κείμενο και βάζει το σιτάρι στο καλύτερο μέρος και το κριθάρι στον διορισμένο τόπο του και τη βρίζα στο μέρος της, αυτό που του ανήκει. Επειδή ο Θεός του τον μαθαίνει να διακρίνει και τον διδάσκει. Επειδή ο αρακάς δεν αλωνίζεται με αλωνιστικό όργανο, ούτε τροχός άμαξας περιστρέφεται πάνω στο κείμενο, αλλά ο αρακάς χτυπιέται με ράβδο και το κείμενο με μαγκούρα. Το σιτάρι όμως για το ψωμί κατασυντρίβεται, αλλά δεν θα το αλωνίζει για πάντα, ούτε θα το συντρίψει με το τροχό της άμαξάς του, ούτε θα το λεπτύνει με τα νύχια των αλόγων του. Και αυτό βγήκε από τον Κύριο των δυνάμεων, που είναι θαυμαστός σε βουλή, μεγάλος σε σύνεση. Αμός, πέμπτο κεφάλαιο. Ακούστε τούτο το λόγο του Κυρίου, τον θρήνο που εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε. Δεν θα σηκωθεί πλέον η Παρθένα του Ισραήλ. Είναι ρηγμένη επάνω στη γη της. Δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Η πόλη από την οποία έβγαιναν 1000 θα μείνει με 100. Και από εκείνη που έβγαιναν 100 θα μείνει με 10 μέσα στον οίκο Ισραήλ. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος προς τον οίκο Ισραήλ. Ζητήστε με και θα ζήσετε. Και μη ζητάτε τη Βεθήλ. Και μην μπαίνετε μέσα στα Γάλγαλα. Και μην περνάτε στην Βίρσαβε. Επειδή τα Γάλγαλα θα πάνε σε αιχμαλωσία οπωσδήποτε. Και η Βεθήλ θα καταντήσει στο μηδέν. Ζητήστε το Κύριο και θα ζήσετε. Μήπως και ορμήσει σαν φωτιά επάνω στον οίκο Ιωσήφ και τον καταφάει. Και δεν υπάρχει εκείνος που να σβήνει τη Βεθήλ. Εσείς που μετατρέπετε την κρίση σε αψύνθη και που απορρίπτετε κατά γη στη δικαιοσύνη, ζητήστε αυτόν που φτιάχνει την Πλειάδα και τον Ορίωνα και μετατρέπει τη σκιά του θανάτου σε αυγή και σκοτεινιάζει τη μέρα σε νύχτα. Αυτόν που προσκαλεί τα νερά της θάλασσας και τα ξεχύνει επάνω στο πρόσωπο της γης. Το όνομα του είναι Κύριος. Αυτόν που ξεσηκώνει αφανισμό ενάντια στον ισχυρό και φέρνει αφανισμό επάνω στα οχυρώματα. Μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη και αειδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα. Γι' αυτό, επειδή καταθλίβετε το φτωχό και παίρνετε από αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους. Επειδή γνωρίζω τις πολλές σας ασέβειες και τις ισχυρές σας αμαρτίες, εσείς που καταθλίβετε το δίκαιο, δωροδοκίστε και καταδυναστεύετε τους φτωχούς στην πύλη. Γι' αυτό ο συνετός θα σιωπά κατά τον καιρό εκείνο, επειδή είναι καιρός κακός. Εξητήστε το καλό και όχι το κακό για να ζήσετε. Κι έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι μαζί σας, όπως είπατε. Μισείτε το κακό και αγαπάτε το καλό και αποκαταστήστε την κρίση στην πύλη. Ίσως ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, να ελεήσει το υπόλοιπο του Ιωσήφ. Γι' αυτό ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος λέει τα εξής. Ο δειρμός σε όλες τις πλατείες και σε όλους τους δρόμους θα λένε «αλίμονο, αλίμονο» και θα κράζουν το γεωργό σε πένθος και τους επιτίδιους θρηνοδούς σε οδυρμό. Και σε όλες τις αμπέλους οδυρμός. Επειδή θα περάσω μέσα από σένα, λέει ο Κύριος. Αλίμονος αυτούς που επιθυμούν την ημέρα του Κυρίου. Προς τι θα είναι αυτή για σας? Η ημέρα του Κυρίου είναι σκοτάδι και όχι φως. Είναι σαν να έφευγε άνθρωπος μπροστά από λιοντάρι και το συναντούσε αρκούδα. Ή σαν να έμπαινε μέσα σε σπίτι και στηρίζοντας το χέρι του επάνω στον τοίχο τον δάγκωνε φίδι. Δεν θα είναι η ημέρα του Κυρίου σκοτάδι και όχι φως. Μάλιστα πυκνό σκοτάδι, χωρίς να έχει κάποια λάμψη. Μίσησα, αποστράφηκα τις γιορτές σας και δεν θα οσφρανθώ στα πανηγύρια σας. Αν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες σας, δεν θα τις δεχθώ και δεν θα επιβλέψω επάνω στις ειρηνικές θυσίες των συντευτών σας. Αφαίρεσε από μένα τον ήχο των τραγουδιών σου και δεν θα ακούσω το άσμα των οργάνων σου. Αλλά η κρίση ας καταραίει σαν νερό και η δικαιοσύνη σαν ασταμάτητος χύμαρος. Μήπως μου προσφέρατε θυσίες και προσφορές 20 Ισραήλ 40 χρόνια μέσα στην έρημο? Μάλιστα είχατε αναλάβει τη σκηνή του Μολόχ σας και τον Χιούν, το αστέρι του Θεού σας, τα είδωλά σας που είχατε κάνει για τον εαυτό σας. Γι' αυτό θα σας μετικήσω πέρα από τη Δαμασκό, λέει ο Κύριος. Ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομά του. Αμός, έκτο κεφάλαιο. Αλίμονος αυτούς που μένουν αμέριμνοι στη Σιών και έχουν πεποίθηση στο βουνό της Αμάριας, αυτά που διαφημίζονται ως έξοχα ανάμεσα στα έθνη και στα οποία ήρθε ο οίκος Ισραήλ. Διαβείτε στη Χαλνέκ

και τρώτε τα αρνιά από το πίμνιο και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη. Εσείς που ψάλετε με τη φωνή της λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής όπως ο Δαβίδ. Εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες και αλήφεστε με τα εξαίσια αρώματα. Όμως, για το συντριμμό του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Γι' αυτό, τώρα, αυτοί θα πάνε σε εχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα εχμαλωτιστούν και η αγαλίαση εκείνων που ξαπλώνουν σε ζυμπόσια θα αφαιρεθεί. Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του. Ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέει: «Εγώ αηδιάζω την έπαρση του Ιακώβ και μίσησα τα παλάτια του. Γι' αυτό θα παραδώσω την πόλη και το πληρωμά της. Και 10 άνθρωποι αν απομείνουν σε ένα σπίτι θα πεθάνουν. Και εκείνος ο θείος που θα σηκώνει κάθε έναν από αυτούς ή που θα τον καίει για να βγάλει τα κόκαλά του από το σπίτι, θα πει σε αυτόν που βρίσκεται στο εσωτερικό του σπιτιού: «Είναι κανένας ακόμα μαζί σου?» Και αυτός θα πει: «Όχι». Τότε θα πει: «Σώπα, επειδή δεν είναι ακόμη καιρός να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου». Δεδομένου ότι, δέστε, ο Κύριος προστάζει και θα πατάξει το μεγάλο σπίτι με συντριμμούς και το μικρό σπίτι με διαρρήξεις. Μπορούν να τρέξουν τα άλογα επάνω σε βράχο? Μπορεί κάποιος να αρωτριάσει εκεί με βόδια? Εσείς όμως μεταστρέψατε την κρίση σε χολή και τον καρπό της δικαιοσύνης σε αψύνθη. Εσείς που εφραίνεστε σε μηδαμινά, που λέτε: «Δεν αποκτήσαμε στον εαυτό μας δόξα με τη δύναμή μας». Αλλά, δέστε, εγώ θα ξεσηκώσω ένα έθνος εναντίον σας, ο οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, και θα σας καταθλίψουν από την είσοδο της Εμάθ μέχρι το ποταμό της Ερήμου. Κρητές, 11ο κεφάλαιο. Και ο Ιεφθάε ο Γαλααδίτης ήταν ισχυρός σε δύναμη και ήταν γιος γυναίκας πόρνης, και ο Γαλαάδ γέννησε τον Ιεφθάε. Και η γυναίκα του Γαλαάδ γέννησε σε αυτόν γιους. Και αυξήθηκαν η γη της γυναίκας και απέβαλαν τον Ιεφθάε λέγοντάς του: «Δεν θα κληρονομήσεις στην οικογένεια του πατέρα μας, επειδή είσαι γιος ξένης γυναίκας». Και ο Ιεφθάε έφυγε μπροστά από τους αδελφούς του και κατοίκησε στη γη Τόβ. Και συγκεντρώθηκαν στον Ιεφθάε άνθρωποι ποταποί και έβγαιναν μαζί του. Και ύστερα από καιρό, οι γη Αμών πολέμησαν ενάντια στον Ισραήλ. Και όταν πολέμησαν οι γη Αμών ενάντια στον Ισραήλ, οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ πήγαν να παραλάβουν τον Ιεφθάε από τη γη Τόβ. Και είπαν στον Ιεφθάε: «Έλα και γίνε αρχηγός μας για να πολεμήσουμε τους γιους Αμών». Και ο Ιεφθάε είπε στους πρεσβύτερους της Γαλάδ: «Εσείς δεν με μισήσατε και με αποβάλλατε από την οικογένεια του πατέρα μου? Γιατί λοιπόν τώρα ήρθατε σε μένα όταν βρίσκεστε σε αμηχανία?» Και οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ είπαν στον Ιεφθάε: «Γι' αυτό επιστρέψαμε τώρα σε σένα, για να έρθεις μαζί μας και να πολεμήσεις τους γιους Αμών και να είσαι άρχοντας επάνω σε μας, επάνω σε όλους τους κατοίκους της Γαλάδ». Και ο Ιεφθάε είπε στους πρεσβύτερους της Γαλάδ: «Εάν σεις με επαναφέρετε για να πολεμήσω τους γιους Αμών και ο Κύριος τους παραδώσει στο χέρι μου, θα είμαι εγώ άρχοντας επάνω σε εσάς?» Και οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ είπαν στον Ιεφθάε: «Ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσά μας, εάν δεν πράξουμε σύμφωνα με το λόγο σου». Τότε ο Ιεφθάε πήγε μαζί με τους πρεσβύτερους της Γαλάδ και ο λαός τον έκανε πάνω του κεφαλή και άρχοντα. Και ο Ιεφθάε είπε όλα τα λόγια του μπροστά στον Κύριο στη Μισπά. Και ο Ιεφθάε έστειλε πρεσβευτές στο βασιλιά των γιών Αμών λέγοντας: «Τι έχεις να κάνεις μαζί μου και ήρθες να πολεμήσεις εναντίον μου μέσα στη γη μου?» Και ο βασιλιάς των γιών Αμών αποκρίθηκε στους πρεσβευτές του Ιεφθάε: «Επειδή ο Ισραήλ πήρε τη γη μου όταν ανέβαινε από την Αίγυπτο, από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ και μέχρι τον Ιορδάνη. Τώρα λοιπόν να μου τα επιστρέψεις ειρηνικά». Και ο Ιεφθάε ξανά στείλε πρεσβευτές στο βασιλιά των γιών

0: τον Αμών και του είπε «Έτσι λέει ο Ιεφθαέ, ο Ισραήλ δεν πήρε τη γη του Μωάβ ούτε τη γη των γιών Αμών, αλλά αφού ανέβηκε ο Ισραήλ από την Αίγυπτο και βάδισε μέσα από την έρημο προς την Ερυθρά θάλασσα και ήρθε στην Κάδης, τότε ο Ισραήλ έστειλε πρεσβευτές στο βασιλιά του Εδόμ λέγοντας «Ας περάσω παρακαλώ μέσα από τη γη σου». Όμως ο βασιλιάς του Εδόμ δεν δέχθηκε. Και ακόμα έστειλε πρεσβευτές και στο βασιλιά του Μωάβ. Όμως και αυτός δεν συγκατένευσε. Και ο Ισραήλ κάθισε στην Κάδης. Τότε πήγε διαμέσου της ερήμου και βάδισε ολόγυρα από τη γη του Εδόμ και τη γη του Μωάβ και ήρθε απανατολικά της γης του Μωάβ και στρατοπέδευσε πέρα από τον Αρνών. Και δεν μπήκε στα όρια του Μωάβ, επειδή ο Αρνών ήταν το όριο του Μωάβ. Και ο Ισραήλ έστειλε πρεσβευτές στον Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, τον βασιλιά της Εσεβών. Και ο Ισραήλ του είπε «Ας περάσουμε, παρακαλούμε, μέσα από τη γη σου, μέχρι το τόπο μου». Αλλά ο Σιών δεν εμπιστεύτηκε τον Ισραήλ να περάσει μέσα από το όριό του. Γι' αυτό και ο Σιών συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό του και στρατοπέδευσε στην Ιάσα και πολέμησε τον Ισραήλ. Και ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ παρέδωσε το Σιών και ολόκληρο το λαό του στο χέρι του Ισραήλ και τους πάταξε. Και ο Ισραήλ κληρονόμησε ολόκληρη τη γη των Αμοραίων, των κατοίκων της γης εκείνης. Και κληρονόμησαν όλα τα όρια των Αμοραίων από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ και από την έρημο μέχρι τον Ιορδάνη. Και τώρα, αφού ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδιωξε τους Αμοραίους από μπροστά από το λαό του τον Ισραήλ, θα τους κληρονομήσεις εσύ? Εσύ δεν κληρονομείς ό,τι σου κληροδότησε ο Χεμός, ο Θεός σου? Και εμείς όλα όσα μας κληροδότησε ο Κύριος ο Θεός μας, αυτά θα κληρονομήσουμε. Και τώρα, μήπως εσύ είσαι σε κάτι καλύτερος από τον Βαλάκ, τον γιο του Σεπφόρ, το βασιλιά του Μωάβ? Διαφιλονίκησε καθόλου μήπως εκείνος απέναντι στον Ισραήλ ή πολέμησε ποτέ εναντίον του, αφότου ο Ισραήλ κατοίκησε στην Εσεβών και στις κομοπόλεις της και στην Αρωήρ και στις κομοπόλεις της και σε όλες τις πόλεις κοντά στον Αρνών για 300 χρόνια? Γιατί λοιπόν σε αυτό το διάστημα δεν τα ελευθερώσατε? Εγώ λοιπόν δεν σου έφταιξα, αλλά εσύ ενεργείς άδικα απέναντί μου, πολεμώντας εναντίον μου. Ο Κύριος, ο Κρητής, ας κρίνει σήμερα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και στους γιους Αμών. Αλλά ο βασιλιάς των γιών Αμών δεν εισάκουσε τα λόγια του Ιεφθάε που έστειλε σε αυτόν. Τότε ήρθε πάνω στον Ιεφθάε πνεύμα του Κυρίου και αυτός πέρασε μέσα από τη Γαλάδ και το Μανασί και πέρασε μέσα από τη Μισπά της Γαλάδ και από τη Μισπά της Γαλάδ πέρασε ενάντια στους γιους Αμών. Και ο Ιεφθάε ευχήθηκε μια ευχή στον Κύριο και είπε «Αν πραγματικά παραδώσεις τους γιους Αμών στο χέρι μου, τότε ό,τι βγει από τις πόρτες του σπιτιού μου σε συνάντησή μου, όταν θα επιστρέφω με ειρήνη από τους γιους Αμών, θα είναι του Κυρίου. Θα το προσφέρω σε ολοκαύτωμα». Τότε διάβηκε ο Ιεφθάε προς τους γιους Αμών για να τους πολεμήσει. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του. Και τους πάταξε από την Αρωήρ μέχρι την είσοδο Μινίθ, 20 πόλεις, και μέχρι την πεδιάδα των Αμπελώνων, με υπερβολικά μεγάλη σφαγή. Και οι γη Αμών ταπεινώθηκαν μπροστά στους γιους Ισραήλ. Κι ήρθε ο Ιεφθάε στη Μισπά στο σπίτι του. Και ενά, η θυγατέρα του έβγαινε σε συνάντησή του με τύμπανα και χορούς. Και αυτή ήταν μονογενής. Εκτός από αυτή δεν είχε ούτε γιο ούτε θυγατέρα. Και όταν την είδε, έσχισε τα ρούχα του και είπε «Αλίμονό μου, θυγατέρα μου, με καταλείπησες ολοκληρωτικά και εσύ είσαι από εκείνους που με καταθλίβουν, επειδή εγώ άνοιξα το στόμα μου στον Κύριο και δεν μπορώ να πάρω πίσω το λόγο μου». Και εκείνη του είπε «Πατέρα μου, αν άνοιξες το στόμα σου στον Κύριο, κάνε σε μένα σύμφωνα με εκείνο που βγήκε από το στόμα σου. Αφού ο Κύριος έκανε εκδίκηση σε σένα από τους εχθρούς σου, από τους γιους Αμών». Και είπε στον πατέρα της «Ας γίνει σε μένα αυτό το πράγμα. Άφησε με 2 μήνες να πάω να γυρίσω τα βουνά και να κλάψω την παρθενική μου αγνότητα, εγώ και οι συντρόφισσές μου». Και εκείνος είπε «Πήγαινε». και την έστειλε για 2 μήνες. Και πήγε αυτή και οι συντρόφισσές της και έκλαψε την παρθενική της αγνώριτα επάνω στα βουνά. Και στο τέλος των 2 μηνών επέστρεψε στον πατέρα της. Και έκανε σε αυτή σύμφωνα με την ευχή του που ευχήθηκε. Και αυτή δεν γνώρισε άνδρα. Και έγινε συνήθεια στον Ισραήλ να πηγαίνουν οι γυναίκες του Ισραήλ από χρόνο σε χρόνο να θρηνούν τη θυγατέρα του Ιεφθάε του Γαλααδίτη 4 ημέρες κάθε χρόνο. Κρητές, 12ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και πέρασαν προς βοράν και είπαν στον Ιεφθάε, «Γιατί πέρασες να πολεμήσεις ενάντια στους γιους Αμών και δεν μας κάλεσες να έρθουμε μαζί σου? Το σπίτι σου θα το κάψουμε πάνω σου με φωτιά». Και ο Ιεφθάε τους είπε, «Εγώ και ο λαός μου ήρθαμε σε μεγάλη φιλονικία με τους γιους Αμών και σας έκραξα και δεν με σώσατε από το χέρι τους. Και βλέποντας ότι δεν με σώσατε, ρυψοκινδύνευσα τη ζωή μου και πέρασε ενάντια στους γιους Αμών. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι μου. Γιατί λοιπόν ανεβήκατε σήμερα σε μένα για να με πολεμήσετε?» Τότε ο Ιεφθάε συγκέντρωσε όλους τους άνδρες της Γαλαάδ και πολέμησε τον Εφραήμ. Και οι άνδρες της Γαλαάδ πάταξαν τους Εφραημίτες, επειδή είπαν «Φυγάδες του Εφραήμ είστε εσείς οι Γαλααδίτες, ανάμεσα στον Εφραήμ και ανάμεσα στο Μανασί». Και οι Γαλααδίτες έπιασαν διαβάσεις του Ιορδάνη πριν από τους Εφραημίτες. Και όταν κάποιος από τους Εφραημίτες φυγάδες έλεγε «Θέλω να περάσω», τότε οι άνδρες της Γαλαάδ του έλεγαν «Μήπως είσαι Εφραημίτης?» Αν εκείνος έλεγε «Όχι», τότε του έλεγαν «Πες λοιπόν Σχίβολεθ». Και εκείνος έλεγε «Σίβολεθ», επειδή δεν μπορούσε έτσι να το προφέρει. Τότε τον έπιαναν και τον φώνευαν στις διαβάσεις του Ιορδάνη. Και έπεσαν εκείνο τον καιρό 42.000 Εφραημίτες. Και ο Ιεφθάε έκρινε τον Ισραήλ για 6 χρόνια. Και ο Ιεφθάε, ο Γαλααδίτης, πέθανε και θαύθηκε σε κάποια πόλη της Γαλαάδ. Και ύστερα από αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Αβεσάν, εκείνος από τη Βιθλέμ. Και είχε 30 γιους και 30 θυγατέρες που τις πάντρεψε. Και πήρε απ' έξω 30 νέες για τους γιους του. Και έκρινε τον Ισραήλ 7 χρόνια. Και ο Αβεσάν πέθανε και θαύθηκε στη Βιθλέμ. Και ύστερα από αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Ελών, ο Ζαβουλονίτης. Και έκρινε τον Ισραήλ για 10 χρόνια. Και ο Ελών, ο Ζαβουλονίτης, πέθανε και θαύθηκε στην Εαλών, στη γη Ζαβουλών. Και ύστερα από αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Αβδών, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης. Και είχε 40 γιους και 30 εγγονούς που πήγαιναν καβάλα επάνω σε 70 πουλάρια. Και έκρινε τον Ισραήλ για 8 χρόνια. Και ο Αβδών πέθανε, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και θαύθηκε στην Πυραθών, στη γη Εφραήμ, επάνω στο βουνό Αμαλίκ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο που τον ανοίγεις μπροστά μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου και κάνε την Εκκλησία Σου αγαλίαμα. Χαρά των λαών, Κύριε. Έλα Χριστέ μου και σύνδεσε κάθε μέλος, κάθε άτομο, κάθε δούλο και δούλη σου. Κάμε Κύριε να συνδεθούμε τέλεια μεταξύ μας δια του συνδέσμου του Πνεύματος, Κύριε, ώστε ο σύνδεσμός μας αυτός, Κύριε, να ελκύσει το Πνεύμα Σου το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Την δόξα Σου τη θαυμαστή να κατέβεις επάνω στο λαό Σου, Κύριε. Οι πύλες της Εκκλησίας Σου να στηθούν όρθιες, Κύριε Θεέ μου. Να φρουρίσουμε το σώμα Σου, να φρουρίσουμε την πίστη, να αγωνιστούμε για αυτήν, Κύριε Θεέ μου. Να γίνει η Ιερουσαλήμ Σου και πάλι νικηφόρα θαυμαστή και θα ρίξουμε κάτω τις πύλες του Άδη, Κύριε, γιατί δεν θα ισχύσουν εναντίον μας, Κύριε, όπως είπες, Πατέρα. Και θα βγει αληθινή η προφητεία των λόγων Σου, Κύριε, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά μας τον Άγιο Ζήλο Σου που κατατρώγει τα σωτικά μας, Κύριε, και δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει η Εκκλησία Σου η ευλογία επάνω στα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, Πατέρα. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κύριε. Για τη δόξα Σου. Κύριε, ζητάω να με κρύψεις πίσω από τη σκιά τη δικιά Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου να ακούσει τη δική Σου φωνή και εμείς Σου δίνουμε πιστά όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Κύριε Θεέ μου, δεν είμαστε μπροστά Σου παρά σάρκα, χώμα, Κύριε. Αν σηκώσεις το χέρι Σου, έχουμε χαθεί, Πατέρα Ουράνιε. Εάν στεκόμαστε, στεκόμαστε δια της χάριτός Σου μόνον, Κύριε. Και το αναγνωρίζουμε και σε ευχαριστούμε και νιώθουμε άνεση μέσα στην παρουσία Σου, Κύριε. Ξεκούραση σε Σένα, τον Θεό που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τις πύλες της Ιερουσαλήμ και τις πύλες του Άδου. Και είδαμε ότι οι πύλες του Άδου έχουν να κάνουν με την Βαβυλώνα. Έχουν να κάνουν με ένα οικοδόμημα το οποίο κάθεται επάνω σε πολλά ύδατα, τα οποία μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι είναι λαοί, έθνη, φυλές και γλώσσες. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα το οποίο, μέσα από το οποίο βγαίνει ο Άδης, μέσα από το οποίο εξαπολύονται οι δυνάμεις της κόλασης, οι οποίες έχουν ένα στόχο, τους Αγίους. Είδατε ότι αυτοί μεθύ με το αίμα των Αγίων. Μου κάνει εντύπωση που λέει ότι μέσα σε αυτή τη Βαβυλώνα βρέθηκε το αίμα όλων των εσφαγμένων επί του προσώπου της γης. Σαν λαός του Θεού, σαν Ιερουσαλήμ, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το σατανικό σύστημα, μέσα από το οποίο εκφράζεται ο διάβολος, το σκοτάδι, η ανομία, η ακαθαρσία. Οι δυνάμεις του Άδη βγαίνουν από εκεί με στόχο να προσβάλλουν την Εκκλησία. Όπως είπα, από την φυσική ιστορία του λαού Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματική ιστορία της Εκκλησίας. Είναι ένα καρπόν, τύπος και το αντίτυπο. Η Βαβυλώνα σηκώθηκε και κυρίευσε την Ιερουσαλήμ επειδή η Ιερουσαλήμ λάτρευσε τα είδωλα, λάτρευσε τη σάρκα, λάτρευσε το σκοτάδι, γι' αυτό και το σκοτάδι πήρε εξουσία και μπήκε και κατάστρεψε την Ιερουσαλήμ. Το 609 άρχισε η κατάκτηση και σε 10-20 χρόνια ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ και εξαφάνισε την Ιερουσαλήμ, την έκανε μπάζα. Όμως η ιστορία, δόξα τω Θεώ, που δεν σταματάει εκεί. Αμήν. Σήκωσε τον Έζρα, σήκωσε τον Νεεμία, σήκωσε τον Ζωροβάβελ και οι άνθρωποι αυτοί με καινούριο πνεύμα, με αποφασιστικότητα και με δύναμη έφυγαν από τη Βαβυλώνα και πήγαν και βρήκαν τα μπάζα αυτά, τις πέτρες τις πεταμένες και άρχισαν ο κάθε ένας στο πόστο του να σηκώνουν τα τείχη, να σηκώνουν τις πύλες μέχρι πια που έκλεισαν την πόλη και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο τείχος και να δοξάζουν τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την πόλη ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αντίστοιχα, ο Κύριος μετά από όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει πάλι τη γενιά αυτή των Αγίων Του. Και να είμαστε τον 20ο αιώνα, συγγνώμη, 21ο, άνθρωποι στους οποίους ο Κύριος έχει αποκαταστήσει την πίστη. Αμήν. Και μας οδηγεί. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, τα ουράνια δώρα του Πνεύματος, τους ουράνιους στόχους, την όραση και αρχίζει τώρα να ξαναχτίζεται η Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Πόσες πύλες έχει η ουράνια Ιερουσαλήμ? 12. Σήμερα θα μιλήσουμε για 4 πύλες. Ξέρετε ότι οι πύλες είναι οι άνθρωποι. Τα 12 θεμέλια τι είναι? Δεν είναι μόνο οι 12 Απόστολοι, ξέρετε. Είναι η πληρότητα της διακονίας των Αποστόλων με βέβαια αρχή και θεμέλιο τους 12 Αποστόλους. Αλλά είναι όλοι οι Απόστολοι. Πάνω στις ερπάλξεις ψηλά, ποιοι είναι, ποια διακονία? Οι προφήτες, προσέχουν, το βλέπουν, οι φρουροί, οι προφήτες, οι πύλες, πέστε το, οι ευαγγελιστές, αμήν. Και οι ποιμένες και οι δάσκαλοι είναι μέσα η δουλειά τους, κοντά στο ποτάμι εκεί, να τρέφουνε τα πρόβατα, να τα διδάσκουνε, να τους δίνουνε τροφή, και να αυξάνονται. Υπάρχουν ορισμένες πύλες που πρέπει όταν ο εχθρός κάνει επίθεση να τις βρει κλειστές. Πρέπει να τις φρουρίσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις πύλες αυτές. Πολλά πράγματα που θα σας πω τα έχετε ακούσει από άλλα κηρύγματα. Αλλά θέλω να τα δούμε όλα από τη σκοπιά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβουμε. Η πρώτη πύλη που πρέπει να φυλάξουμε κλειστή στον εχθρό, για να μην μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι ο νους. Ο νους. Όταν είμαστε χωρίς Χριστό, μέσα στον κόσμο, τι έχει μέσα εδώ? Να διαβάσουμε. Εφεσίους Δέλτα 18. Εφεσίους Δέλτα 18. Εσκοτισμένη την διάνοια. Απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Τι λέει η διάνοια μας είχε? Σκότος. Για πέστε μου, τι σκοτάδι? Φυσικό ή πνευματικό? Πνευματικό. Και ποιος είναι ο άρχον του σκότους? Ο διάβολος. Εξουσίαζε μέσα στη διάνοια μας με το σκοτάδι του. Μας είχε κάνει δηλαδή μια πύλη από την οποία να βγαίνει τι? Έξω. Ο Άδης, το σκοτάδι. Ο Κύριος είπε πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας Του. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Να το διαβάσουμε. Εβραίους ήττα 10. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν στην είστε εις εμέ λαός. Γίνεται μια δραματική αλλαγή μέσα στη διάνοια μας. Φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως. Ξέρετε ότι Αυτοί οι λογισμοί του σκότους γίνονται φρούριο μέσα στον άνθρωπο. Φρούριο. Το φρούριο, ξέρετε τι είναι? Ένα υψηλό οικοδόμημα, ισχυρό, που πας εκεί μπροστά και δεν έχει άνοιγμα, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι φρούριο. Πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και τι σου λέει? Το ξέρω. Τι είμαι, Τούρκος, Χριστιανός είμαι. Και ξέρεις ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο και είναι πιο ξερός από την έρημο της Σαχάρας μέσα του. Αυτός τι νομίζει? Έχει υψωθεί ένα οικοδόμημα εκεί πέρα. Όταν έρχεται ο εχθρός, κοιτάει να καταλάβει το νου, τη διάνοια. Μας επιτίθεται στη διάνοια. Θα σου βάλει σκέψεις, θα σου βάλει λογισμούς μέσα σου. Άλλωστε, όλος ο πόλεμος που γίνεται είναι με πόλεμος λογισμών, πόλεμος σκέψεων, διανοημάτων. Γιατί τέτοιος πόλεμος? Γιατί άπαξ και ο εχθρός καταλάβει τη διάνοιά σου και το νου σου, μετά σε καθιστά μια πύλη μέσα από την οποία μπορεί να εκφράζεται ο άδης και η κόλαση. Εάν καταφέρει να χτυπήσει τον άνθρωπο με αθεϊσμό, όταν μιλάει, τι βγαίνει από τη διάνοιά του? Πέστε μου. Αρνητισμός. Επίθεση. Ο διάβολος κάνει τον ανθρώπινο νου μια πύλη του άδη, μέσα από την οποία ο διάβολος θέλει να εκφραστεί. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται και θέλει την πύλη αυτή να την κατακτήσει εκείνος και να γίνει δική του πόρτα. Δική του πύλη. Που να κλείνει στον εχθρό και να ανοίγει, προκειμένου να δώσει την ευλογία προς τα έξω. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτά τα εδάφια. Β' Κορινθίους, 10 κεφάλαιο, από το 3. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Εν σαρκή, συγγνώμη, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Τα οχυρώματα έχουν και πύλες, ξέρετε. Και αυτά πρέπει να τα καθαιρέσουμε, επειδή καθαιρούμε λογισμούς. Και παν ύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού. Ο Κύριος θέλει μέσα από τη διάνοιά σου να εκφράζεται ο Λόγος του Θεού. Πώς αντιμετωπίζεις ένα διανόημα? Με ένα άλλο διανόημα. Έναν λόγο με έναν λόγο. Αντιμετωπίζεις το ψέμα που είναι ένα διανόημα με την αλήθεια. Γι' αυτό λέει πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος μέσα μας. Πλούσια. Κάθε μέρα έχεις ανάγκη να πάρεις από το Λόγο, κάθε μέρα. Μην αφήνεις μέρα να περνάει χωρίς να περνάει ο Λόγος μέσα. Το έχεις ανάγκη αυτό. Η διάνοιά σου να τρέφεται, να συλλαμβάνει το Λόγο, τις αλήθειες, να τις κρατάς και να ζεις με αυτές. Μη φοβάσαι. Ό,τι φέρει ο διάβολος θα φύγει. Αμήν. Η διάνοιά μας λαμπρύνεται με το Λόγο του Κυρίου. Και μετά τα διανοήματα του σκότους τα ξεδιαλύνουμε και έχουμε τη δύναμη να τα αντικρούσουμε, να τα εχμαλωτήσουμε. Να τα ρίξουμε κάτω. Ο νους. Εάν αφήσεις τον εχθρό να πειράξει το νου σου και μπει μέσα σκοτάδι, έχεις γίνει μια πύλη του άδη. Μέσα στην εκκλησία. Ξέχασα να σας πω την άλλη φορά. Μιλάγαμε για τους ψευδοπροφήτες. Δεν μου λέτε, οι ψευδοπροφήτες, από πού να τους περιμένουμε, από έξω ή από μέσα? Πιο δυνατά λίγο. Μέσα. Το λέει ο Πέτρος. Από μέσα. Δηλαδή, ενώ, και ξέρετε κάτι, κανείς δεν γεννιέται ψευδοπροφήτης. Αμήν, αδελφοί. Όταν έρχεσαι στο Χριστό, κανείς δεν σου βάζει καμιά ταμπέλα να λέει αυτός είναι μελλοντικός ψευδοπροφήτης. Κανείς. Πώς γίνεται κανείς ψευδοπροφήτης? Γίνεται από τις επιλογές που κάνει. Από αυτά που δέχεται ή που δεν δέχεται. Και όταν δέχεσαι πράγματα που δεν πρέπει και όταν δεν δέχεσαι εκείνα που πρέπει, γίνεσαι υλικό εύχριστο για να σε μεταστρέψει ο εχθρός και να σε κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Γι' αυτό μας προειδοποιεί ο Κύριος. Μη γέννητο αδερφοί, να γίνουμε αντί πύλες της Ιερουσαλήμ, να γίνουμε πύλες του Άδη μέσα στην Εκκλησία. Δεύτερη πύλη, η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι η έδρα, το κέντρο των συναισθημάτων μας. Άλλο η διάνοια και οι σκέψεις, άλλη πύλη και άλλο είναι τα συναισθήματα. Δεν μου λέτε, εάν κάποιος σου πει ένα άτομο που αγαπάς και σέβεσαι και είναι αδερφός σου, σου πει έναν λόγο και σε πειράξει, πού πειράζεσαι, στο μυαλό ή στην καρδιά μέσα. Και ενώ το μυαλό σου λέει πράγματα να μην κάνεις, συνήθως τι κάνουμε, αυτά που λέει το μυαλό ή αυτά που βγαίνουν από μέσα. Από την καρδιά, άλλη πύλη είναι αυτή. Άλλη πύλη. Μας επιτίθεται ο εχθρός από άλλη γωνία. Μέσα από το συναισθηματικό μας κόσμο. Κόσμος της σκέψης, του λόγου, και εδώ τώρα είναι ο κόσμος της πράξης. Από εκεί που εξέρχονται οι πράξεις, είναι η πηγή από την οποία γίνονται και καθορίζονται οι εκβάσεις της ζωής. Το διαβάσουμε λίγο αυτό. Παροιμίες Δέλτα 23. Παροιμίες Δέλτα 23. Μεταπάσης φυλάξεως. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Φύλατε την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Δεν μου λέτε. Συνήθως στις πύλες, στις αρχαίες πόλεις, στις πύλες, τι βάζανε. Φρουρούς. Γιατί. Γιατί είναι κάτι που ανοίγει και κλείνει. Δεν είναι τείχος. Αδιαπέραστο, ψηλό, τι να βάζεις φρουρό. Μόνο από πάνω να βλέπουμε μακριά. Κανένας δεν μπορεί να πάει να μπει στο τείχος μέσα. Δεν γίνεται. Η πύλη όμως είναι ένα ευάλωτο σημείο. Μπορεί να ανοίξει εύκολα. Όπως και να κλείσει. Και χρειάζεται φρουρός. Δεν μου λέτε. Ποιος λέει να είναι φρουρός εδώ. Εμείς. Εσύ θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Σαν παιδί του Θεού, σαν γιος του Θεού. Θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Μεταπάσεις φυλάξεως. Έχετε δει τους σκοπούς. Όταν είναι σκοπιά, η οποία είναι πάρα πολύ ζωτική, είναι σε νευραλγικό σημείο και πρέπει να είναι πάρα, ο σκοπός να είναι εκεί αγκάθι που λέμε, ξέρετε, τους κάνουνε. Τους απαγορεύουν να αφήσουν το όπλο. Πάντοτε βέβαια. Το έχουν το όπλο εδώ, αυτό το... Πώς τα λένε τα καινούρια? Z3. Εγώ είχα το Mi1 και Thompson. Τώρα αλλάξαν τα όπλα. Λοιπόν, το κρατάει εδώ και είναι εκεί συνέχεια. Και προσέχει. Μόλις έρθει κάποιος, Alt-C. Alt-C! Φρουρεί! Φρουρεί συνεχώς! Εδώ είναι ο χώρος μου. Είναι η σφαίρα της προσωπικότητάς μου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, η καρδιά μου, η διάνοιά μου και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κύριος θέλει να φρουρώ την καρδιά μου με τα πάσης φυλάξεως. Τη διάνοιά μου να φρουρώ με τα πάσης φυλάξεως. Θα δούμε και τι άλλο πρέπει να φρουρίσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φρουρώ, λέει ότι ο λέων περιέχεται ως λέων οριόμενος ο εχθρός, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Φρουρώ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μου λέτε. Κάθομαι εγώ, ενώ πρέπει να φρουρώ, ξεχνιέμαι, κάθομαι και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Βλέπω τηλεόραση, ξέρω εγώ. Μετά τη δουλειά τώρα κουρασμένος, τι να κάνω. Θα πάρω την εφημερίδα, το περιοδικό, κάθομαι να διαβάσω. Και μετά από λίγο κοιμάμαι, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ να διαβάσω. Όταν είναι η ώρα της συνάθρησης, τώρα κυριακάτικα, βρέχει έξω και αυτά, πού να πάμε τώρα. Κάτσε λίγο. Αυτός τι θα κάνει από εκεί. Εγώ κάπα. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Του έδωσα. Μπήκε μέσα. Αφού γυρίζει σαν μανιασμένο λιοντάρι. Εάν εγώ σταματήσω να φρουρίσω τον εαυτό μου, τι θα κάνει. Μετά λέει, οι χριστιανοί δεν έχουν δαιμόνια. Αν φρουρείς, δεν έχει. Βέβαια δεν έχει δαιμόνιο, γιατί τα διώχνεις έξω. Εάν όμως αφήσεις τη διάνοιά σου ανοιχτή, εάν αφήσεις την καρδιά σου αφρούρητη, ο διάβολος τι θα κάνει, πέστε μου. Τι θα κάνει, αδερφή. Μπήκε μέσα. Φρούρισε την καρδιά σου. Από υπερηφάνειες. Από αλαζονίες. από πλεονεξία, από όλα αυτά τα οποία η καρδιά, στα οποία η καρδιά έχει επιρρέπειες. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Ιερεμίας στο Ιωταζήτα 9. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και τι δυνατόν να γνωρίσει αυτήν. Πρέπει να φρουρήσεις την καρδιά σου. Και έχει να κάνει αυτό περισσότερο με τα συναισθήματά μας από τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Η καρδιά, λέει, φλογίζεται από τη γέννα και όλο και αυτή η φλόγα από πού βγαίνει μετά? Από το στόμα. Ψαλμός ρο λάμδα θήτα 23. Λέει ο Δαβίδ, δοκίμασέ με Θεέ και γνώρισον την καρδιά μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Δοκίμασέ με. Γιατί στη δοκιμασία φαίνεται τι έχει η καρδιά και βγαίνει. Εφόσον είσαι κάτω από το χέρι του Θεού, θα περάσει τη δοκιμασία, ο Κύριος θα σε φυλάξει, μπορεί λίγο να κλονιστείς, το χέρι του είναι πάνω σου, μη φοβάσαι. Μπορεί να κάνεις πως πέφτεις, ο Κύριος θα σε φυλάξει. Βλέπεις και την καρδιά σου και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δείξεις την καρδιά μου, εγώ θα προσέχω, θα φρουρώ την καρδιά μου. Γιατί είναι πύλη, είναι πόρτα, από την οποία μπορεί να μπει ο εχθρός και να μετατρέψει την καρδιά σου σε πύλη του Άδη. Πες μου, όταν κάποιος που αγαπάς, γιατί ο κόσμος έξω μπορεί να μας πικράνει αρεθή, μπορεί να μπει μες στην καρδιά μας, να μας χτυπήσει θανάσιμα ο κόσμος έξω. Ο κόσμος. Σηκώνουμε τις ασπίδες μας, δεν μας νοιάζει. Ο θέλω να ζήσει ευσεβώς στην Χριστό Ιησού, θα διωχτεί, τελείωσε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Δεν σε στεναχωρήξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και με καλεί να προσεύχομαι για αυτούς. Να έχω καρδιά και σπλάχνα. Να μην πικραίνομαι. Ναι, αλλά αδελφοί, πέστε μου, πότε είναι που πικραινόμαστε πιο πολύ και πιο θανάσιμα? Πέστε μου. Α, από αυτά τα άτομα τα οποία αγαπάμε και είναι μαζί μας και τρώμε μαζί και δοξάζουμε μαζί και λατρεύουμε μαζί. Κάτι γίνεται, όλο κάτι γίνεται. Και κάτι θα γίνεται, προσέξτε με. Δεν τη γλιτώνουμε δηλαδή. Και να μην γίνεται, ο Κύριος θα επιτρέψει να γίνει κάτι για να έρθει αυτό να πειραχτεί η καρδιά σου για να δεις πώς θα αντιδράσεις. Και πώς αντιδράμε? Μόλις έρθει το πείραγμα, αμέσως τι γίνεται μέσα μας? Βγαίνουν όλα αυτά τα κρυφά και γεμίζουμε πικρό δηλητήριο μέσα μας. Και βλέπεις τον αδερφό σου. Γεια σου αδερφέ, ο Κύριος σε ευλογεί, δόξα τον Κύριο. Και μόλις γυρίσει την πλάτη του, βγαίνει το δηλητήριο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μένει μέσα σου αυτό, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Τι κάνει το δηλητήριο? Μόλις βρεις κάποιο άτομο που είναι κοντά σου και το εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύεται, τι κάνει το δηλητήριο αυτό? Κάνει μετάγγιση δηλητηρίου. Και πάει στην άλλη καρδιά. Ξέρεις ο τάδε τι μου έκανε και πώς μου φέρθηκε. Είναι πράγματα αυτά χριστιανοί? Και τι κάνει μετά? Τι γίνεται η καρδιά σου? Τι πύλη? Πέστε μου. Πύλη του Άδη μέσα στην εκκλησία. Δίπλα σου. Δεν είναι έξω. Εδώ είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αδελφοί. Έχεις... Κάποιος σου είπε κάτι και πικράθηκες? Πάρε το δηλητήριο όλο αυτό και φέρτε στα πόδια του Κυρίου. Το πείραγμα αυτό. Κύριε, το παίρνω όλο αυτό, το φέρνω στα πόδια σου. Δεν θα το αφήσω να με δηλητηριάσει. Θα κρατήσω την καρδιά μου ήσυχη για σένα που αγαπώ. Για να κατοικείς μέσα μου ευρύχωρα. Να μην διώξω το πνεύμα σου το Άγιο. Τα αφήνω στα πόδια σου, Κύριε. Και δώσ' μου εσύ αγάπη και ειρήνη. Το προσεύχεσαι μια, δύο, τρεις και αυτό φεύγει. Και όταν βλέπεις το άτομο το οποίο σε πείραξε, έχει φύγει αυτό. Και ξέρετε κάτι, ο άλλος το νιώθει. Όταν δεν είναι εκεί, ο άλλος το νιώθει. Γιατί είμαστε, βλέπετε, έχουμε αυτά τα ραντάρ μέσα και πιάνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε. Τι κάνεις καλά. Δουλεύει όμως το άνθρωπο. Τα συναισθήματά του είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πιάνει το κάθε τι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εκεί ο διάβολος να σου δώσει και λάθος σήματα. Φύλαξε την καρδιά σου με κάθε φύλαξη. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Και έχετε να πει αυτό. Η πορεία της ζωής σου. Το τι θα γίνεις. Τι δρόμο θα βαδίσεις. Πού θα πας και πού θα καταλήξεις. Εξαρτάται από την καρδιά σου. Και έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν πειραχτεί. Έχουν κάνει λάθος αποφάσεις. Και πού είναι αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει πύλες. Έχουν στραφεί ενάντια στο λαό του Θεού. Ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνουν κόντρα σε αυτό που ο Κύριος κάνει αυτή τη στιγμή. Και αισθάνονται μια χαρά. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έχουμε να κάνουμε ένα εχθρό ύπουλο, αδερφοί. Έτσι μπαίνει ο διάβολος και καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Πύλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής, είπε ο Κύριος. Το πιστεύουμε, αδερφοί. Αμήν. Θα φρουρίσουμε τους εαυτούς μας, θα φρουρίσουμε τις πύλες μας, θα φρουρίσουμε την Εκκλησία. Φρουρώντας τον εαυτό σου, φρουρείς τα αδέρφια σου. Και δεν μπορεί ο Κύριος να μπει μέσα να πειράξει. Άλλη πύλη. Το στόμα. Ακούστε. Ψαλμός Ρώμη Α3. Βάλε Κύριε φυλακήν εις το στόμα μου. Ποιος πρέπει να φυλάξει το στόμα μου. Εγώ. Ποιος φυλάει την καρδιά. Εγώ. Εσύ. Ο καθένας τα δικά του. Φύλατε την θύραν των χιλέων μου. Στα εβραϊκά είναι η θύρα, η πύλη το ίδιο. Την πύλη των χιλέων μου. Ακούστε τώρα μια πύλη και πέστε μου τι πύλη είναι. Λέει. Ψαλμός έψιλον 9. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύωση. Πέστε μου τώρα τι πύλη είναι αυτό το στόμα. Πύλη άδου. Θάνατος. Ανοίγουν το λαρίγκι τους, το στόμα τους δηλαδή, και είναι ανοιχτός τάφος. Και ρουφάει μέσα κόσμο. Μην επιτρέψεις ποτέ τον εαυτό σου. Με το στόμα που ο Κύριος σου έδωσε να ευλογείς, να οικοδομείς, να στηρίζεις. Γι' αυτό λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Να γίνει ένας ανοιχτός τάφος για να πέφτουν οι άνθρωποι μέσα. Πύλη. Αυτή είναι η πύλη του άδου. Ο Κύριος είπε αυτές οι πύλες δεν θα ισχύσουν ενάντια στην Εκκλησία. Αυτό μου δίνει χαρά και ελπίδα, αδερφοί. Ω, έχω παλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά μου. Αυτό που πόθησα με όλη την ψυχή μου, αδερφοί, σας ανοίγω την καρδιά μου, αλήθεια σας λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να δω τα αδέρφια μου όλα ενωμένα, αγαπημένα. Να έχουμε την καρδιά του Κυρίου μέσα μας, τα σπλάχνα του Κυρίου. Σπλάχνα αγάπης, συγχώρησης και ενότητας. Για να κατέβει η δόξα του Κυρίου, το μεγαλείο του Θεού. Και κάθε φορά πάνω που άρχισε να γινόταν αυτό το πράγμα, άνοιγε ο διάβολος, άνοιγε ανθρώπους, τους μετέστρεφε και τους έκανε πύλες άδου. Και πέστε μου τι παθαίνουμε κάθε φορά. Πέστε μου αδερφοί, αλήθεια λέμε εδώ, δεν λέμε ψέματα. Και ούτε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Είναι η ιστορία μας. Και αν δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, είμαστε άξιοι να τα παθαίνουμε. Πέστε μου τι συμβαίνει. Βλέπουμε ανθρώπους να μεταστρέφονται σε πύλες άδου. Και όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτό το πράγμα, έχουν ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μίσος για την Εκκλησία. Εάν κάτσεις και τους εξετάσεις, για κάτσε βρε παιδί μου, όταν λες η Εκκλησία, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις τίποτα την Αδελφή Μαρία? Όχι, την αγαπάω την Αδελφή Μαρία. Τον Νίκο, τον αγαπάω την Αδελφό Νίκο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Δεν ξέρω καμιά άλλη εκκλησία. Είναι τα πρόσωπα που είναι εδώ. Η εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι η τύχη. Είναι οι άνθρωποι. Και όμως, υπάρχει μέσα ένα μίσος που βγαίνει, μια κακία ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αδερφοί, είναι οι δυνάμεις της κόλασης που δουλεύουν και εμείς είμαστε εδώ να φυλάξουμε την Εκκλησία. Για να την ευλογήσει ο Κύριος. Να κατέβει η δόξα Του. Ιάκωβος Α26 λέει, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτο η θρησκεία είναι ματαία. Ματαία θρησκεία. Χαλινό. Δεν έχεις το δικαίωμα ό,τι σκέφτεσαι να το βγάζεις και να το λες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορεί να είναι δικό σου το στόμα και δική σου η γλώσσα, αλλά οι άνθρωποι που είναι γύρω σου και σ' ακούνε δεν είναι δικοί σου. Μπορείς να εξακουντίζεις βέλη, να πάρεις το αυτόματο αυτό και να γαζώνεις τον κόσμο, να το ρίχνεις κάτω. Δεν γίνεται. Θα φυλάξεις το στόμα σου. Βάζουμε, λέει, τον κοιμό, τον χαλινό, στα άλογα. Ζείτε από τον Κύριο. Μόλις πάει να βγει κάτι που είναι κακό, να σου τραβάει ο Κύριος τον γκέμι. Το χαλινό. Να μην βγει. Έχεις δικαίωμα. Και έχεις τη δύναμη. Μπορεί κάτι να γίνει μέσα στην καρδιά σου, αλλά από την καρδιά μέχρι να βγει από το στόμα υπάρχει μια απόσταση και μόνο το προλάβεις. Να μην βγει. Έγινε μια αμαρτία, να μην γίνει δεύτερη. Μην είναι έργο η αμαρτία. Τη στιγμή που βγαίνει ο λόγος, γίνεται έργο και φέρνει θάνατο εκείνο. Ο Ιάκωβος λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν τις δε πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ξέρουμε τι λέει παρακάτω. Διαβάσω λίγο. Να δείτε τις δυο πύλες. Του Άδη και του Φωτός. Είμαστε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο γάμα, διαβάζω από το 5. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσιν ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου, φλογιζομένη υπό της γέννης. Για πέστε μου τι βγαίνει από μέσα από τη γλώσσα. Τι λέει. Η γέννα ποιος είναι. Ο Άδης. Να το. Ένας λόγος μπορεί να φέρει θάνατο. Ένας λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τις ουράνιες γλώσσες. Με ένα πυρ ουράνιο. Για να παλέψει τη φωτιά αυτή της κόλασης και να την πατάξει να φύγει, ώστε να γίνουμε το στόμα μας πύλη ευλογίας. Σέξε τι λέει παρακάτω. Απ' την ίδια τρύπα δεν βγαίνει γλυκό και πικρό. Με το ίδιο στόμα που ευλογούμε δεν μπορούμε να καταριόμαστε. Δεν μπορείς να βρίζεις και να ευλογήσεις. Μάταια είναι η θρησκεία σου, μάταια τα λόγια σου, δεν έχουν καμιά απήχηση, μην νομίζεις. Ο Κύριος βλέπει και ακούει. Τούτου του ανθρώπου η θρησκεία είναι ματαία. Άρα υπάρχει καλή θρησκεία και μάταια θρησκεία. Πάνε οι άνθρωποι, λένε ότι είναι χριστιανοί, κάνουν ό,τι κάνουν, έχουν το σχήμα το εξωτερικό, το θρήσκο, αλλά τι λέει ο Κύριος είναι η θρησκεία τους. Μάταια. Όχι αδερφοί, μην πάει ο κόπος μας χαμένος. Κρίμα δεν είναι, πέστε μου. Δηλαδή, να αγωνιζόμαστε μια ζωή, να υδρώνουμε, να αντιστεκόμαστε και να είναι μάταια η θρησκεία μας στο τέλος. Κύριε, μη γέννητο. Μη γέννητο, αδερφοί, αυτό το πράγμα. Τελευταία πύλη που θα πούμε σήμερα. Οι σχέσεις. Σχέσεις. Κάθε μέλος του σώματος έχει σχέσεις. Κοιτάξτε το σώμα. Αυτή η φάλαγγα έχει σχέση με αυτήν και με αυτήν. Αυτές οι τρεις έχουν σχέση με αυτά τα δύο επόμενα και με το τέταρτο και το πέμπτο και αποτελούν ένα σύνολο, μία παλάμη. Είναι μαζί. Εάν κάτι με τσιμπήσει σε αυτό το δάχτυλο, τσιμπηθεί, τι κάνει. Ω! Όλο το σώμα κινείται, το στόμα φωνάζει και το χέρι θα πάει εκεί το άλλο. Τέλεια συνάφεια. Σχέσεις. Ματθαίος Ι 19. Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμια αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς. Παρά του πατρός μου του εν τους ερενείς. Γιατί λέει δύο να συμφωνήσουν και όχι ένας? Είναι πράγματα που μόνοι μας όταν προσευχθούμε ο Κύριος μας ακούει και γίνονται. Είναι όμως άλλα πράγματα που για να γίνουν και να φανεί η δόξα και η δύναμη του Κυρίου, τι πρέπει να υπάρχει? Τι λέει τη λέξη, πέστε μου? Συμφωνία. Ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία. Θα φωνάξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ωραία. Πρώτα θα φωνάξουμε ο καθένας όποτε θέλει. Ελάτε. Κάντε. Ο καθένας. Αυτό είναι. Έτσι. Ελάτε τώρα να κάνουμε συμφωνία. Όλοι μαζί ταυτόχρονα θα πούμε α. Ένα, δύο, τρία. Α! Άλλη μια φορά. Α! Συμφωνία. Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο? Ποια η δύναμη του ενός και ποια η δύναμη του άλλου? Θέλετε στην προσευχή? Όταν υπάρχει συμφωνία, έτσι ακούγεται η προσευχή. Και ο Κύριος, ποιος προσεύχεται εκεί τόσο δυνατά? Οι άγγελοι, Κύριε, πρέπει να κάνουμε κάτι, φωνάζουν εκεί κάτω. Ενώ, όταν είμαστε ασύμφωνοι, ασύνδετοι, ασχέτοι, ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν ακούγεται τίποτα. Σχέσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις μας, αδελφοί? Μου έδειξε ο Κύριος ότι εάν μέσα σε μια εκκλησία είναι 2-3 άτομα που έχουν πρόβλημα στη σχέση τους, έχουν πρόβλημα, δεν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάμε μέχρι ενός σημείου εκεί, αλλά δεν πάμε πουθενά παραπάνω. Ναι, θα ψάλουμε, θα ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, δόξα τω Θεώ αδερφέ και αυτά, αλλά εκείνο είναι και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζητάμε και ποθούμε, η σεκινά δόξα να κατέβει ο Κύριος. Να κατέβει που να μην μπορείς να σταθείς όρθιος και να καμπουριάζεις από το βάρος της δόξης και να λες Κύριε είσαι εδώ και να πέφτεις κάτω από τη δόξα του Κυρίου. Που να κατέβει ο Κύριος και να σε θεραπεύει εκεί που είσαι, να σε σπάει, να κλαις γοερά και να μετανοείς χωρίς να σε αγγίξει άνθρωπος, χωρίς να σου πει τίποτα. Είναι φέλη της δόξας. Για να κατέβει πρέπει να διορθωθούν, να θεραπευτούν, να φτιαχτούν οι σχέσεις μας. Ακέραιες, ξέρετε πώς. Πώς είναι, φανταστείτε ένα ψαράδικο δίχτυ. Κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, όλα. Τέλεια τετραγωνάκια μεταξύ τους, συνδέσεις, το κάθε ένα συνδέεται με κάποιο άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν ένα δίχτυ. Ωραία. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει? Έρχεται και κάνει επιθέσεις στις σχέσεις μας. Και τι κάνει λοιπόν? Έχει ένα ψαλίδι, τσικ, τσουκ. Και πώς είναι το δίχτυ, πέστε μου μετά. Πύλες. Γεμίζει πύλες. Και τι πύλες είναι αυτές? Του Άδη. Χάνονται ψυχές. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές πώς ήταν, αδελφοί? Ομοθυμαδών. Μια ψυχή. Δεν είχαν διαφορές οι μαθητές μεταξύ τους. Δεν είχαν παρεξηγήσεις. Δεν έβλεπε στραβά ο ένας τον άλλον πια. Είχαν γνωρίσει τον Κύριο, τους γιάτρεψε. Και ήταν ελεύθεροι, γεμάτοι αγάπη. Ενωμένοι όλοι μαζί έκραζαν με συμφωνία στον Κύριο. Τι έκανε ο Κύριος? Κατέβηκε. Όλοι μαζί έκραζαν για τον Πέτρο. Ομοθυμαδών. Φώναζαν. Κύριε τον Πέτρο. Τον έχουμε ανάγκη. Κύριε σε παρακαλώ, είναι ο ποιμένος των Αποστόλων, δεν πρέπει να φύγει, δεν είναι ώρα του να φύγει. Κύριε, τον ζητάμε να έρθει. Βγάλ τον από εκεί. Τον έβγαλε. Γινόταν, λέει, προσευχή στην Εκκλησία ομοθυμαδών. Η ενότητα στις σχέσεις μας. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του αδερφή, να πειράζει τις σχέσεις μας. Όλο και κάποιος μπορεί να του ξεφύγει κάτι, να κάνει κάτι, τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν θα κάνει τίποτα να πειράξει τον άλλον, ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όχι, να σας πω γιατί. Ωραία, και εμείς που είμαστε εδώ και ξέρουμε, μπορούμε να το τηρήσουμε. Θα έρθουν καινούργοι. Θα έρθουν με τις πύλες του Άδου. Που πρέπει να κλείσουν αυτές και να ανοίξουν, να γίνουν πύλες δικαιοσύνης, πύλες της Ιερουσαλήμ. Μέχρι να γίνει αυτό, τι θα γίνει. Πού είναι λοιπόν η λύση, αδερφοί, πέστε μου. Πόσο θέλουμε τον Κύριο να κατέβει, αδερφοί. Πόσο το ζητάμε αυτό. Τι θυσίες είμαστε σε θέση να κάνουμε, πέστε μου. Έτσι, πέστε μου. Τι θυσίες είσαι σε θέση να κάνεις προκειμένου να κατέβει, να γεμίσει εδώ ο τόπος από την ομίχλη αυτή της παρουσίας του Κυρίου και να μην μπορεί να κάνει άνθρωπος τίποτα και να είμαστε όλοι κάτω στο πάτωμα και ο Κύριος να κάνει τα θαύματά του, τις δυνάμεις του, τις σωτηρίες του, τις θεραπείες του, τα πάντα να εργάζεται εκείνος με ευχαίρεια ανάμεσά μας και να γίνουμε σημείο εδώ σε όλο το νησί και σε όλο τον κόσμο. Έγιναν στο Σουάνζι, έχω πάει στην Ουαλία. Μίλησα με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είδαν τη δόξα του Κυρίου. Πήγαμε στο σπίτι μιας αδερφής και μου έδειχνε τις εικόνες, μου έδειχνε όλα αυτά που είχαν, οι φωτογραφίες που είχαν πάρθει και όλα, μου τα έδειχνε με καμάρι ότι ο Κύριος τότε είχε κατέβει κάτω και έκανε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι. Ωραία. Αυτοί είχαν την επίσκεψή τους. Εδώ, αυτός ο τόπος, δεν πρέπει να έχει την επίσκεψη του Κυρίου, αδερφή. Για να έρθει η επίσκεψη, πρέπει να διαρθώσουμε το δίχτυ των σχέσεων. Να το ράψουμε. Έχετε δει τους ψαράδες τι κάνουν μετά από κάθε ψάρεμα? Φτιάχνουν το δίχτυ. Κλείνουν τις τρύπες. Και είναι το έτοιμο για ψάρεμα. Ελάτε να κλείσουμε, αδερφή, τις τρύπες. Να σας πω κάτι πρακτικό. Όταν πας μπροστά στη δόξα του Κυρίου, στην προσευχή σου, σκέψου, πού έχω πρόβλημα. Μέσα στο πνεύμα σου δες, Κύριε, πού η καρδιά μου. Καθώς περνάς στους αδερφούς, έτσι που τους βλέπεις να κάθονται, έχεις την εικόνα μέσα σου. Κύριε, πού έχω πρόβλημα. Πού είναι που η καρδιά μου έχει πρόβλημα. Με ποιο άτομο. Ω, εκεί, Κύριε, με αυτό το άτομο. Δώσ' μου χάρη να τακτοποιήσω τη σχέση μου. Αν είσαι Άγιος του Θεού θα το κάνεις.

0: είναι πνεύμα αγάπης, συγχώρεσης, μετάνοιας, συντριβής, καταδεκτικότητας, που κοντά σου και τα παιδάκια και τα μωρά να νιώθουν άνεση. Να μην σε βλέπουν έτσι. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν ένα από αυτά τα παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Τι λέτε, να τις φτιάξουμε τις σχέσεις μας? Να γίνουν πύλες κλειστές για τον εχθρό, πύλες ευλογίας, και ό,τι έρχεται να κάτσει στις σχέσεις μας να μένει. Να μην φεύγει από κάτω. Αδελφοί, πρέπει να του δώσουμε αυτό που αξίζει το Κύριο. Είναι ώρα να αποδώσουμε τον καρπό μας. Είναι ώρα να το κάνουμε. Πρέπει να το δούμε αυτό να γίνεται, αδελφοί. Είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κατέβει με τη δόξα Του. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, πιστέψτε με. Όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Κανείς. Θα έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να τους καλέσεις. Θα έρχονται μόνοι τους στον Κύριο. Αυτό είναι η λύση. Όταν λείπει ο Κύριος και προσπαθούμε εμείς, ό,τι κάνουμε, το φτιάχνουμε, ξαναπέτει. Το ίδιο πράγμα. Όταν κατέβει ο Κύριος, όλα μένουνε. Πρέπει να θεραπεύσουμε τις σχέσεις μας, αδελφοί. Θα ήθελα να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΕ. Κύριε, Συ είσαι ο Θεός μου. Θέλω σε υψώνει, θέλω υμνή το όνομά Σου, διότι έκαμες θαυμάσια. Απαρχής βουλές Σου είναι πίστης και αλήθεια, διότι Εσύ κατέστησας πόλην σωρών, πόλην οχυρωμένην ερήπιον. Τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μη είναι πόλης, ουδέποτε θέλουσιν ανοικοδομηθεί. Δια τούτο ο ισχυρός λαός θέλησε δοξάσει, η πόλης των τρομερών εθνών θέλησε φοβηθεί. Διότι εστάθης δύναμης εις των πτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού, καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου. Θέλεις καταπαύσει των θόρυβων των αλλογενών, ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη των θάνατων εν νίκη, και Κύριος ο Θεός θέλει σπονγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλου συνειπεί, ιδού, ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον Κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού για να κολυμβήσει, και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανίαν αυτών μετά των πανουριευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφους. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΣ. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Έχομεν πόλη νοχυρά, σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθειαν. Θέλει φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Θαρείτε επί των Κύριων πάντοτε, διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής. Κρυμνίζει την υψηλήν πόλην, κρυμνίζει αυτήν έως εδάφους, καταβάλει αυτήν έως χώματος. Ο πους θέλει καταπατήσει αυτήν, οι πόδες του πτωχού, τα βήματα του ενδέους. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης, σύ ευθύτατε, σταθμίζει την οδόν του δικαίου. Ναι, εν τη οδό των κρίσεών σου, Κύριε, σε περιεμείναμεν. Ο πόθος της ψυχής ημών είναι εις το όνομά σου, και εις την ενθύμησήν σου. Με την ψυχήν μου σε επόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωί. Διότι όταν εκρίση σου είναι εν τη γη, οι κάτοικοι του κόσμου θέλουσι μάθει δικαιοσύνην. Και αν ελεηθεί ο ασεβής, δεν θέλει μάθει δικαιοσύνην. Εν τη γη της ευθύτητος θέλει πράξει αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Η χείρ σου, Κύριε, υψούται, αλλά αυτοί δεν θέλουσιν ιδί. Θέλουσιν όμως ιδί και κατεσχυνθεί. Ο ζήλος υπέρ του λαού σου, μάλιστα το πύρτο κατά των εχθρών σου, θέλει καταφάγει αυτούς. Κύριε, ειρήνην θέλεις δώσει εις ημάς, διότι εσύ έκαμες και πάντα ημών τα έργα δια ημάς. Κύριε ο Θεός ημών, άλλοι Κύριοι πλην σου εξουσίασαν εφ' ημάς, αλλά τώρα δια σου μόνου θέλουμε να αναφέρει το όνομά σου. Απέθανον, δεν θέλουσιν αναζήσει, ετελεύτησαν, δεν θέλουσιν αναστηθεί, δια τούτου επεσκέφθης και εξολόθρευσας αυτούς
2: και εξήλειψας παν το μνημόσυνον αυτών. Επλήθυνα στο έθνος, Κύριε, επλήθυνα στο έθνος. Εδοξάστης, εμάκρυνας αυτό εις πάντα τα έσχατα της γης. Κύριε, εν τη θλίψη προσέτρεξαν προσέ. Εξέχιαν στεναγμών ότι η παιδεία σου ήτο επ' αυτούς. Ως έγκυος γινή, όταν πλησιάσει εις την γέναν, κυλοπονή, φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτως εγίναμεν ενώπιόν σου, Κύριε. Συνελάβομεν, εκυλοπονήσαμεν, πλην ως να εγεννήσαμεν άνεμον. Ουδε μίαν ελευθέρωσιν κατορθώσαμεν εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι να αναστηθεί. Εξεγέρθητε και ψάλετε, σεις οι κατοικούντες εν το χώματι. Διότι η δρόσο σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Ελθέλαε μου, εισελθεί στα ταμεία σου και κλείσον τα στήρα σου οπίσω σου. Κρύφθητη δια ολίγων καιρών, έως σου παρέλθει η οργή. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται από του τόπου αυτού για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών. Η δε γη θέλει ανακαλύψει τα αίματα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει πλέον τους πεφωνευμένους αυτής.
1: Αμός, κεφάλαιο γάμα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος εναντίον σας, γη Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους το οποίον ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, λέγον «Εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενεών της γης. Δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας. Δίνανται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Θέλει βρυχήσει ο λέον εν το δρυμό, εάν δεν έχει θύραν. Θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού ως κύμνος από της κατοικίας αυτού, αν δεν επί ασέτη. Δύνατε πτηνών να πέσει εις παγίδα επί της γης, όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό. Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης, χωρίς να πιαστεί τι. Δύνατε να ηχήσει σάλπινγκς εν πόλη, και ο λαός να μη πτωηθεί. Δύνατε να γίνει συμφορά εν πόλη, και ο Κύριος να μη έκαμεν αυτήν. Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν, χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού, εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ο λέον ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβηθεί. Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δεν θέλει προφητεύσει. Κηρύξατε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και είπατε, συνάχθητε επί τα όρια της Αμαρίας και ιδέτε τους μεγάλους θορύβους εν μέσω αυτής και τας καταδυναστείας εν μέσω αυτής. Διότι δεν εξεύρουσιν απράτωση το ορθόν, λέγει Κύριος, οι θησαυρίζοντες αδικίαν και αρπαγήν εν της παλατείης αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εχθρός θέλει περικυκλώσει την γήν σου και θέλει καταβάλει την ισχύν σου από σου και τα παλάτια σου θέλουσι διαρπαγή. Ούτω λέγει Κύριος. Καθώς ο ποιμήν αποσπά από του στόματος αυτού λέοντος δύο σκέλη ή λοβόν οτίου, ούτω θέλουσι αποσπαστεί η Ισραήλ, οι κατοικούντες εν Σαμαρία από της γωνίας της κλίνης και εν Δαμασκό από της στρωμνής. Ακούσατε και διαμαρτυρήθητε προς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι καθήν ημέραν επισκεφθώ τας παραβάσεις του Ισραήλ επ' αυτών, θέλω επισκεφθεί και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ, και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θέλω συνεκοπεί και πέσει κατά γης. Και θέλω πατάξει των χειμερινών οίκων μετά του θερινού οίκου, και η οίκη η ελεφάντινη θέλουσι να πολεστεί και η οίκη η μεγάλη θέλουσι να φανιστεί, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο Δέλτα. Ακούσατε τον λόγον τούτον δαμάλης της Βασάν εν το όρι της Σαμαρίας εκαταδυναστεύουσε τους πτωχούς εκαταθλίβουσε τους πένιτας ελέγουσι προς τους κυρίους αυτών φέρετε και ασπίωμεν. Κύριος ο Θεός όμωσεν εις την αγιότητα αυτού, ότι ιδού ημέρε έρχονται εις ημάς, καθάς θέλουσι σας πιάσει με άγκιστρα και τους απογόνους σας με καμάκια αλλιευτικά και θέλετε εξέλθει από τα σχαλάστρας εκάστη απευθείας ενώπιον αυτής και θέλετε απορρίψει πάντα του παλατίου, λέγει Κύριος. Έλθετε εις Βεθήλ και ασεβήσατε, εν Γαλγάλης πληθύνατε την ασέβιαν
3: και φέρετε τας θυσίας σας κατά πάσαν πρωίαν, τα δέκατά σας κατά πάσαν τριετίαν, και προσφέρετε εις θυσίαν ευχαριστίας άρτων ένζυμων, και κηρύξατε τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς. Αναγγείλατε αυτάς, διότι ούτως αγαπάτε η Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εγώ έτι, σας έδωκα πείναν εν πάσες τες πόλες ημών, και έλλειψην άρτου εν πάση της τόπης ημών, και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Και εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτη έως του θέρους, και έβρεξα επί μίαν πόλην, και επί άλλην πόλην δεν έβρεξα. Μία μερή σε βράχη, και η μερή επί την οποίαν δεν έβρεξεν, εξηράνθη. Ούτω δύο-τρεις πόλεις υπήγαν περιεπλανόμενε εις μίαν πόλην, δια να πει ως ειν είδωρ, και δεν εχορτάστησαν. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και ερησίβιν. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας και των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Εξαπέστειλα εφ' ημάς θανατικών κατά των τρόπων της Αιγύπτου. Τους νεανίσκους σας εθανάτωσα εν Ρομφαία. Εχμαλωτήσα τους ύπους σας και ανεβίβασα την δυσοδείαν των στρατοπέδων σας έως των μικτήρων σας. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας κατέστρεψα καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Δια τούτο, ούτω θέλω κάμι είσαι, Ισραήλ. Όθεν, επειδή θέλω κάμι τούτο είσαι, ετοιμάστε την να απαντήσεις των Θεών σου, Ισραήλ. Διότι ιδού ομορφών τα όρη και κατασκευάζων των άνεμων και απαγγέλων προς τον άνθρωπον τις είναι ο στοχασμός αυτού, οποιών την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού.
4: Κριτέ, κεφάλαιον θήτα. Και υπήγεν Αβιμέλεχ, ο γιος του Ιεροβάαλ, εις Σιχέμ, προς τους αδελφούς της μητρός αυτού και είπε προς αυτούς και προσπάσαν την συγγένεια του οίκου του πατρός της μητρός αυτού, λέγον: «Λαλήσατε παρακαλώ εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ. Τι είναι καλύτερον εις εσάς, να άρχω συνεπάνω σας πάντες οι του Ιεροβάαλ εβδομήκοντα άνδρες ή να άρχει εις μόνος επάνω σας? Και ενθυμήθητε ότι οστούν ημών και σάρξ ημών είμαι». Και λάλησαν περί αυτού οι αδελφοί της μητρός αυτού εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ πάντα στους λόγους τούτους. Και έκλεινεν η καρδία αυτών κατόπιν του Αβιμέλεχ, διότι είπων «αδελφός ημών είναι». Και έδωκαν εις αυτόν εβδομήκοντα αργύρια εκ του οίκου του Βάαλ Βερίθ, και δι' αυτόν εμίσθωσεν ο Αβιμέλεχ άνδρας ποταπούς και θρασής, και οικολούθησαν αυτόν. Και εισήλθεν εις τον οίκον του πατρός αυτού εις Όφρα, και θανάτωσε τους αδελφούς αυτού, τους ιούς του Ιεροβάαλ, εβδομήκοντα άνδρας επιλήθων ένα. Εναπελήφθη όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος ιός του Ιεροβάαλ, διότι εκρύφθη. Και συνήθισαν πάντες οι άνδρες της Σιχέμ και πας ο οίκος του Μιλό και ελθόντες έκαμον τον Αβιμέλεχ βασιλέα πλησίον της Δριός της Ισταμένης εν Σιχέμ. Και ότε ανηγγέλθη τούτο εις τον Ιωθάμ, υπήγε και εστάθη επί την κορυφή του όρους Γαριζίν και ύψωσε την φωνήν αυτού και ευώησε και είπε προς αυτούς: «Ακούσατε μου, άνδρες της Σιχέμ, και θέλει σας ακούσει ο Θεός. Υπήγον ποτέ τα δένδρα να χρήσωση βασιλέα εφ' αυτών, και είπον προς την Ελέαν: «Βασίλευσον εφ' ημών». Αλλά η Ελέα είπε προς αυτά: «Να αφήσω εγώ το πάχος μου, δια της οποίας τιμώνται Θεός και άνθρωποι, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων». Και είπον τα δένδρα προς την Σικήν: «Ελθέ σύ, βασίλευσον εφ' ημών». Αλυσική είπε προς αυτά: «Να αφήσω την γλυκύτητά μου και τον

Είτε βασιλεία εφημών, έλθετε, καταφύγετε υπό την σκιάν. Είδε μη, πήρ να εξέλθει εκ της ακάθης και να καταφάγει τα σκέδρους του Λιβάν. Τώρα λοιπόν, εάν επράξατε εν αληθεία και ακαιρεότητη, κάμνοντες τον Αβιμέλεχ βασιλέα, και αν εφέρθητε καλώς προς τον Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, και αν εκάμετε προς αυτόν κατά την αξίαν των χειρών αυτού, διότι ο πατήρ μου επολέμησε δια σας και ρυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και σας έσωσεν εκ της χειρός του Μαδιά, και εσείς εσηκώθητε σήμερον εναντίον του οίκου του πατρός μου και θανατώσατε τους ιούς αυτού, 70 άνδρας επιλήθων ένα, και εκάμετε τον Αβιμέλεχ τον ιόν της δούλης αυτού, βασιλέα επί πάντων των ανδρών της Σιχέμ, διότι είναι αδελφός σας. Εάν λοιπόν επράξατε σήμερον εν αληθεία και ακαιρεότητη προς τον Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, χαίρετε εις τον Αβιμέλεχ και ας χαίρει και αυτός εις εσάς. Είδε μη, πήρ να εξέλθει εκ του Αβιμέλεχ και να καταφάγει τους άνδρας της Σιχέμ και τον οίκον του Μιλό, και πήρ να εξέλθει εκ των ανδρών της Σιχέμ και εκ του οίκου του Μιλό και να καταφάγει τον Αβιμέλεχ. Τότε έφυγεν ο Ιωθάμ μετά σπουδής και υπήγεν εις Βίρ και κατόκισεν εκεί δια των φόβων Αβιμέλεχ του αδελφού αυτού. Και βασίλευσεν ο Αβιμέλεχ επί τον Ισραήλ 3 έτη. Και εξαπέστειλεν ο Θεός πνεύμα πονηρών μεταξύ του Αβιμέλεχ και των ανδρών της Σιχέμ. Και στασίασαν οι άνδρες της Σιχέμ κατά του Αβιμέλεχ. Δια να έλθει η αδικία των 70 ιών του Ιεροβάαλ και να επέλθει το αίμα αυτών επί τον Αβιμέλεχ, των αδελφών αυτών, των θανατώσαντα αυτούς, και επί τους άνδρας της Σιχέμ, τους ενισχύσαντας τα σχήρας αυτού, δια να θανατώσει τους αδελφούς αυτού. Και έθεσαν κατά αυτού οι άνδρες της Σιχέμ, ενέδρας επί τας κορυφάς των ωραίων, και εγύμνωνον πάντα στους διαβαίνοντας πλησίων αυτών δια της οδού. Και ανυγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Και ήλθε Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού και διέβησαν εις Σιχέμ και ενεπιστεύθησαν εις αυτόν οι άνδρες της Σιχέμ. Και εξήλθον εις τους αγρούς και ετρίγησαν τα σαμπέλους αυτών και επάτησαν και ευθύμησαν και υπήγαν εις τον οίκον του Θεού αυτών και έφαγον και έπιον και κατηράστησαν τον Αβιμέλεχ. Και είπε Γαάλ ο γιος του Εβέδ, «Τι είναι ο Αβιμέλεχ και τι εις Σιχέμ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν? Δεν είναι ούτως ο γιος του Ιεροβάαλ και Ζεβούλ ο επιστάτης αυτού? Δουλεύσατε εις τους άνδρας του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ. Και γιατί εμείς να δουλεύομεν εις εκείνον? Ήθε να εδίδετο ο λαός ούτως υπό την χείρα μου. Τότε ήθελον εκδιώξει τον Αβιμέλεχ. Και είπε προς τον Αβιμέλεχ, πλήθυνον το στράτευμά σου και έξελθε. Και ήκουσε Ζεβούλ ο άρχον της πόλεως τους λόγους Γαάλ του γιου του Εβέδ και εξήφθη ο θυμός αυτού. Και απέστειλε κρυφίος μηνυτάς προς τον Αβιμέλεχ λέγον, «Ιδού Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού ήρθον εις Σιχέμ και ιδού αυτή διεγείρουσι την πόλην εναντίον σου. Δια τούτο λοιπόν σηκώθητη τη νύκτα σύ και ο λαός ο μετασού και βάλε ενέδρας εν της αγρής. Και το πρωί, άμα ανατύρει ο ήλιος, θέλει σηκωθεί ενωρίς και θέλει σε φορμήσει επί την πόλη. Και ιδού αυτός και ο λαός ο μεταυτού θέλουν συνεξέλθει εναντίον σου και εσύ θέλεις κάμει εις αυτόν όπως δυνηθείς. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και πας ο λαός ο μεταυτού τη νύκτα και έβαλον εις ενέδραν κατά τη Σιχέμ 4 σώματα. Και εξήλθεν Γαάλ ο γιος του Εβέδ και εστάθη εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και ο λαός ο μεταυτού εκ της ενέδρας. Και ότε είδεν ο Γαάλ των λαών, είπε προς τον Ζεβούλ, «Ιδού λαός καταβαίνει από τον κορυφόν των ωραίων». Είπε δε προς αυτόν ο Ζεβούλ, «Την σκιάν των ωραίων βλέπει σύ ως άνδρας». Και ελάλησεν πάλιν ο Γαάλ και είπεν, «Ιδού λαός καταβαίνει από τον υψηλόν του τόπου και εν σώμα έρχεται από τη σοδού της Δριός με ονινήμ». Τότε είπε προς αυτόν ο Ζεβούλ, «Πού είναι το στόμα σου με το οποίον είπας, τι είναι ο Αβιμέλεχ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν?»

0: δεν είναι ούτως ο λαός τον οποίον εξουθένησας. Έξελθε λοιπόν τώρα και πολέμησον αυτούς. Και εξήλθεν ο Γαάλ, έμπροσθεν των ανδρών της Σιχέμ και πολέμησε με τον Αβιμέλεχ. Ο δε Αβιμέλεχ κατεδίωξεν αυτόν και έφυγεν απέμπροσθεν αυτού και έπεσον τετραυματισμένοι πολλοί έως της εισόδου της πύλης. Και κάθισεν ο Αβιμέλεχ εν Αρουμά και εξέβαλεν ο Ζεβούλ τον Γαάλ και τους αδελφούς αυτού δια να μη κατοικώσιν εν Σιχέμ. Και την επαύριον εξήλθεν ο λαός στην πεδιάδα και ανηγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Τότε έλαβε τον λαόν και δίρεσε αυτόν εις τρία σώματα και έθεσεν εν έδρας εις την πεδιάδα. Και είδε και ειδού ο λαός εξήρχετο εκ της πόλεως και σηκώθη εναντίον αυτών και επάταξεν αυτούς. Και ο Αβιμέλεχ και το σώματο μεταυτού εφόρμησαν και στάθησαν εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Τα δε άλλα δύο σώματα εφόρμησαν επί πάντας τους εν της αγρής και επάταξαν αυτούς. Και πολέμη ο Αβιμέλεχ εναντίον της πόλεως όλην εκείνην την ημέρα. Και κυρίευσεν την πόλη και εφώνευσε τον λαόν τον εναυτή και κατέσκαψε την πόλη και έσπηρεν αυτήν άλλας. Και ότε οίκουσαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ, εισήλθαν εις το οχύρωμα του οίκου του Θεού Βερίθ. Και ανηγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ ότι συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ. Και ανέβη ο Αβιμέλεχ εις το όρος Σαλμών, αυτός και πάσο λαός ο μεταυτού. Και έλαβεν ο Αβιμέλεχ την αξίνην εις την χείρα αυτού και έκοψε κλάδον δέντρου και σήκωσεν αυτόν και επέθεσεν επί των ώμων αυτού. Και είπε προς τον λαόν τον μεταυτού, «Ότι βλέπετε με πράττοντα σπεύσατε κι εσείς να πράξετε ως εγώ». Έκοψε λοιπόν και πάσο λαός έκαστος τον κλάδον αυτού και ακολουθήσαντες τον Αβιμέλεχ επέθεσαν αυτούς εις το οχύρωμα και κατέκαψαν εν πυρή το οχύρωμα επ' αυτούς. Και απέθανον ομού πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ έως χίλιοι άνδρες και γυναίκες. Τότε υπήγαινε ο Αβιμέλεχ εις Θαβές και στρατοπέδευσεν εναντίον της Θαβές και κυρίευσεν αυτήν. Αλλή το πύργος ισχυρός εν το μέσο της πόλεως και κατέφυγον εκεί πάντες οι άνδρες και οι γυναίκες και πάντες οι κάτοικοι της πόλεως και έκλεισαν όπισθεν αυτόν και ανέβησαν εις το δώμα του πύργου. Και υπήγαινε ο Αβιμέλεχ μέχρι του πύργου και πολέμη αυτόν και πλησίασε μέχρι της θύρας του πύργου δια να καύσει αυτόν εν πυρή. Και γινή της έριψε τμήμα μυλοπέτρας επί την κεφαλήν του Αβιμέλεχ και συνέθλασε το κρανίον αυτού. Και φώναξε ταχαίως προς τον νέον των οπλοφόρων αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύρε την μάχερά σου και θανάτωσόν με, δια να μη ύπωση περί εμού, γινή εφώνευσε αυτόν». Και ο νέος αυτού διεπέρασε αυτόν και απέθανε. Και ότε είδον οι άνδρες Ισραήλ ότι απέθανεν ο Αβιμέλεχ, ανεχώρησαν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Ούτως ανταπέδωκεν ο Θεός την κακίαν του Αβιμέλεχ, την οποίαν έκαμε προς τον πατέρα αυτού, φωνεύσας τους 70 αδελφούς αυτού. Και πάσαν την κακίαν των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωκεν επί τα σκεφαλάς αυτών. Και ήλθεν επ' αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, ιού του Ιεροβάαλ. Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα. Και σηκώθη μετά τον Αβιμέλεχ δια να σώσει τον Ισραήλ, Θολά, ο γιος του Φουά, ιού του Δωδό, ανήρ του Ισάχαρ. Και αυτός κατόκι εν Σαμίρ εν τόρι Εφραήμ. Και έκρινε τον Ισραήλ 23 έτη. Και απέθανε και ετάφη εν Σαμίρ. Και μετά αυτόν εσηκώθη Ιαΐρ ο Γαλααδίτης και έκρινε τον Ισραήλ 22 έτη. Είχε δε 300 ιούς, ήτινες επέβαινον εις 300 πολλάρια και είχον 300 πόλεις καλουμένας χώρε του Ιαΐρ έως τη σήμερον έτινες είναι εν γη Γαλαάδ. Απέθανε δε ο Ιαΐρ και ετάφη εν Καμών. Και έπραξαν πάλιν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρεψαν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδώνος και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Ιών Αμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειπον των Κύριων και δεν ελάτρεψαν αυτόν. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των Φιλιστέων και εις την χείρα των Ιών Αμών. Και εξ εκείνου του έτους κατέθλιψαν και κατεδυνάστευσαν τους Ιούς Ισραήλ 18 έτη πάντα στους Ιούς Ισραήλ τους πέραν του Ιορδάνου εν τη γη των Αμοραίων ή της είναι εν Γαλαάδ. Και διέβησαν οι Αμών τον Ιορδάνην δια να πολεμήσωσιν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ ήτο εν άκρα μηχανία. Και βόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον λέγοντες, «Ημαρτήσαμεν εισέ, διότι εγκατελείπομεν τον Θεόν ημών και ελατρεύσαμεν τους Βααλήμ». Και είπε Κύριος προς τους Ιούς Ισραήλ, «Δεν σας ελύτρωσα από τον Αιγυπτίον και από τον Αμοραίον και από τον Ιών Αμών και από τον Φιλιστέον? Οι Σιδόνοι οι Έτοι και οι Αμαλικίτε και οι Μαονίτε σας κατέθλιψαν. Και εβοήσατε προς εμέ και εγώ σας ελύτρωσα εκ της χειρός αυτών. Αλλά εσείς με εγκατελείπετε και ελατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο δεν θέλω σας λυτρώσει πλέον. Υπάγετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσωσι εν το καιρό της αμηχανίας σας». Και είπαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, «Ημαρτήσαμε, κάμε σύ εις ημάς όπως είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου, πλην λύτρωσον ημάς δεόμεθα την ημέραν τάχτην. Και απέβολον τους θεούς τους ξένους εκ μέσου αυτών και ελάτρευσαν τον Κύριον και εσπλαχνίστη η ψυχή αυτού εις την δυστυχίαν του Ισραήλ. Τότε συνήθισαν οι Αμών και εστρατοπέδευσαν εν Γαλαάδ. Και συνηθρίστησαν οι Ισραήλ και στρατοπέδευσαν εν Μισπά. Και είπον ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ προς αλλήλους, τι θέλει αρχίσει να πολεμεί εναντίον των Ιών Αμών? Αυτός θέλει είστε αρχηγός επί πάντων των κατοίκων της Γαλαάδ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ωραία! Θα δούμε το πνεύμα της σοφίας και της συνέσεως μαζί. Όπου θα τα δούμε, τα βλέπουμε να είναι μαζί. Ζεύγος. Παροιμίες γάμα 19, σελίδα 586. Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος την γην. Εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση. Ιερεμίας Ιώτα 12, σελίδα 680. Αυτός επίησε την γην δια της δυνάμεως αυτού. Εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού. Και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Παροιμίες Κάπα Δέλτα 3, σελίδα 602. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Ο Κύριος μας κάλεσε να οικοδομήσουμε. Μας κάλεσε να θεμελιώσουμε και να εδραιώσουμε το έργο Του, την Εκκλησία Του. Είτε είναι οίκος ο δικός μας, ο πνευματικός, είτε έχει να κάνει με τον οίκο μας, την άμεση οικογένειά μας, είτε έχει να κάνει με την άμεση εκκλησία, το σώμα μέσα στο οποίο τρεφόμαστε και ανήκουμε, είτε έχει να κάνει το ευρύτερο σώμα, ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε αυτό που έκανε Εκείνος από την αρχή. Να στερεώσουμε, να εδραιώσουμε, να θεμελιώσουμε, να οικοδομήσουμε τον οίκο Του. Αμήν. Το πρώτο και κύριο και απαραίτητο στοιχείο για να οικοδομηθεί ένας οίκος είναι σοφία. Σύνεση. Σοφία και σύνεση. Ο Ιάκωβος λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο το εξής. Στο 5. Πρώτο κεφάλαιο, 5 εδάφια. Εάν δε τις από σας είναι ελλιπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως. Πόσοι έχουμε ανάγκη από σοφία, αδερφοί? Είναι απαραίτητο. Για την προσωπική μας ζωή, πρώτα απ' όλα, για εμάς τους ίδιους. Βλέπεις, μεγαλώνοντας το ανδρόγυνο, ο άνδρας με τη γυναίκα, λέει, ο Πέτρος λέει, οι άνδρες να συνοικείτε με τις γυναίκες σας κατά γνώση. Σοφία θέλει. Στα παιδιά σου να τα μεγαλώσεις, σοφία. Μιλάς σε ψυχές, θέλεις να τους φέρεις στον Κύριο, πώς θα μείνουν, πώς θα οικοδομηθούν. Πώς θα εδραιωθούν, πώς θα σταθούν, τι θέλει. Δεν φτάνει η γνώση μόνο. Σοφία. Σοφία. Εάν κάνεις πράγματα και δεν κολλάνε, είναι γιατί σου λείπει η σοφία. Σου λείπει η σοφία. Όσο και να σ' αγαπάει ο Κύριος, όσο και να είσαι εκλεκτός και όλα αυτά, εάν σου λείπει η σοφία, δεν μπορείς να οικοδομήσεις. Είναι σαν να θέλεις να βάλεις τα τούβλα και με άμμο και ασβέστη χωρίς τσιμέντο. Αυτή είναι η σοφία. Κολλάει. Στηρίζει. Και θέλω να πάμε στο λόγο του Κυρίου να πάρουμε σοφία. Να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να την βγάλει από μέσα μας. Γιατί λέει, αν κανείς είναι ελλιπής. Γι' αυτό και το Πνεύμα του Θεού θέλει να την φέρει τη σοφία. Είναι παράγωγο του Πνεύματος. Είναι εργασία, του φανέρωση του Αγίου Πνεύματος μέσα σε κάθε παιδί του Θεού. Και ιδιαίτερα μέσα στους εργάτες του Κυρίου. Αυτός που ο Κύριος έχει χρήσει και έχει καλέσει για να οικοδομήσουν τον οίκο. Να στηρίξουν το σώμα. Ιδιαίτερα μέσα στις δυσκολίες, στα προβλήματα. Ιδιαίτερα όταν τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Εκεί είναι που έχουμε ανάγκη τη σοφία και την σύνεση για να οικοδομήσουμε. Για να οικοδομήσουμε. Ο Θεός περιμένει να αντιγράψουμε τον ουράνιο πατέρα μας. Γιατί διάλεξε το Σολομώντα, μάλλον να το πω αλλιώς. Διάλεξε το Σολομώντα να χτίσει οίκο. Τι του έδωσε ιδιαίτερα πιο πολύ από όλους? Σοφία. Γιατί? Τι είπαμε? Ζωγραφιές είναι όλα, ρε. Πνευματικές ζωγραφιές. Για να δεις, να καταλάβεις τι έχουμε ανάγκη για να δώσεις τη δύναμή σου εκεί και να ζητήσεις ο Κύριος να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν έβαλε τον Σολομώντα να οικοδομήσει έναν οίκο από πέτρες και υλικά πράγματα και τον πρίκησε με τέτοια σοφία, εμείς τι σοφία χρειαζόμαστε που πρέπει να στήσουμε τον πνευματικό οίκο? Και για να δώσω άλλη μια φορά την όραση στην Εκκλησία. Αδελφοί, ο Κύριος δεν νοιάζεται για πέτρες και τούβλα. Αμήν. Οικοδομεί ανθρώπινες ζωές. Φέρνει ανθρώπους κάτω από το πνεύμα του, τους ενώνει με αγάπη και τους χτίζει τον έναν δίπλα στον άλλον για να γίνει αυτό το χτίσιμο, δηλαδή για να ενωθούν τα άτομα με αγάπη, για να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον με υπομονή και πίστη, ώστε να γίνουν ένα οικοδόμημα το οποίο θα σταθεί και θα προσφέρει κατοικία στον ουράνιο Θεό. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει από τη σοφία του πνεύματος, από τη σύνεση του πνεύματος. Οι συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με όλη την οικοδομή και όλη τη διάρθρωση της οικοδομής πρέπει να περάσουν και να διαπεραστούν από το πνεύμα της σοφίας. Συμπεριφορά σου, η στάση σου, τα λόγια σου είναι που οικοδομούν. Αμήν. Και εκεί έχουμε ανάγκη από τη σοφία. Έλλειψη σοφίας. Εάν έχεις έλλειψη σοφίας, δηλαδή τότε τι περισσεύει μέσα σου? Α σοφία. Για πέστε μου τη σοφία, την α σοφία με μια άλλη λέξη. Ανοησία. Μωρία. Ο Κύριος λέει δίνει πλούσια. Αμήν. Έτσι έκατσα και είδα λίγο. Κάθε φορά που το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας διδάξει κάτι για τη σοφία, τι κάνει? Φτιάχνει μια εικόνα για να σε στρέψει στο μεγαλείο του Θεού. Να δεις ο Θεός τι έχει κάνει, να τον εμπιστευθείς. Ας μην τρέξω, πάμε στον Ιώβ στο 28 κεφάλαιο, στο ΚΙΤ. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Και τι κάνει τώρα? Στην αρχή του κεφαλαίου αρχίζει και μιλάει για το πώς ο άνθρωπος, ό,τι είναι πολύτιμο πάνω σε αυτή τη γη, πάει και το εξιχνιάζει και το βρίσκει. Αργύριο, θα πάει να το σκάψει, να το βρει. Χρυσάφι, θα το βρει όπου κι αν είναι. Θα σκάψει, θα σταματήσει ποτάμια, θα βρει την άμμο, θα την κοσκινήσει. Εάν είναι πολύτιμη λίθη, θα σκάψει, θα κάνει τούνελ μέσα, να βρει το σίδερο, να βρει το χαλκό, να βρει το σάπφυρο, να βρει τους πολύτιμους. Ό,τι είναι θα τρέξει, θα κάνει τα πάντα. Εκεί που δεν έχει πατήσει άνθρωπος, θα πάει να βρει τα διαμάντια. Αυτό λέει στην αρχή. Γρήγορα, θα το διαβάσω λίγο. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όταν εξάγεται και τόπος του χρυσίου που καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος. Πάει και βάζει λιχνάρια, δάδες, σκοτάδι, πάει μέσα στο βάθος για να βρει τι? Το πολύτιμο. Να βρει πολύτιμα πετράδια, να βρει αυτό που εκείνος θεωρεί πολύτιμο. Τους λίθους του σκότους και τη σκιά του θανάτου. Χήμαρος εξορμά εκ του τόπου όπου κατοικεί. Ήδατα αδοκίμαστα υπό του ποδός ταύτα ολιγοστεύουση και αναχωρούσιν από τον ανθρώπον. Περί δε της γης. Μια παρένθεση εδώ. Μια παρένθεση. Ακούστε τι λέει, αδερφοί. Περί δε της γης. Ακούστε τι λέει για τη γη. Εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος. Πάνω στο φλοιό της οργώνουμε και βγαίνει το στάχι και παίρνουμε τον άρτο. Ακούστε τι λέει τώρα. 2000 χρόνια πριν. Προ Χριστού γραμμένο. Δηλαδή, 4.000 χρόνια πριν είναι γραμμένο αυτό. Ακούστε τι λέει. Και υποκάτωθεν αυτής η γη ανασκάπτεται υπό του πυρός. Και υποκάτωθεν αυτής, λέει, ανασκάπτεται υπό του πυρός. Είναι έτσι? Πώς το ήξερε ο ιό? Κανένας δεν ήξερε τι γίνεται με τις πλάκες. Η πλάκα της Αφρικής μπαίνει μέσα στην πλάκα εδώ της, κάτω από την Κρήτη, και τι γίνεται όταν μπαίνει η πλάκα μέσα? Αυτό τι παθαίνει που μπαίνει μέσα? Ανασκάπτεται υπό του πυρός και γίνεται μάγμα. Και αλλού, τον Ατλαντικό κάτω, που υπάρχει το μεγάλο αυτό σχίσμα εκεί πέρα, ανοίγει και βγαίνει λάβα. Ανασκάπτεται υπό του πυρός. Αποκάλυψη. 2.000 χρόνια προ Χριστού. Τι μας λένε, λέει, μα οι άνθρωποι λέει, τότε δεν μπορούσαν να διαβάζουν, λέει, τους, μας τους παρομοιάζουν έτσι με σαν πυθικοειδή με ένα κόκαλο στο χέρι. Μπου. Ο διάβολος, ο ψεύτης. Και είχαν αυτή τη σοφία, ως της κρεμά την γη επί του μηδενός, στον Ιώβ μέσα. Μιλάει για τα σύννεφα, τον υδρολογικό κύκλο. Το 1550, πόσο ήτανε, το Γαλιλαίο κόντευαν τον κάψουν στη φωτιά, γιατί έλεγε ότι η γη κινείται και είναι στρόγγυλη. Και αυτά είναι γραμμένα εδώ 4.000 χρόνια προ Χριστού. Η λίθη αυτής είναι τόπος σαπφύρων και εν αυτή η χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνη δεν γνωρίζει πτηνών και ο φθαλμός γη πώς δεν είναι αυτήν. Όπου είναι η θησαυρή. Και όμως ο άνθρωπος πάει να τα βρει όλα αυτά. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν. Ο άγριος λέων δεν επέρασε δι' αυτής. Εκτείνει τη χείρα αυτού επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρια από τις ρίζες. Ο άνθρωπος για να κάνει. Τώρα έχουν βρει συστήματα. Αν βρουν χρυσάφι, έχουν συστήματα με νερό και ξεπλένουν βουνά ολόκληρα. Τα κάνουν λάσπη, τα δουλεύουν και βγάζουν ή διαμάντια ή χρυσό, ό,τι μέταλλο έχει. Το βγάζουν από μέσα. Κάνει τα πάντα ο άνθρωπος για να βρει κάτι πολύτιμο. Βλέπετε, χτίζει για να μας πει το εξής. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν και το κεκριμένον εκφέρει φως. Άλλη σοφία! Πόθεν θέλει ευρεθεί! Το επιχείρημά του. Πώς θα τη βρούμε τη σοφία? Και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Σοφία και σύνεση. Πού είναι? Να πάμε να τη βρούμε. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής. Δεν την ξέρει. Δεν ξέρει την αξία της σοφίας που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Μπορεί μόνο να εκτιμήσει αξίες που ίδιος έχει θέσει. Ας κάνω μια ερώτηση. Εάν ξαφνικά εδώ στο Ψιλορίτη, ξέρω εγώ, βρούμε μια φλέβα χρυσού η οποία είναι ο καθένας μπορεί να πάει να πάρει χρυσάφι. Όσους τόνους θέλει. Τζάμπα. Το χρυσάφι τι θα πάθει, η αξία του. Ποιος βάζει την αξία? Ο άνθρωπος, σε ό,τι θέλει. Ότι εκείνος κρίνει ότι είναι ακριβό, αλλά με ποια προϋπόθεση? Ότι είναι δισεύρετο, πολύτιμο. Εάν βρούμε μια σφυλιά και είναι γεμάτη σμαράγδια, 3 εκατομμύρια, τα σμαράγδια τι θα γίνουνε? Γυαλί. Πάει αξία τους. Πάει αξία τους. Και λέει ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει την αξία της σοφίας. Δεν την ξέρει. Κύριε, άνοιξε το πνεύμα του λαού σου, σε παρακαλώ. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Δεν μπορεί να τη βρεις εδώ πάνω. Είναι κάποιο μέρος που να πάμε, κάποιος που να πάμε και να μας δώσει σοφία, να την αγοράσουμε. Αυτό λέει παρακάτω. Η άβυσσος κάτω λέγει δεν είναι εν εμή η σοφία. Η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής. Και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί σε αντάλλαγμα αυτής. Μπορεί να πεις έχω 1.000 ευρώ, δώσ' μου 1.000 ευρώ σοφία. Μακάρι να ήταν έτσι. Θα δουλεύαμε και τι θα κάναμε? Πάρε σοφία. Σοφία θέλω. Ρε παιδί μου, σοφία φέρε. Θέλω σοφία. Μα δεν γίνεται έτσι. Γιατί τότε ξέρετε, μόνο αυτοί που είχαν χρήματα θα είχαν πολύ σοφία. Ένας που ήταν κουτσός, που δεν μπορούσε να δουλέψει, που ήταν άρρωστος, δεν θα μπορούσε να πάρει σοφία. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του Οφύρ. Με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον, το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισωθώσει με αυτήν και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Κάθεται λοιπόν ο Ιώβ και βάζει ό,τι πολύτιμο υπάρχει και σου λέει ότι η σοφία ούτε καν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άνθρωπος θεωρεί πολύτιμο. Δεν συγκρίνεται. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρόν χρυσίον. Πότε λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Βέβαια τι ωραία το θέλει. Σούπε, τον άνθρωπο τι κάνει, τα πολύτιμα. Μετά, αλλά τη σοφία πού θα τη βρούμε? Που δεν μπορούμε να δώσουμε κανένα αντάλλαγμα. Ό,τι και να δώσεις δεν μπορεί να εξισωθεί. Δεν μπορεί να τη βρεις πουθενά. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων ζώντων. Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και εσκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Τα πτηνά του ουρανού λέει σκοπεύουσι μακρόθεν και βλέπουν και δεν μπορούν να, ούτε αυτά να δουν τη σοφία. Ο Θεός εννοεί την, συγγνώμη, η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι. Εδώ που λέει απώλεια, στο εβραϊκά λέει ο αβαδόν. Ο αβαδόν και ο θάνατος λέγουσι. Δια των ότων ημών οικούσαμεν την φήμην αυτής. Μόνο ότι υπάρχει η σοφία αυτή, αλλά... Sorry. Δεν είναι εδώ. Επειδή αυτός θεωρεί... Συγγνώμη. Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής. Μόνο ο Θεός ξέρει. Θεωρεί, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης. Βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Ο Θεός ξέρει την οδό της. Εννοεί την οδό της σοφίας. Και αυτός γνωρίζει τον τόπο της. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης. Βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού, δια να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρων. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν, δεν μου λέτε πότε ο Θεός ζύγισε το βάρος των ανέμων. Πότε? Πότε το έκανε? Οι άνεμοι έχουν βάρος. Όταν πέφτει το βαρομετρικό σε ένα σημείο, δημιουργεί ένα vacuum εκεί πέρα και τραβάει αέρα από άλλα μέρη. Οι άνεμοι έχουν βάρος. Πού τα ξέρει αυτά ο Ιώβ? Αυτά τελευταία τα ανακαλύψαμε. Ο Θεός τα ζύγισε όλα. Θα σκεφάσω λίγο, να σας διευκολύνω. Λίγο παρακάτω. Σταθμίζει τα ύδατα με μέτρο. Τη θάλασσα. Τα ποτάμια. Τα σύννεφα, πόσο νερό έχουν τα σύννεφα. Πριν γίνει ο κατακλυσμός, το νερό που ανέβασε πάνω και χώρισε το στερέωμα, έβαλε ακριβώς αυτό που ήταν αναγκαίο ο Κύριος. Μετά που ήρθε κάτω, άνοιξε, έβαλε τους ωκεανούς και άφησε νερό τόσο ώστε να αρδεύεται η γη χωρίς να πλημμυρίζει. Στάθμισε τα πάντα, υπολόγισε τα πάντα. Κοιτάξτε τι λέει μετά. Όταν έκαμε νόμον δια την βροχήν. Έκανε νόμο για την βροχή. Πότε έκανε νόμο για την βροχή? Ξαφνικά άρχισε να βρέχει και ο Θεός είπε «Α, για να κάνω ένα νόμο για την βροχή να μην βρέχει όπως θέλει». Έτσι το σχεδίασε. Πότε έβαλε νόμο για την βροχή? Για να έρθει η βροχή, και θέλω τώρα το μυαλό σας να λέει παράλληλα, ό,τι λέει για τα φυσικά εννοεί πνευματικά πράγματα. Υπάρχει νόμος για την βροχή. Δεν μπορεί να έρθει το πνεύμα του κάτω έτσι. Έχει νόμους. Εάν δεν πληρώσουμε τους νόμους αυτούς, δεν κατεβαίνει ο Κύριος. Και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Τι έχει κάνει δρόμο. Δεν πάει όπου να είναι δηλαδή. Ναι, αλλά πότε τα έκανε όλα αυτά ο Θεός? Προκαταβολής κόσμου. Αμήν. Προκαταβολή. Πριν φτιάξει τον κόσμο. Πριν υπάρξει οτιδήποτε. Ο Θεός τα είδε. Τα στάθμισε. Τα μέτρησε. Τα ζύγισε. Έσκεψε και τη βροχή που θα έρθει επάνω σου. Να μην σου κατεβάζει κομμάτια πάγο στο κεφάλι σου και σε σκοτώσει. Δεν έβαλε τα καρπούζια να κρέμονται ψηλά. Γιατί αν περάσει από κάτω είσαι σέκος. Έβαλε τα κάστανα ψηλά. Έβαλε τα αμύγδαλα ψηλά. Που και να πέσει κάποιο δεν σου κάνει ζημιά. Το κάθε τι το ζήγησε, το στάθμισε, το υπολόγισε. Θέλει να σου πει ότι ο Θεός πρώτα κάθισε με σοφία και σύνεση και είδε τα πάντα, τα έφτιαξε τα πάντα μέσα στη βουλή του, τα υπολόγισε όλα. Εάν λοιπόν τα υλικά πράγματα είναι υπολογισμένα, εσύ είσαι μια τυχαία ύπαρξη. Εάν έφτιαξε δρόμο για την αστραπή, ξέρετε τι μου λέει αυτό, ότι ο Κύριος έχει μετρήσει τις αστραπές όλες. Ξέρει πόσες συνολικά θα πέσουν και πού. Αμήν. Ξέρει ο Θεός την οδό της. Τι θέλει να σου πει ο Κύριος για τη σοφία. Κοίταξε γύρω σου. Αυτό είναι το επιχείρημα του Θεού μετά στον Ιώβ. Ενώ μιλάει ο Ιώβ για αυτά. Και τελικά κάνει το λάθος να πει ας κατέβει ο παντοδύναμος να διαδικαστούμε. Γιατί οι παρηγορητές του λέγανε Ιώβ... Κοίταξε, σύμφωνα με τα φαινόμενα, αυτά γίνονται μόνο όταν υπάρχει αμαρτία. Ο πρώτος. Ο δεύτερος παρηγορητής. Του λέει, Ιώβ, κοίταξε να δεις, από ό,τι ξέρουμε από τις παραδόσεις, ο Θεός τα κάνει αυτά στους αμαρτωλούς. Και ο τρίτος έρχεται και του λέει, Ιώβ, είσαι αμαρτωλός. Παρηγορία. Μιλάει ο πρώτος, απαντάει ο. Μιλάει ο δεύτερος, απαντάει ο. Μιλάει ο τρίτος, απαντάει ο. Ξανά ο πρώτος, ξανά απαντάει ο. Ξανά ο δεύτερος, απαντάει ο. Ξανά ο τρίτος, απαντάει ο Ιώβ. Τρίτη φορά και μετά τους αποσβόλωσε. Τέλειωσε. Και κάθεται τώρα και τους διδάσκει σοφία ο Ιώβ. Τη σοφία. Μετά έρχεται ο Ηλίου και βάζει τον Ιώβ στη θέση, του. Και θέλει τώρα να του μιλήσει για αυτά τα πράγματα, για το παντοδύναμο. Τι κάνει, στρέφεται στη φύση. Έρχεται ο Θεός. Θέλει τώρα να βάλει τον Ιώβ στη θέση του. Κοιτάξτε, ο Θεός απλά ήθελε ένα παράδειγμα υπομονής μες στη θλίψη. Να το έχουμε, να το έχει για όλες τις γενιές, για να στηρίξει την καρδιά σου. Τα παιδιά του. Ελάτε λίγο να διαβάσουμε. Πάμε στον Ιώβ. Κοιτάξτε τι του λέει ο Κύριος. Θέλουμε το πνεύμα της σοφίας. Αμήν. Θέλουμε το πνεύμα της σοφίας. Είναι γραμμένο εδώ. Ο δρόμος του. Ο τρόπος του. Το πώς θα έρθει επάνω μας είναι δοσμένο μέσα στο λόγο. Στο Λάμδα Ήτα, σελίδα 509. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ των αιμοστροβίλου και είπε: Τι σου τους όσοι σκοτίζει την βουλή μου διαλόγων ασυνέτων. Ζώσον ήδη την οσφήν σου όσαν ήρθε, διότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσον μη. Ιώβ, έχω ορισμένα ερωτήματα να σου κάνω, δώσ' μου τις απαντήσεις. Γιατί είναι, μα γιατί Θεέ μου σε μένα, μα δεν βλέπεις Κύριε. Για έλα να δούμε. Βλέπω ή δεν βλέπω. Και ποιος δεν βλέπει. Έλα μαζί μου. Ελάτε λίγο να κάνουμε ένα περίπατο με τον Κύριο. Να πάρουμε τις ερωτήσεις. Πού ήσουνα όταν θεμελίωνα την γη. Απάγγειλον εάν έχει σύνεση. Τι σε έθεσε τα μέτρα αυτής εάν εξέβεις. Ποιος άπλωσε στάθμη πάνω σε αυτήν. Πάνω σε τι πράγμα είναι στερεωμένα τα θεμέλια της. Ποιος έθεσε τον ακρογωνίο λίθο αυτής. Και έγινε όλο αυτό το οικοδόμημα. Μια μπάλα μέσα στο διάστημα να κρέμεται. Στο μηδέν. Ότε τα άστρα της ευγής έψαλον ομού. Και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον. Έβλεπαν τη δημιουργία οι άγγελοι και αλάλαζαν. Έβλεπαν το μεγαλείο τις δυνάμεις του Θεού να εκφράζονται μέσα στη δημιουργία. Και αλάλαζαν οι άγγελοι. Έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Το μεγαλείο του να εκφράζεται μέσα στη δημιουργία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Για μας. Για σκεφτείτε, η έκπληξη των αγγέλων ξαφνικά βλέπουν μέσα σε όλο αυτό το τα άστρα, τη γη, την Εδέμ, τι βλέπουνε. Δύο πλάσματα, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Τι σκοπό έχει να με αυτά τα πλάσματα εδώ. Τι θέλει να κάνει? Και οι άγγελοι επιθυμούν να εγκύψουν. Εάν έκανε την υλική δημιουργία και οι άγγελοι αλλάζαν, πόσο μάλλον την πνευματική δημιουργία. Ιώβ. Ιώβ. Τι συνέκλεισε την θάλασσα με θύρας, ότε εξερμόσα εξήλθεν εκ μήτρας. Και μετά λέει, προσέταξες την πρωίαν, επί των ημερών σου έδειξες την αυγή των τόπων αυτής, δια να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθώσουν από αυτής. Μόλις βγαίνει η μέρα, όλοι οι κακούργοι σταματάνε. Η νύχτα, τη νύχτα κάνουν τα έργα τους τα κακά. Αυτοί μεταμορφούνται ως πυλός, σφραγιζόμενος, και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή. Ω, αυτό το πρωινό. Αυτό το πρωινό. Για ποιον τα κάνει αυτά ο Θεός? Για ποιον? Για να φτιάξεις κάτι, για να ζωγραφίσεις ένα όμορφο πίνακα, πρέπει να έχεις μέσα σου συναίσθημα, καρδιά. Όλες αυτές οι λεπτές τέχνες έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για να εκφράσει το συναίσθημα του. Ο Θεός τι εξέφρασε μέσα σε όλα αυτά τα οποία έκανε? Τι εξέφρασε? Την αγάπη του, το ενδιαφέρον του. Θέλει να τον δεις. Τι λέει στην προς Ρωμαίους? Ότι τα... Κοιτάξτε τι λέει. Ακούστε το μόνο. Λέει, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός. Αποκτήσεως κόσμου. Νοούμενα δια των ποιημάτων. Όπως και η αιώνια του δύναμη και η θεότητα φαίνεται δια των ποιημάτων, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Λέει, βλέπουμε τη δόξα, τη θεότητα του Θεού, την αιωνιότητα του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, μέσα από τα ποιήματα, μέσα εκεί εκφράζεται η σοφία του Θεού, στα έργα μέσα, στα έργα. Και του λέει παρακάτω, εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, ανοίχθησαν σε του θανάτου επίλε, είδες τα στήρα της σκιάς του θανάτου, Ιώβ. Ξέρω ποιοι πάνε εκεί κάτω, ξέρω τι γίνεται, εγώ τα είδα πιο μπροστά, τα στάθμισα όλα, τα υπολόγισα όλα. Ο Θεός είναι γεμάτος σοφία, παντογνωσία, δικαιοσύνη, αγιασμό. Ιώβ, η σοφία σου ποια είναι λοιπόν? Ιώβ, πέστε μου. Να εμπιστευθείς τον Κύριό σου. Να απέχεις από το κακό. Αυτό καταλήγει εκεί ο Ιώβ μετά. Παίρνει μετά και του λέει για τους άγριους σώμους. Του λέει τις άγριες έγκες. Όλα αυτά τώρα είναι χαρακτήρες ανθρώπων. Ο λόγος του είναι βαθύς. Είναι άνθρωποι άγριοι. Αγριώνοι. Δεν υποτάσσονται. Δεν κάθονται μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι παράξενοι, νευρικοί, σαν άγριους όνους. Τους αρέσει η ερημιά, μόνοι τους. Άλλοι είναι σαν τα αγριοκάτσικα. Άλλοι είναι σαν τα άλογα του πολέμου. Άλλοι είναι σαν τους άιτους. Τα ξέρεις όλα αυτά, Ιώβ. Και δεν σταματά εκεί. Μετά τον πηγαίνει και στους άρχοντες της ανομίας, στο σύστημα του Αντίχριστου, στον Αντίχριστο, και στον Βεεμόθ και στον Λεβιάθαν. Του δείχνει τον Βεεμόθ, που είναι το σύστημα του Αντίχριστου στη γη επάνω του. Και αναφέρεται πιο πολύ στο ότι ο Αντίχριστος, δηλαδή στη μεριά του συστήματος του Αντίχριστου που έχει να κάνει με το θρησκευτικό στοιχείο. Τέρας! Κατοικεί, λέει, στα σκιώδη μέρη, σε δέντρα που τον σκεπάζουν. Και εκεί λέει οι ιτέες, δεν είναι ιτέες, το κοίταξα. Δέντρα που παρέχουν σκοτεινιά, κράτη, άνθρωποι που είναι σκοτεινοί και σκεπάζουν μασονία, Ιλουμινάτη, μέσα εκεί κατοικεί αυτός ο Λεβιάθαν. Ο Βεεμόθ και ο Λεβιάθαν είναι ο θαλάσσιος όφης που κάνει τη θάλασσα να βράζει καθώς περνάει. Θαλάσσιο φίδι, διπλές οι αγώνες, τα λέπια του είναι ενωμένα, δεν μπορεί να περάσει τίποτα, δεν στέκεται τίποτα μπροστά, δεν λυπάται κανέναν. Εξουσιαστής, τρόμος και φόβος. Μπορείς να τον σύρεις με άγκιστρο? Μπορείς να γίνεις φίλος μαζί του? Ιώ. Εγώ το ξέρω. Πριν υπάρξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Γιατί τον έκανε? Γιατί λέτε? Για τους ασεβείς. Τον έκανε για τους ασεβείς. Αλλά για σένα, Ιώβ, ο Κύριος έχει ετοιμάσει τα μεγαλεία του. Και όταν πια τελείωσε, ο Ιώβ τι λέει? Κύριε, ανακαλώ! Ανακαλώ! Συγχώρησέ με, μετανοώ, εν σάκω και σποδώ. Ανακαλώ, Κύριε. Παίρνω τα λόγια μου πίσω, αυτά που είπα. Συγχώρησέ με. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Κοίταξε τη σοφία του Θεού απλωμένη γύρω σου. Και όλο αυτό τώρα, το έργο του Θεού απαιτεί ένα πράγμα. Και φωνάζει η σοφία, κράζει. Μέρα νύχτα κράζει. Τη βλέπουμε στο Σολομώντα, στις Μαριμίες. Κράζει η σοφία στους δρόμους, φωνάζει. Τι φωνάζει η σοφία? Κοιτάξτε τι λέει, πού καταλήγει ο Ιώβ εδώ στο κεφάλαιο που διαβάζαμε. Λέει, και είπε προς τον άνθρωπο, εννοείται η σοφία, ιδού ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Όλες οι εντολές του Θεού τι λένε, αδελφοί? Αν τις πιάσουμε όλες μαζί, τι λένε οι 10 εντολές? Τι λένε? Μη έχεις άλλος Θεός πριν μου. Μη κάμεις είδωλο. Μη κάμεις ομοίωμα. Μη προσκυνήσεις. Μη λατρεύσεις. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Μη κλέψεις. Μη φωνεύσεις. Μη μοιχεύσεις. Μη επιθυμήσεις τα του πλησίον σου. Μη. Δηλαδή, τι λέει η σοφία? Τι σου λέει? Άπεχε από του κακού. Μα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό το πράγμα. Το πιωτό είναι γλυκό. Δάκνιο σόφης. Δαγκάνει σαν το φίδι μετά. Τι περιμένει ο Κύριος να κάνεις? Πάρε τους λόγους του. Γιατί αυτό είναι η σοφία. Να μας το πει πιο καθαρά. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο. Κεφάλαιο 4. Πρώτο εδάφιο. Τώρα λοιπόν άκουε Ισραήλ. Τα διατάγματα και τα σκρίσεις τα οποία εγώ σας διδάσκω να κάνετε. Λέει ο Μωυσής στο λαό. Για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη την οποία Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσεις στον λόγο τον οποίο εγώ σας προστάζω. Ούτε θέλετε αφαιρέσει από αυτού. Για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Θα μη σας είδον τι έκαμε ο Κύριος εξαιτίας του Βέλφεγορ. Θυμίζει. Δια πάντα στους ανθρώπους ήδη συγκολούθησαν τον Βέλφεγορ. Ο Κύριος ο Θεός σας εξολόθευσε να τους εκ μέσω ημών. Ακούστε λίγο. Σεις δε, ήτιν εσείς δε προς και κολλημένοι εις Κύριον των Θεών σας. Πάντες ζείτε την σήμερα. Όσοι είμαστε προσκολλημένοι στον Κύριο, είμαστε εδώ. Την παρουσία του μέσα. Και έτσι θα είμαστε. Ιδού, εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις. Καθώς προσέταξεν σε με Κύριος ο Θεός μου, δια να κάμνετε ούτως εν τη γη στην οποία εισέρχεστε, δια να κληρονομήσετε αυτήν. Ακούστε τώρα. Ακούστε. Φυλάτετε λοιπόν και κάμνετε αυτά τα προστάγματα και τις κρίσεις. Διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας. Το να φυλάτεις τις κρίσεις, τα διατάγματα, τα προστάγματα του Κυρίου σου, το λόγο του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία σου. Αυτή είναι η σύνεσή σου. Ποιος τα έγραψε? Τα προστάγματα, τις κρίσεις, εντολές. Ο Κύριος. Τι λέτε, έκατσε και τα έβγαλε επιπόλαια και δεν μας τα έδωσε? Ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, ο λόγος του μένει για πάντα. Γιατί στρέφει τον άνθρωπο να δει τη δημιουργία? Για να πεις, Κύριε, ζω μέσα στο μεγαλείο της σοφίας σου. Και η σοφία σου έχει εκφραστεί. Είναι εδώ γραμμένη.
Ακούστε ένα εδάφιο. Ακούστε λίγο. Λέει. Παροιμίες ΚΑΠΑΓΑΜΑ 4. Μη με ρίμνα δια να γίνεις πλούσιος. Άπεχε από τη σοφία σου. Άπεχε από τη σοφία σου. Όταν έρχεται να μπει η σοφία σου εμπόδιο, νομίζω ότι εγώ θα κάνω αυτό. Βάζεις, συγκρίνεις τη δική σου σοφία με του Κυρίου. Τι λέει, λέγονται σοφοί, είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Αυτή είναι η σοφία των ανθρώπων. Ο Κύριος τι έκανε, πήρε τη σοφία του πατέρα του ουράνιου. Την εγκολπώθηκε όλη και έζησε με αυτήν. Και βεβαίως για να το κάνεις αυτό θέλει πίστη. Πίστη. Φωνάζει η σοφία εδώ στις παροιμίες. Τι λέει. Τι λέει. Από το πρώτο κεφάλαιο. Συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση. Λάτε να διαβάσουμε λίγο. Ακούστε. Τι φωνάζει η σοφία. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν στη σοφία και τη διδασκαλία. Ιέ μου στο 10. Εάν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσουν, μη θελήσεις. Παρακάτω. Μιλάει για αυτούς που ενεδρεύουν για αίμα. Και όλα αυτά. Ιέ μου στο β1. Εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις θα σε δολάζουν παρά σε αυτό. Ώστε να προσέξει το οστείο σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση. Σοφία. Σύνεση. Να την προσέξεις. Να την ψάξεις, να την ερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς όλα αυτά που μας είπε ο Ιώβ. Ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους, μαργαρίτες, τα μέταλλα, ό,τι είναι πολύτιμο. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις τη σύνεση και τη σοφία, να την εξερευνήσεις για σένα. Όχι για το Θεαθήνε, όχι για να δουν οι άλλοι άνθρωποι. Για σένα! Ο Κύριος έχει τα μάτια σου, τα μάτια του επάνω σου. Όταν προσέψεις, μην προσέψεις για το τι θα πούν οι άλλοι για σένα. Στάσου εσύ και ο Κύριος, κάντου παρέα, στάσου λίγο μπροστά του. Κάνε μια πρόβα, πώς θα είναι την ημέρα που θα με κρίνεις Κύριε. Τι θα μου πεις, πες το μου τώρα να το φτιάξω. Άφησε όλη την υπερηφάνεια και την αλαζονία και την φαντασία του κόσμου. Στάσου γυμνός μπροστά στον Κύριο, να δούμε τι θα σου πει. Φωνάζει, τι λέει η Σοφία. Πρόσεχε γιέ μου. Μην κοιτάξεις άλλη γυναίκα. Πρόσεχε από τις αλλοτρίες γυναίκες. Πόσες φορές το λέει εδώ μέσα. Πρόσεχε! Μα είναι όμορφη. Έχει ωραία μάτια. Ωραία. Εντάξει. Έχει ωραία μάτια. Μετά 10 χρόνια που αρχίζουν και κατεβαίνουν εδώ τα... και αρχίζουν και βγαίνουν οι ρητίδες. Τι γίνεται η ωραιότητα. Μετά είναι άλλες. Που έχουν μεγαλώσει είναι πιο ωραίες. Βλέπεις τον άνθρωπο που περπατάει μια ωραία γυναίκα δίπλα του. Περπατάει και περνάει μια άλλη δίπλα. Τι κάνει. Εάν ήταν σε εκείνη και ήταν μαζί της, τι θα έκανε. Άλλη θα κοιτούσε πάλι. Δεν έχει τέλος αυτό. Είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Και σου λέει, κατάλαβε το. Τα χείλη της οδηγούνε στον Άδη. Μπορείς να δεις ότι εκεί ο διάβολος έχει φτιάξει ένα πηγάδι για να μπεις μέσα και να σε βγάλει στον Άδη ξαφνικά. Είχα δει ένα όνειρο μια φορά. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Είδα δύο ανθρώπους. Χωρίς να βλέπω τίποτα άσεμνο ή γυμνό μέσα στον ύπνο μου, τίποτα. Ήτανε από τον Κύριο αυτό το όνειρο. Τους είδα άνδρα και γυναίκα να είναι στην πράξη της μοιχείας επάνω. Χωρίς να βλέπω άσεμνο τίποτα. Έβλεπα μόνο την έκφραση του προσώπου τους ότι ήτανε χαμένη μέσα σε αυτό. Χαμένη! Τελείως ξεκομμένη από την πραγματικότητα. Τελείως! Μέσα σε αυτή τη φαντασία και την ειδονή της σάρκας. Και είδα ότι άρχισαν να καίγονται από κάτω, ξέρετε πώς, αργά-αργά, όπως καίγονται τα κάρβουνα. Και γότισαν τα σώματά τους και γινόταν στάχτη, απαθρακωνόντουσαν. Αλλά αυτοί δεν έλεγαν να βγούνε από αυτό το πράγμα.
Και αυτό προχωρούσε. Και εγώ είχα μέσα τρομακτική αγωνία ότι μα να ξυπνήσουν, να βγουν από αυτό το πράγμα. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Τίποτα.

τη Σιχέμ. Τι είναι καλύτερο σε εσάς, να άρχουν επάνω σας όλη η γη του Ερωβάλ 70 άνδρες ή να άρχει επάνω σας ένας και μόνος? Και θυμηθείτε ότι κόκαλο σας και σάρκα σας είμαι». Και οι αδελφοί της μητέρας του μίλησαν γι' αυτόν σε επίκον όλων των ανδρών της Σιχέμ όλα αυτά τα λόγια. Και έκλεινε η καρδιά τους πίσω από τον Αβιμέλεχ, επειδή είπαν «αδελφός μας είναι». Και του έδωσαν 70 αργύρια από τον οίκο του Βάλ Βερίθ, και με αυτά ο Αβιμέλεχ μίσθωσε ποταπούς και θρασείς άνδρες και τον ακολούθησαν. Και μπήκε στον οίκο του πατέρα του, στην Οφρά, και θανάτωσε τους αδελφούς του, τους γιους του Ιεροβάλ, 70 άνδρες επάνω σε μια πέτρα. Εναπέμεινε όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος γιος του Ιεροβάλ, επειδή κρύφτηκε. Και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες της Σιχέμ και όλη η οικογένεια του Μιλό. Και καθώς ήρθαν, έκαναν τον Αβιμέλεχ βασιλιά, κοντά στη Βελανιδιά που στέκεται στη Σιχέμ. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στον Ιωθάμ, πήγε και στάθηκε πάνω στην κορυφή του βουνού Γαριζίν και ύψωσε τη φωνή του και βόησε και τους είπε «Ακούστε με άνδρες της Σιχέμ και θα σας ακούσει ο Θεός. Πήγαν κάποτε τα δέντρα να χρήσουν επάνω τους βασιλιά και είπαν στην ελιά «Γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Αλλά η ελιά τους είπε «Να αφήσω εγώ το πάχος μου με το οποίο τιμούνται ο Θεός και οι άνθρωποι και να πάω να άρχω επάνω σε δέντρα». Και τα δέντρα είπαν στη Σικιά «Έλα, εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Αλλά η Σικιά τους είπε «Να αφήσω τη γλυκύτητά μου και τον καλό μου καρπό και να πάω να άρχω πάνω σε δέντρα». Και τα δέντρα είπαν στην Άμπελο «Έλα εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Και η Άμπελος τους είπε «Να αφήσω το κρασί μου που εφραίνει Θεό και ανθρώπους και να πάω να άρχω επάνω σε δέντρα». Τότε όλα τα δέντρα είπαν στην Αγκαθιά «Έλα εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Και η Αγκαθιά είπε στα δέντρα «Αν στα αλήθεια εσείς με χρείετε βασιλιά επάνω σε εσάς, ελάτε και ζητήστε καταφύγιο κάτω από τη σκιά μου. Διαφορετικά, φωτιά να βγει από την Αγκαθιά και να καταφάει τους κέδρους του Λιβάνου». Τώρα λοιπόν, αν ενεργήσατε με αλήθεια και ακεραιότητα, κάνοντας βασιλιά τον Αβιμέλεχ, και αν φερθήκατε καλά στον Ιεροβάλ και στην οικογένειά του, και αν κάνατε σε αυτόν σύμφωνα με την αξία των χεριών του, επειδή ο πατέρας μου πολέμησε για σας και ρυψοκινδύνευσε τη ζωή του και σας έσωσε από το χέρι του Μαδιάμ, και εσείς σηκωθήκατε σήμερα ενάντια στην οικογένεια του πατέρα μου και θανατώσατε τους γιους του, 70 άνδρες πάνω σε μία πέτρα, και κάνατε τον Αβιμέλεχ, το γιο της δούλης του, βασιλιά επάνω σε όλους τους άνδρες της Σιχέμ, επειδή είναι αδελφός σας. Αν λοιπόν ενεργήσατε σήμερα με αλήθεια και ακεραιότητα απέναντι στον Ιεροβάλ και στην οικογένειά του, να χαίρεστε στον Αβιμέλεχ και αυτός ας χαίρεται σε εσάς. Διαφορετικά, να βγει φωτιά από τον Αβιμέλεχ και να καταφάει τους άνδρες της Σιχέμ και την οικογένεια του Μιλό. Και φωτιά να βγει από τους άνδρες της Σιχέμ και από την οικογένεια του Μιλό και να καταφάει τον Αβιμέλεχ. Τότε ο Ιωθάμ έφυγε με βιασύνη και πήγε στη Βίρ και κατοίκησε εκεί, εξαιτίας του φόβου του Αβιμέλεχ, του αδελφού του. Και ο Αβιμέλεχ βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ 3 χρόνια. Και ο Θεός έστειλε ένα πονηρό πνεύμα ανάμεσα στον Αβιμέλεχ και τους άνδρες της Σιχέμ. Και οι άνδρες της Σιχέμ στασίασαν ενάντια στον Αβιμέλεχ, για να έρθει η αδικία των 70 γιών του Ιεροβάλ και να έρθει το αίμα τους επάνω στον Αβιμέλεχ, τον αδελφό τους, που τους θανάτωσε, και επάνω στους άνδρες της Σιχέμ που ενίσχυσαν τα χέρια του για να θανατώσει τους αδελφούς του. Και οι άνδρες της Σιχέμ έβαλαν ενέδρες εναντίον του στις κορυφές των βουνών και γύμνωναν όλους εκείνους που περνούσαν κοντά τους από το δρόμο. Και το πράγμα αναγγέλθηκε στον Αβιμέλεχ. Και ήρθε ο Γαάλ, ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί του, και διάβηκαν στη Σιχέμ και εμπιστεύτηκαν σε αυτόν οι άνδρες της Σιχέμ. Και βγήκαν στα χωράφια και τρίγησαν τις αμπέλους τους και πάντησαν στα φύλλα και ήρθαν σε ευθυμία και πήγαν στον οίκο του Θεού τους και έφαγαν και ήπιαν και καταράστηκαν τον Αβιμέλεχ. Και ο Γαάλ, ο γιος του Εβέδ, είπε
Ποιος είναι ο Αβιμέλεχ

0: Και ποια είναι η Σιχέμ, ώστε να δουλεύουμε σε αυτόν? Δεν είναι αυτός ο γιος του Ιεροβάαλ και ο Ζεβούλ ο επιστάτης του? Δουλέψτε στους άνδρες του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ. Και γιατί εμείς να δουλεύουμε σε εκείνον? Ήθε αυτός ο λαός να δινόταν κάτω από το χέρι μου. Τότε θα έδιωχνα τον Αβιμέλεχ. Και είπε στον Αβιμέλεχ, πλήθυνε το στρατό σου και να, βγες. Και ο Ζεβούλ, ο άρχοντας της πόλης, άκουσε τα λόγια του Γάλ, του γιου του Εβέδ, και ο θυμός του άναψε. Και έστειλε μηνυτές στον Αβιμέλεχ κρυφά, λέγοντας, «Δες, ο Γάλ, ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί του ήρθαν στη Σιχέμ. Και δες, αυτοί διεγείρουν την πόλη εναντίον σου. Γι' αυτό λοιπόν, σήκω τη νύχτα, εσύ και ο λαός που είναι μαζί σου, και βάλε ενέδρες στα χωράφια. Και το πρωί, μόλις ανατείλει ο ήλιος, θα σηκωθείς ενωρίς και θα εφορμήσεις επάνω στην πόλη. Και δες, αυτός και ο λαός που είναι μαζί του θα βγουν εναντίον σου και εσύ θα κάνεις σε αυτόν όπως μπορείς». Και ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε τη νύχτα και όλος ο λαός που ήταν μαζί του και έβαλαν ενέδρα ενάντια στη Σιχέμ 4 σώματα. Και ο Γάλ, ο γιος του Εβέδ, βγήκε και στάθηκε στη είσοδο της πύλης της πόλης. Και σηκώθηκε ο Αβιμέλεχ και ο λαός που ήταν μαζί του από την ενέδρα. Και όταν ο Γάλ είδε το λαό, είπε στο Ζεβούλ, «Δες, κατεβαίνει λαός από τις κορυφές των βουνών». Και ο Ζεβούλ του είπε, «Τη σκιά των βουνών βλέπεις εσύ για άνδρες». Και πάλι ο Γάλ μίλησε και είπε, «Να, κατεβαίνει λαός από τα ψηλά του τόπου και ένα σώμα έρχεται μέσα από το δρόμο της Βελανιδιάς με Ονενίμ». Τότε ο Ζεβούλ του είπε, «Πού είναι τώρα το στόμα σου με το οποίο είπες, ποιος είναι ο Αβιμέλεχ ώστε να το δουλεύουμε? Δεν είναι αυτός ο λαός που εξουθένωσες? Βγες λοιπόν τώρα και πολέμησέ τους». Και ο Γάλ βγήκε μπροστά από τους άνδρες της Σιχέμ και πολέμησε με τον Αβιμέλεχ. Και ο Αβιμέλεχ τον καταδίωξε και έφυγε από μπροστά του και πολλοί έπεσαν τραυματισμένοι μέχρι την είσοδο της πύλης. Και ο Αβιμέλεχ κάθισε στην Αρούμα. Και ο Ζεβούλ έβγαλε τον Γάλ και τους αδελφούς του για να μην κατοικούν στη Σιχέμ. Και την επόμενη μέρα ο λαός βγήκε στην πεδιάδα και το πράγμα αναγγέλθηκε στον Αβιμέλεχ. Τότε πήρε το λαό και τον χώρισε σε 3 σώματα και έβαλε ενέδρες στην πεδιάδα. Και είδε και να, ο λαός έβγαινε από την πόλη και σηκώθηκε εναντίον τους και τους κτύπησε. Και ο Αβιμέλεχ και το σώμα που ήταν μαζί του εφόρμησαν και στάθηκαν στην είσοδο της πύλης της πόλης. Ενώ τα άλλα 2 σώματα εφόρμησαν σε όλους εκείνους που ήσαν στα χωράφια και τους κτύπησαν. Και ο Αβιμέλεχ πολεμούσε ενάντια στην πόλη όλη εκείνη την ημέρα. Και κυρίευσε την πόλη και εφώνευσε το λαό που ήταν μέσα σε αυτή και κατέσκαψε την πόλη και την έσπηρε με αλάτι. Και όταν αυτό το άκουσαν όλοι οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ, μπήκαν στο οχύρωμα του οίκου του θεού Βερίθ. Και αναγγέλθηκε το πράγμα στον Αβιμέλεχ, ότι συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ. Και ο Αβιμέλεχ ανέβηκε στο βουνό Σαλμών, αυτός και όλος ο λαός που ήταν μαζί του. Και ο Αβιμέλεχ πήρε την αξίνη στο χέρι του και έκοψε ένα κλαδί δένδρου και το σήκωσε και το έβαλε πάνω στους ώμους του και είπε στο λαό που ήταν μαζί του, «Ό,τι βλέπετε εμένα να κάνω, βιαστείτε κι εσείς να κάνετε όπως εγώ». Έκοψε λοιπόν και όλος ο λαός, κάθε ένα στο δικό του κλαδί, και ακολουθώντας τον Αβιμέλεχ, τα έβαλαν επάνω στο οχύρωμα. Και κατέκαψαν το οχύρωμα με φωτιά επάνω τους. Και οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ πέθαναν όλοι μαζί, μέχρι 1000 άνδρες και γυναίκες. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε στην Θεβές και στρατοπέδευσε ενάντια στη Θεβές και την κυρίευσε. Αλλά υπήρχε ένας ισχυρός πύργος στο μέσον της πόλης και κατέφυγαν εκεί όλοι, άνδρες και γυναίκες και όλοι οι κάτοικοι της πόλης και έκλεισαν πίσω τους και ανέβηκαν στην ταράτσα του πύργου. Και ο Αβιμέλεχ πήγε μέχρι τον πύργο και τον πολεμούσε και πλησίασε μέχρι τη θύρα του πύργου για να τον κάψει με φωτιά. Και μια γυναίκα έριξε ένα κομμάτι μιλόπετρας επάνω στο κεφάλι του Αβιμέλεχ και σύντριψε το κρανίο του. Και φώναξε γρήγορα στον νέο τον οπλοφόρο του και του είπε, «Βγάλε τη μάχερά σου και θανάτωσέ με, για να μην πουν για μένα τον σκότωσε μια γυναίκα». Και ο νέος του τον διατρύπησε με τη μάχερα και πέθανε. Και όταν οι άνδρες Ισραήλ είδαν ότι πέθανε ο Αβιμέλεχ, αναχώρησε κάθε ένας στον τόπο του. Έτσι ανταπέδωσε ο Θεός την κακία του Αβιμέλεχ που έκανε στον πατέρα του, φωνεύοντας τους 70 αδελφούς του. Και όλη την κακία των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωσε πάνω στα κεφάλια τους. Και ήρθε σε αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, του γιού του Ιεροβαάλ. Κρητές, 10ο κεφάλαιο. Και μετά τον Αβιμέλεχ, σηκώθηκε για να σώσει τον Ισραήλ ο Θολά, ο γιος του Φουά, γιού του Δωδό, ένας άνδρας από τη φυλή του Ισάχαρ. Και αυτός κατοικούσε στη Σαμίρ, στο βουνό Εφραήμ. Και έκρινε τον Ισραήλ για 23 χρόνια και πέθανε και θαύτηκε στη Σαμίρ. Και ύστερα από αυτόν σηκώθηκε ο Ιαΐρ, ο Γαλααδίτης, και έκρινε τον Ισραήλ για 22 χρόνια. Και είχε 30 γιους που επέβαιναν σε 30 πουλάρια και είχαν 30 πόλεις, που τις ονομάζουν χώρες του Ιαΐρ μέχρι σήμερα, οι οποίες βρίσκονται στη γη Γαλαάδ. Και πέθανε ο Ιαΐρ και θάφθηκε στην Καμών. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πάλι πονηρά μπροστά στο Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδώνας και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Γιοναμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειψαν τον Κύριο και δεν τον λάτρευσαν. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι των Φιλιστέων και στο χέρι των Γιοναμών. Και από εκείνο το χρόνο κατέθλιψαν και καταδυνάστευσαν τους γιους Ισραήλ 18 χρόνια, όλους τους γιους Ισραήλ που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, στη γη των Αμοραίων που είναι στη γη Γαλαάδ. Και οι γη Αμών διάβηκαν τον Ιορδάνη για να πολεμήσουν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ βρισκόταν σε πλήρη αμηχανία. Και οι γη Ισραήλ βόησαν στον Κύριο λέγοντας «Αμαρτήσαμε σε σένα, επειδή εγκαταλείψαμε το Θεό μας και λατρεύσαμε τους Βααλίμ». Και ο Κύριος είπε στους γιους Ισραήλ «Δε σας λύτρωσα από τους Αιγυπτίους και από τους Αμοραίους και από τους γιους Αμών και από τους Φιλιστέους. Ακόμα και οι Σιδόνοι και οι Αμαλικίτες και οι Μαονίτες σας κατέθλιψαν και βοήσατε σε μένα και εγώ σας λύτρωσα από το χέρι τους. Αλλά εσείς με εγκαταλείψατε και λατρεύσατε άλλους θεούς. Γι' αυτό δεν θα σας λυτρώσω πλέον. Πηγαίνετε και βοήστε στους θεούς που διαλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσουν στο καιρό της αμηχανίας σας». Και οι γη Ισραήλ είπαν στον Κύριο «Αμαρτήσαμε. Εσύ να κάνεις εμάς όπως είναι αριστό στα μάτια σου. Όμως λύτρωσέ μας, παρακαλούμε, αυτή την ημέρα». Και απέβαλαν τους ξένους θεούς από ανάμεσά τους και λάτρευσαν τον Κύριο. Και η ψυχή του σπλαχνίστηκε στη δυστυχία του Ισραήλ. Τότε συγκεντρώθηκαν οι γη Αμών και στρατοπέδευσαν στη γη Γαλαάδ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη Ισραήλ και στρατοπέδευσαν στη Μισπά. Και ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ, είπαν ανάμεταξύ τους «Ποιος θα αρχίσει να πολεμάει ενάντια στους γιους Αμών? Αυτός θα είναι αρχηγός σε όλους τους κατοίκους της Γαλαάδ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑΠΑΖ. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει παιδεύσει ο Κύριος, δια της μαχαίρας αυτού της σκληράς και μεγάλης και δυνατής, τον Λεβιάθαν, τον Λοξοβάτην Όφιν, ναι, τον Λεβιάθαν, τον Σκολιών Όφιν, και θέλει αποκτήνει τον Δράκοντα, τον εν τη θαλάσση. Εν εκείνη τη ημέρα ψάλεται προς αυτήν, άμπελος αγαπητή, εγώ ο Κύριος θέλω φυλάτη αυτήν, κατά πάσαν στιγμήν θέλω ποτίζει αυτήν, για να μη βλάψει αυτήν μη δεις, νύκτα και ημέραν θέλω φυλάτη αυτήν. Η οργή δεν είναι ενεμή, τις ήθελεν αντιτάξει εναντίον μου τριβόλους και ακάνθας εν τη μάχη, ήθελον περάσει διαμέσου αυτών, ήθελον κατακαύσει ταύτα ομού, ή ασπιαστεί απ' της δυνάμεώς μου, δια να κάμει ειρήνην με τεμού, και θέλει κάμει με τεμού ειρήνην. Εις το ερχόμενον θέλει ριζώσει τον Ιακώβ. Ο Ισραήλ θέλει ανθίσει και βλαστήσει και γεμίσει το πρόσωπον της οικουμένης από καρπών. Μήπως επάταξεν αυτόν, καθώς επάταξε τους πατάξαντας αυτόν, ή εθανατώθη κατά τον θάνατον των θανατοθέντων υπ' αυτού. Με μέτρον θέλεις διαμαχήσει με ταυτής, όταν αποβάλεις αυτήν. Συμμετρεί των σφοδρών αυτού άνεμων εν τη ημέρα του ανατολικού ανέμου. Όθεν με τούτο θέλει καθαριστεί η ανομία του Ιακώβ, και τούτο θέλει είστε άπασο καρπός, να εξαλειφθεί η αμαρτία αυτού, όταν κατασυντρίψει πάντα στους λίθους των βωμών, ως λεπτών κονιορτών ασβέστου, και τα άλση και τα είδωλα δεν μένωση πλέον όρθια. Διότι η οχυρωμένη πόλης θέλει ερημωθεί, η κατοικία θέλει παρετηθεί και εγκαταληφθεί ως έρημος. Εκεί θέλει βοσκηθεί το μοσχάριον, και εκεί θέλει αναπαυθεί και καταφάγει τους κλάδους αυτής. Όταν η κλάδη αυτής ξηρανθώσει, θέλουν συναποκοπεί. Οι γυναίκες θέλουν συνελθεί και κατακαύσει αυτούς. Διότι είναι λαός ασύνετος. Ο θενοποιήσας αυτόν δεν θέλει η κτήρη αυτόν, και ο πλάσας αυτόν δεν θέλει ελεήσει αυτόν. Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει εκτινάξει από τις διόρυγους του ποταμού έως του ρεύματος της Αιγύπτου, και εσείς θέλετε συναχθεί καθένα έκαστος, σεις οι Ισραήλ. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλει σαλπιχθεί μεγάλη σάλπινγκς, και θέλουν συνελθεί οι καταφθυρώμενοι εν τη γη της Ασσυρίας και οι αποδεδιωγμένοι εν τη γη της Αιγύπτου, και θέλουν συλλατρεύσει τον Κύριον επί του όρους του Αγίου εν Ιερουσαλήμ. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΑΙΤΑ. Ουέ εις τον στέφανον της υπερηφανίας των μεθύσων του Εφραήμ, τον οποίον η ένδοξος ωραιότης είναι άνθος μαρενόμενον. Ήτινες επί της κορυφής των παχιών κοιλάδων κατακυριεύονται υπό του ίνου. Ιδού ο Κύριος έχει ισχυρών και δυνατών, ως της ως θόρυβος χαλάζης, ως καταστρεπτικός ανεμοστρόβιλος, ως κατακλυσμός ισχυρών υδάτων πλημμυρούντων, θέλει καταρρύψει στην γην τα πάντα δια της χειρός αυτού. Ο στέφανος της υπερηφανίας των μεθύσων του Εφραήμ θέλει καταπατηθεί υπό τους πόδας. Και το άνθος της ενδόξου ωραιότητος αυτών, το επί της κορυφής της παχίας κοιλάδος, μαρενόμενον θέλει γίνει ως ο πρώιμος καρπός πρώτου θέρους, τον οποίον ο ειδών αυτών, καθώς λάβει εν τη χειρή αυτού, καταπίνει αυτόν. Εν εκείνη τη ημέρα, ο Κύριος των δυνάμεων θέλει είστε στέφανος δόξης και διάδημα ωραιότητος εις το υπόλοιπον του λαού αυτού, και πνεύμα κρίσεως εις τον καθήμενον διακρίσιν, και δύναμης εις τους αποθούντας των πόλεμων έως των πυλών. Πλην και αυτοί επλανήθησαν υπό ίνου και παρεδρόμησαν υπό σίκερα. Ο ιερεύς και ο προφήτης επλανήθησαν υπό σίκερα, κατεπόθησαν υπό ίνου, παρεδρόμησαν υπό σίκερα. Πλανώνται εν τη οράση, προσκόπτουσιν εν τη κρίση. Διότι πάσε ετράπεζε είναι πλήρης εμετού και ακαθαρσίας, ουδής τόπος μένει καθαρός. Τι να θέλει διδάξει την σοφίαν, και τι να θέλει κάμει να καταλάβει την διδασκαλίαν, αυτή είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστόν. Διότι με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επιστίχον, στίχον επιστίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλην γλώσσαν θέλει ομιλή προς τούτον των λαών, προς τον οποίον είπεν, αυτή είναι η ανάπαυσης με την οποίαν δύναστε να αναπαύσετε τον κεκοπιασμένον και αυτή είναι η άνεσης, αλλά αυτοί δεν ήθελησαν να ακούσωσι. Και ο λόγος του Κυρίου θέλει είστε προς αυτούς διδασκαλία επί διδασκαλίαν, διδασκαλία επί διδασκαλίαν, στίχος επί στίχον, στίχος επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, δια να περιπατήσωσι και να προσκόπτωσιν εις τα οπίσω και να συντριφθώσει και να παγιδευθώσει και να πιαστώσει. Δια τούτο ακούσατε των λόγων του Κυρίου άνθρωποι χλεβαστέ, οι οδηγούντες τούτων των λαών, τον εν Ιερουσαλήμ. Επειδή είπετε, ημείς εκάμωμεν συνθήκην μετά του θανάτου και συνεφωνήσαμεν μετά του άδου, όταν η μάστιξ πλημμυρούσα διαβαίνει, δεν θέλει ελθεί εις ημάς, διότι εκάμωμεν καταφύγιον ημών το ψεύδος και υπό την ψευδοσύνην θέλωμεν κρυφθεί. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέτω εν σιών θεμέλιον, λίθων, λίθων εκλεκτών, έντιμων ακρογωνιαίων, θεμέλιον ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και θέλω βάλει την κρίσιν εις τον κανόνα και την δικαιοσύνην εις την στάθμην. Και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιον του ψεύδους και τα ύδατα θέλουσι πλημμυρίσει τον κρυψώνα. Και η μετά του θανάτου συνθήκη σας θέλει ακυρωθεί και η μετά του άδου συμφωνία σας δεν θέλει σταθεί. Όταν η πλημμυρούσα μάστιξ διαβαίνει, τότε θέλετε καταπατηθεί υπ' αυτής. Ευθύς όταν διαβεί, θέλει σας πιάσει. Διότι καθεκάστην πρωίαν θέλει διαβαίνει ημέραν και νύχτα. Και μόνον το να ακούσει τι στην βοήν, θέλει είστε φρίκι. Διότι η κλίνη είναι μικροτέρα παρά ώστε να δύνατέ της να εξαπλωθεί. Και το σκέπασμα στενότερον παρά ώστε να δύνατε να περιτυλιχθεί. Διότι ο Κύριος θέλει σηκωθεί ως εν το όρι Φερασίμ, θέλει θυμωθεί ως εν τη κοιλάδη του Γαβαών, δια να ενεργήσει το έργον αυτού, το παράδοξον έργον αυτού, και να εκτελέσει την πράξην αυτού, την εξαίσιον πράξην αυτού. Τώρα λοιπόν μη είστε χλεβαστέ, δια να μη γίνωσι δυνατότερα τα δεσμά σας, διότι εγώ οίκουσα παρά Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, συντέλειαν και απόφασιν επί πάσαν την γην. Ακροάστητε και ακούσατε την φωνήν μου. Προσέξατε και ακούσατε των λόγων μου. Ο αρωτριών μήπως όλην την ημέρα αρωτριά, δια να σπείρει, δια νίγων και βολοκοπών των αγρών αυτού. Αφού εξομαλύσει το πρόσωπον αυτού, δεν διασκορπίζει τον άρακον και διασπείρει το κείμινον και βάλει τον σίτον εις το καλύτερον μέρος και την κρυθήν εις τον διορισμένον αυτής τόπον και την βρίζαν εις το μέρος αυτού του ανήκον. Διότι ο Θεός αυτού μανθάνει αυτόν να διακρίνει και διδάσκει αυτόν. Διότι δεν αλωνίζεται ο άρακος δια αλωνιστικού οργάνου, ουδέ αμάξης τροχός περιστρέφεται επί το κείμινον. Αλλά δια ράβδου κτυπάται ο άρακος και δια βακτηρίας το κείμινον. Ο δε σίτος του άρτου κατασυντρίβεται. Αλλά δεν θέλει δια πάντα αλωνίζει αυτόν, ουδέ θέλει συντρίψει αυτόν δια του τροχού της αμάξης αυτού, ουδέ θέλει λεπτύνει αυτόν δια των ονείχων των ύπων αυτού. Και τούτο εξήλθε παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του θαυμαστού εν βουλή, του μεγάλου εν συνέση.
2: Αμός, κεφάλαιο έψιλον. Ακούσατε των λόγων τούτων, των θρήνων των οποίων εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θέλει σηκωθεί πλέον η Παρθένος του Ισραήλ. Είναι ερημένη επί της γης αυτής. Δεν υπάρχει ο ανιστόν αυτήν. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Η πόλης, εξής εξήρχοντο χίλι, θέλει μείνει με εκατόν. Και εξής εξήρχοντο εκατόν, θέλει μείνει με δέκα εν το οίκο Ισραήλ. Διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον του Ισραήλ. Εξητήσατε με και θέλετε ζήσει. Και μη εξητείτε την Βεθήλ. Και μη εισέρχεστε εις Γάλγαλα. Και μη διαβαίνετε εις Βίρ Σαβεέ. Διότι τα Γάλγαλα θέλουν συνυπάγει εξάπαντος εις εχμαλωσίαν και η Βεθήλ θέλει καταντήσει εις το μηδέν. Εξητήσατε τον Κύριον και θέλετε ζήσει. Μήπως εφορμήσει ο Σπύρ επί τον οίκον Ιωσήφ και καταφάγει αυτόν και δεν υπάρχει ως βαίνον την Βεθήλ. σεις οι μεταστρέφοντες την κρίσιν εις αψύνθιον και απορρίπτοντες κατά γης την δικαιοσύνην, εξητήσατε τον ποιούντα την πλειάδα και τον ορίωνα και μετατρέποντα την σκιάν του θανάτου εις αυγήν και σκοτίζοντα την ημέραν εις νύκτα. Τον προσκαλούντα τα ύδατα της θαλάσσης και εκχέοντα αυτά επί το πρόσωπον της γης. Κύριος είναι το όνομα αυτού. Τον εγείροντα αφανισμών κατά του ισχυρού και πάγοντα αφανισμών εις τα οχυρώματα. Μισούσι τον ελέγχοντα εν τη πύλη και ευδελίτονται τον λαλούντα εν ευθύτητη. Όθεν, επειδή καταθλίβεται των πτωχών και λαμβάνεται από αυτού φόρον σύτου, αν και οκοδομήσατε οίκους λαξευτούς, δεν θέλετε όμως κατοικήσει εν αυτής, αν και εφυτεύσατε αμπελώνας επιθυμητούς, δεν θέλετε όμως ποιοι των ίνων αυτών. Διότι γνωρίζω τας πολλά σας ευεία σας και τας ισχυράς αμαρτία σας, ή την εσκαταθλίβετε των δίκαιων, δωροδοκίστε και καταδυναστεύετε τους πτωχούς εν τη πύλη. Δια τούτο ο συνετός θέλει σιωπά εν το καιρό εκείνο, διότι είναι καιρός κακός. Εξητήσατε το καλόν και ουχή το κακόν, δια να ζήσετε. Και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είστε με θυμών, καθώς είπετε. Μισείτε το κακόν και αγαπάτε το καλόν και αποκαταστήσατε την κρίσιν εν τη πύλη. Ίσως Κύριος ο Θεός των δυνάμεων ελεήσει το υπόλοιπον του Ιωσήφ. Δια τούτο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος λέγει ούτως. Ο δυρμός εν πάσεστες πλατείες και εν πάσεστες οδείς θέλουσι λέγει «ουε, ουε» και θέλουσι κράζει των γεωργών εις πένθος και τους επιτιδίους θρηνοδούς εις οδυρμών. Και εν πάσες της αμπέλης ο δυρμός, διότι θέλω περάσει διαμέσου σου, λέγει Κύριος. «Ουε εις τους επιθυμούντας την ημέραν του Κυρίου. Προς τι θέλει είστε αυτή δια σας? Η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχή φως. Είναι ως εάν έφευγεν άνθρωπος απέμπροσθεν λέοντος και άρκτος απήντα αυτόν. Ή ως εάν εισήρχετο εις οίκον και επιστηρίξαντα την χείρα αυτού εις τον τείχον, εδάγκανεν αυτόν όφης. Δεν θέλει είστε σκότος η ημέρα του Κυρίου και ουχή φως, μάλιστα ζώφος και φέγγος μη έχουσα? Εμίσησα, απεστράφην τα σε ορτά σας, και δεν θέλω ως φρανθεί εν τες πανηγύρες ημών. Εάν μη προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τα θυσία σας, δεν θέλω δεχθεί αυτάς και δεν θέλω επιβλέψει εις τα σιρηνικά θυσίας των σιτευτών σας. Αφαίρεσον απ' εμού τον ήχον των οδών σου και το άσμα των οργάνων σου δεν θέλω ακούσει. Αλικρίσεις ας καταραίει ως είδωρ και η δικαιοσύνη ως αένα ως χήμαρος. Μήποτε θυσίας και προσφοράς προσεφέρεται εις εμέ, οίκος Ισραήλ, 40 έτη εν τη ερήμο. Μάλιστα ανελάβετε την σκηνή του Μολόχ σας και των Χιούν, τον αστέρα του Θεού σας, τα είδωλα ημών τα οποία εκάμετε εις αυτούς. Δια τούτο θέλω σας μετικήσει επέκεινα της Δαμασκού, λέγει Κύριος. Ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού.
3: Αμός, κεφάλαιο, σίγμα. Ουέ εις τους αμεριμνούντας εν Σιών και επεπιθώτας επί το όρος της Αμαρίας τα διαφημιζόμενα ως έξοχα μεταξύ των εθνών και εις τα οποία ήλθεν ο οίκος Ισραήλ. Διάβητε εις Χαλνέ και ιδέτε και εκείθεν διέλθετε εις Εμάθ την Μεγάλην. Έπειτα κατάβητε εις την Γάθ των Φιλιστέων. Είναι αύτε καλύτερε παρά τα βασίλεια ταύτα? Ή το όριον αυτών μεγαλύτερον παρά το όριον σας? Ή τίνες θέτετε μακράν την κακήν ημέραν και φέρετε πλησίον την καθέδραν της αρπαγής? Ή τίνες πλαγιάζετε επί κλίνας ελεφαντίνας και εξαπλώνεστε επί τα στρωμνά σας και τρώγετε τα αρνία εκ του πυμνίου και τους μόσχους εκ μέσου της αγέλης? Ή τίνες ψάλετε εν τη φωνή της λύρας, εφευρίσκετε εις εαυτούς όργανα μουσικής καθώς ο Δαβίδ? Ή τίνες πίνετε τον ίνον με φιάλας και χρίεστε με τα εξαίρετα μοίρα? Δια δε των συντριμών του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Δια τούτο τώρα, ούτι θέλου συνυπάγει εις εχμαλωσίαν, μετά των πρώτων εχμαλωτισθησωμένων και η αγαλίαση των εξυπλωμένων εν τον συμποσίο θέλει αφαιρεθεί.
2: Κύριος ο Θεός όμως εν εις αυτόν, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέγει, «Εγώ βελίτω με την έπαρσιν του Ιακώβ και εμίσησα τα παλάτια αυτού. Δια τούτο θέλω παραδώσει την πόλην και το πλήρωμα αυτής. Και 10 άνθρωποι, εάν εναπολυφθώσει εν μια οικία, θέλουσιν αποθάνει. Και ο σηκώνων έκαστον αυτόν θείος, ή ο καίων αυτόν, για να εκβάλει τα οστά εκ του οίκου, θέλει υπή προς τον ευρισκόμενον εις τα ενδότερα της οικίας. Είναι της έτη μετά σου. Και αυτός θέλει υπή ουχή. Τότε θέλει υπή σιώπα, διότι δεν είναι πλέον καιρός να αναφέρομεν το όνομα του Κυρίου. Διότι ιδού ο Κύριος προστάτη, και θέλει πατάξει τον οίκον των μέγαν με συντριμούς και τον οίκον των μικρών με διαρρήξεις. Δύναται να τρέξω συν η ύπη επί βράχων. Δύναται της να αρωτριάσει εκεί με βόας. Σεις όμως, μετεστρέψατε την κρίσιν εις χολήν και τον καρπόν της δικαιοσύνης εις αψύνθιον. Σεις, οι ευρισκόμενοι εις μηδαμινά, οι λέγοντες, δεν απεκτήσαμεν εις εαυτούς δόξαν δια της δυνάμεως ημών. Αλλιδού, εγώ θέλω επαναστατήσει έθνος εναντίον σας, οίκος Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Και θέλουσι σας καταθλίψει από εισόδου εμάθ έως του ποταμού της ερήμου.
4: Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα αλφα. Και ο Ιεφθάε, ο Γαλααδίτης, ήτο δυνατός εν ισχύ, και ήτο υιός γυναικός πόρνης, και γέννησεν ο Γαλαάδ τον Ιεφθάε. Και γέννησεν η γυνή του Γαλαάδ εις αυτόν υιούς. Και ευξήνθησαν οι ιοί της γυναικός και απέβαλον τον Ιεφθάε λέγοντες προς αυτόν. Δεν θέλεις κληρονομήσει εν το οίκο του πατρός ημών, διότι είσαι υιός γυναικός ξένης. Και έφυγεν ο Ιεφθάε από προσώπου των αδελφών αυτού και κατόκισεν εν τη γη Τόβ. Και συνήχθησαν εις τον Ιεφθάε άνθρωποι ποταπή και εξήρχοντο μεταυτού. Και μετά καιρών οι ιοί Αμών επολέμησαν εναντίον του Ισραήλ. Και ότε επολέμησαν οι ιοί Αμών εναντίον του Ισραήλ, οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ υπήγαν να παραλάβωσι τον Ιεφθάε εκ της γης Τόβ. Και είπων προς τον Ιεφθάε, «Ελθέ και γίνου αρχηγός ημών δια να πολεμήσομεν τους ιούς Αμών». Και είπεν ο Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους της Γαλαάδ, «Σεις δεν με μισήσατε και με απεβάλλετε εκ του οίκου του πατρός μου? Διότι λοιπόν ήλθετε τώρα προς εμέ, ότε βρίσκεστε εις αμηχανία?» Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ προς τον Ιεφθάε, «Δια τούτο επεστρέψαμε τώρα προς σε, δια να έλθεις με θυμόν και να πολεμήσεις τους ιούς Αμών και να είσαι άρχον εφημών επί πάντων των κατοίκων της Γαλαάδ». Και είπεν ο Ιεφθάε προς τους πρεσβυτέρους της Γαλαάδ, «Εάν σεις με επαναφέρετε δια να πολεμήσω τους ιούς Αμών και ο Κύριος παραδώσει αυτούς εις εμέ, εγώ θέλω είστε άρχον εφημών?» Και είπαν οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ προς τον Ιεφθάε, «Ο Κύριος σας είναι μάρτης μεταξύ

μου να πολεμήσεις εν τη γη μου? Και απεκρίθη ο βασιλεύς των Ιών Αμών προς τους πρέσβεις του Ιεφθάη, διότι ο Ισραήλ έλαβε την γη μου ότι ανέβαινεν εξ Αιγύπτου από Αρνών έως Ιαβόκ και έως του Ιορδάνου. Τώρα λοιπόν επίστρεψον αυτά εν ειρήνη. Και απέστειλε πάλιν ο Ιεφθάε πρέσβης προς τον βασιλέα των Ιών Αμών και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει ο Ιεφθάε, ο Ισραήλ δεν έλαβε την γη του Μωάβ ούτε την γη των Ιών Αμών, αλλά αφού ανέβη ο Ισραήλ εξ Αιγύπτου και πορεύθη δια της ερήμου εις την Ερυθράν θάλασσαν και ήλθεν εις Κάδης, τότε ο Ισραήλ απέστειλε πρέσβης προς τον βασιλέα του Εδόμ λέγον, ας περάσω παρακαλώ δια της γης σου, πριν ο βασιλεύς του Εδόμ δεν εισήκουσε. Έτι δε και προς τον βασιλέα του Μωάβ απέστειλε, πλην και αυτός δε συγκατένευσε. Και κάθισεν ο Ισραήλ εν Κάδης. Τότε υπήγε δια της ερήμου και περίλθε την γη του Εδόμ και την γη του Μωάβ και ήλθεν από ανατολών της γης του Μωάβ και στρατοπέδευσε πέραν του Αρνών και δεν εισήλθεν εις τα όρια του Μωάβ, διότι ο Αρνών ήτο το όριον του Μωάβ. Και απέστειλεν ο Ισραήλ πρέσβης προς τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, βασιλέα της Εσεβών, και είπε προς αυτόν ο Ισραήλ, ας περάσομεν παρακαλούμεν δια της γης σου έως του τόπου μου. Αλλά ο Σιών δεν ενεπιστεύθη εις τον Ισραήλ να περάσει δια του ορίου αυτού. Όθεν εσύναξεν ο Σιών πάντα τον λαόν αυτού και στρατοπέδευσεν εν Ιασά και επολέμησε τον Ισραήλ. Και παρέδωκεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ τον Σιών και πάντα τον λαόν αυτού εις την χείρα του Ισραήλ και επάταξεν αυτούς. Και ο Ισραήλ εκκληρονόμησε πάσαν την γη των Αμοραίων των κατοίκων της γης εκείνης. Και κληρονόμησαν πάντα τα όρια των Αμοραίων από Αρνών έως Ιαβόκ και από τη Σερήμου έως του Ιορδάνου. Και τώρα, αφού Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εξεδίωξε τους Αμοραίους απέμπροσθεν του λαού αυτού Ισραήλ, σύ θέλεις κληρονομήσει αυτούς? Σύ δεν κληρονομείς ότι εκκληροδότησεν εις σε Χεμός ο Θεός σου, και εμείς πάντα όσα εκκληροδότησεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ταύτα θέλομεν κληρονομήσει. Και τώρα μήπως σύ είσαι τι καλύτερος του Βαλάκ, ιού του Σεφόρ βασιλέως του Μωάβ? Διεφιλονίκησεν εκείνος διόλου προς τον Ισραήλ ή επολέμησεν ποτέ εναντίον αυτού, αφού ο Ισραήλ κατόκισεν εις Εσεβών και εις τας κόμας αυτής και εις Αροήρ και εις τας κόμας αυτής και εις πάσας τας πόλης τας πλησίων του Αρνών 300 έτη? Διατί λοιπόν εν το διαστήματι τούτο δεν ηλευθερώσατε αυτά? Εγώ λοιπόν δεν έπτεσα εις σε, αλλά σύ πράτης άδικα εις εμέ πολεμών εναντίον. Ο Κύριος ο Κρητής ας κρίνει σήμερον αναμέσων των Ιών Ισραήλ και των Ιών Αμών. Αλλά δεν εισήκουσεν ο βασιλεύς των Ιών Αμών εις τους λόγους του Ιεφθάε, τους οποίους έστειλε προς αυτόν. Τότε επήλθεν επί τον Ιεφθάε πνεύμα Κυρίου και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασεν επί τους Ιούς Αμών. Και ευχήθη ο Ιεφθάε ευχήν προς τον Κύριον και είπεν, «Εάν το όντι παραδώσεις τους Ιούς Αμών εις την χείρα μου, τότε ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου εις συνάντησήν μου, όταν επιστρέφω εν ειρήνη από τον Ιών Αμών, θέλει είστε του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα». Τότε διέβη ο Ιεφθάε προς τους Ιούς Αμών δια να πολεμήσει αυτούς. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα αυτού. Και επάταξεν αυτούς από Αροήρ έως της εισόδου Μινίθ 20 πόλεις και έως της πεδιάδος των Αμπελώνων εν σφαγή μεγάλης φόδρα. Και ταπεινώθησαν οι Αμών έμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και ήλθεν ο Ιεφθάε εις Μισπά προς τον οίκον αυτού. Και ειδού η θυγάτηρ αυτού εξήρχετο η συνάντησιν αυτού μετά τυμπάνων και χωρών, και αυτή ήτο μονογενής. Εκτός αυτής δεν είχε ούτε ιόν ούτε θυγατέρα. Και ως είδε αυτήν διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, «Είμαι θυγάτηρ μου, όλος κατελείπισάς με και εσύ είσαι εκ των καταθλιβόντων με. Διότι εγώ ίνιξα το στόμα μου προς τον Κύριον

0: και δεν δύναμε να λάβω ο πίσω των λόγων. Εκείνη δε είπε προς αυτόν, «Πάτερ μου, εάν ήνυξα στο στόμα σου προς τον Κύριον, κάμε είσαι με κατ' εκείνο το οποίο εξήλθε εκ του στόματός σου. Αφού ο Κύριος έκαμεν εκδίκηση εισέ από τον εχθρό σου, από τον ιόν Αμών». Και είπε προς τον πατέρα αυτής, «Ας γίνει εισέ με το πράγμα τούτο. Άφες με 2 μήνας, δια να υπάγω να περιέλθω τα όρη και να κλάψω την παρθενία μου, εγώ και σύντροφή μου». Ο δε είπεν, «Ήπαγε». Και απέστειλε αυτήν δια 2 μήνας και υπήγε αυτή μετά το συντρόφων αυτής και έκλαψε την παρθενίαν αυτής επί τα όρη. Και εις το τέλος των 2 μηνών επέστρεψε προς τον πατέρα αυτής και έκαμεν εις αυτήν κατά την ευχήν αυτού την οποίαν ευχήθη. Και αυτή δεν εγνώρισεν άνδρα. Και έγινεν έθος εις τον Ισραήλ. Να υπάγωσιν εθυγατέρες του Ισραήλ από χρόνων εις χρόνων να θρηνώσει την θυγατέρα του Ιεφθάε του Γαλααδίτου 4 ημέρας κατέτος. Κριτέ, κεφάλαιον Ιωταβίτα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Εφραήμ και επέρασαν προς βοράν και είπαν προς Ιεφθάε, «Διατί επέρασας να πολεμήσεις εναντίον των ιών Αμών και δεν εκάλεσας ημάς να έλθομεν μετά σου? Τον οίκον σου θέλομεν καύσει επάνω σου εν πυρή». Και είπεν ο Ιεφθάε προς αυτούς, «Εγώ και ο οίκος μου ήρθομεν εις μεγάλην φιλονικίαν μετά τον ιόν Αμών, και σας έκραξα και δεν με εσώσατε εκ της χειρός αυτών. Και ειδών ότι δεν με εσώσατε, ερυψοκινδύνευσα την ζωή μου και επέρασα εναντίον των ιών Αμών, και ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα μου. Διατί λοιπόν ανέβητε προς εμέ σήμερον δια να με πολεμήσετε?» Τότε συνήθρισεν ο Ιεφθάε πάντα στους άνδρας της Γαλαάδ και επολέμησε τον Εφραήμ. Και επάταξαν οι άνδρες της Γαλαάδ τους Εφραημίτας, διότι είπαν, «Φυγάδες του Εφραήμ είστε εσείς οι Γαλααδίτε μεταξύ του Εφραήμ και μεταξύ του Μανασί». Και επίασαν οι Γαλααδίτε διαβάσεις του Ιορδάνου πρώτων Εφραημιτών. Και οπότε τις εκ των Εφραημιτών φυγάδων έλεγε, «Θέλω να περάσω». Τότε οι άνδρες της Γαλαάδ έλεγον προς αυτόν, «Μήπως είσαι Εφραημίτης?» Εάν εκείνος έλεγεν «Ουχή», τότε έλεγον προς αυτόν, «Είπε λοιπόν Σχίβολεθ?» Και εκείνος έλεγε «Σίβολεθ», διότι δεν είναι δύνατο να προφέρει ούτο. Τότε επίανον αυτόν και εφώνευον αυτόν εις τας διαβάσεις του Ιορδάνου. Και έπεσον κατ' εκείνον των καιρών 42.000 Εφραημίτε. Και έκρινεν ο Ιεφθάε τον Ισραήλ 6 έτη. Και απέθανεν ο Ιεφθάε ο Γαλααδίτης και ετάφη εν πόλη τινή της Γαλαάδ. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Αβεσάν ο εκ Βιθλεέμ. Και είχε 300 ιούς και 300 θυγατέρας, τας οποίας υπάνδρευσε. Έλαβε δε έξωθεν 300 νέας δια τους ιούς αυτού. Και έκρινε τον Ισραήλ 7 έτη. Και απέθανεν ο Αβεσάν και ετάφη εν Βιθλεέμ. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Ελών ο Ζαβουλονίτης. Και έκρινε τον Ισραήλ 10 έτη. Και απέθανε Ελών ο Ζαβουλονίτης και ετάφη εις Εαλών εν τη γη Ζαβουλών. Και μετ' αυτόν έκρινε τον Ισραήλ Αβδόν, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και είχε 400 ιούς και 300 εγγόνους, επιβαίνοντας επί 70 πολλάρια. Και έκρινε τον Ισραήλ 8 έτη. Και απέθανεν Αβδόν, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και ετάφη εν Πυραθών εν γη Εφραήμ επί το όρος Αμαλίκ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και ζητάμε την ώρα αυτή να κατέβεις επάνω μας Ιησού. Ζητάμε να απλώσεις την Άγια Τράπεζά Σου μπροστά μας, Κύριε. Πλούσια, Κύριε. Να μας γεμίσεις με τον άρτο του ουρανού, με τροφή στερεά. Κύριε, η καρδιά μας να γεμίσει με τη δική Σου χάρη, να ανοίξεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου, να φέρεις μέσα μας, Κύριε, δύναμη αναζωοπήρωσης, δύναμη ανανέωσης, δύναμη αναζωγόνησης, Πατέρα ουράνιε. Ιησού μου, έλα και πνεύσε νέα πνοή, ανέβασέ μας σε καινούργια πράγματα, Κύριε Θεέ μου, σε καινούργια σχέση. Κάνε ο λαός Σου, Κύριε, να αρνηθούμε τα κοσμικά, να αρνηθούμε, Κύριε, τις φωνές του κόσμου, τις φωνές της σάρκας, Κύριε. Γιατί είμαστε, Κύριε, σε πόλεμο κατάσταση και ορίεται ο εχθρός ως λέον, Κύριε, και ζητάει ποιον να καταπιεί. Χριστέ μου Άγιε, θέλουμε όχι μόνο, Κύριε, να σβολωθεί ο εχθρός, Κύριε, αλλά να κατατροποθεί και να μας δώσεις τις φοβερές δίκες Σου, Πατέρα ουράνιε, που είναι γραμμένες μέσα στο λόγο Σου, Κύριε. Έλα, μίλησε σήμερα στις καρδιές μας. Ετοίμασέ μας, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας, Χριστέ μου. Να φάμε το λόγο Σου, να πιούμε από το πνεύμα Σου, Κύριε. Να ενισχυθούμε, να ενδυναμωθούμε, Κύριε. Γιατί δόξα το ονόματό Σου τα ζητούμε όλα αυτά. Και μένα κρύψε με στη σχισμή του βράχου Σου, Κύριε Θεέ μου. Εκεί είμαι ασφαλής και το ξέρω. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν χαρακτήρα για τον οποίο η Γραφή αφιερώνει αρκετά κεφάλαια. Και ξέρουμε, όταν ο Λόγος του Θεού χασομεράει και αφιερώνει χώρο μέσα στο Λόγο του Θεού για κάποιο άτομο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βασιλιά Εζεκία. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Β' Χρονικών, Λάμδα Α, κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι πνευματικός. Και μας δίνει κλειδιά, μας δίνει νόμους, μας δίνει αρχές που όταν ανοίξει τα μάτια μας και τη διάνοιά μας ο Κύριος στο Λόγο επάνω, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τους νόμους αυτούς και τις αρχές. Τότε ταυτίζουμε τη ζωή μας και γνωρίζουμε τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε, τι πράξεις πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σταθούμε σε κάθε περίπτωση που έρχεται στη ζωή μας. Μπορεί να μιλάει για τον Αβραάμ, μπορεί να μιλάει για τον Ιωσήφ, μπορεί να μιλάει για τον Εζεκία ή τον Δαβίδ, δεν έχει σημασία. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, λέει. Για προτροπή, παρηγορία, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος. Εδώ θα δούμε 6 πράγματα σήμερα, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έκανε ο Εζεκίας. Και θέλω λίγο έτσι να ζωγραφίσουμε την ιστορία, να δούμε τι αντιμετώπισε ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του. Όταν ξεκίνησε να βασιλεύει ήταν νεαρό παιδί, νέος, γύρω στα 19-20 χρονών. Ο πατέρας του, ο Άχας, ήταν ένας βασιλιάς, κακός βασιλιάς. ο οποίος στράφηκε στα είδωλα, συμβιβάστηκε, έκλεισε το ναό του Θεού, γέμισε τις αυλές με είδωλα, σταμάτησε η λατρεία, σταμάτησαν οι ιερείς να υπηρετούν και άρχισε το έθνος να κατρακυλάει προς τα κάτω. Περίοδος είναι γύρω στο 720 περίπου π.Χ. 710. Παγκόσμια δύναμη η Ασσυρία. Θυμόμαστε από την ιστορία ότι ο Ισραήλ αμέσως μετά το θάνατο του Σολομώντα χωρίστηκε σε δύο κράτη. Στο βόρειο που ήταν οι 10 φυλές με βασιλιά, πρώτο βασιλιά τον Ιεροβοάμ, και στο νότιο βασίλειο του οποίου βασιλιάς ήταν ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Το άλλο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το 722, επειδή ο βόρειος Ισραήλ λάτρευσε τους Μόσχους, δύο χρυσούς Μόσχους φτιάξανε και λάτρευσαν, έκαναν δική τους λατρεία και αυτό έγινε παγίδα, έστράφηκαν τελείως στα είδωλα, ο Θεός επέτρεψε να έρθουν οι Ασσύριοι το 722 και τους εξαφάνισαν από το χάρτη. Τους πήρανε και τους μετέκησαν στη Βαβυλώνα. Και από τότε χάθηκε ο Βόρειος Ισραήλ. Σκορπίστηκε μέσα στα έθνη. Ορισμένοι βέβαια, τι κάνανε, πήγανε κάτω στον Ιούδα. Και από αυτούς που είχαν φύγει, ορισμένοι γύρισαν πάλι πίσω μετά από 70 χρόνια. Όμως το βασίλειο του Ιούδα, το νότιο βασίλειο, συνέχισε να υπάρχει. Μέχρι το 609 που το κατάστρεψε ο Ναβουχοδονόσορας, πάλι εξαιτίας της ειδωλολατρείας. Κάτι μας λέει εκεί πέρα. Τι είναι αυτό που κατάστρεψε την εκκλησία? Ειδωλολατρεία. Τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο να μπούμε στα παπούτσια του Εζεκία σήμερα. Γιατί πολλοί είμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε ίσως. Νέος άνθρωπος ξαφνικά επομίζεται τρομερές ευθύνες, τρομερό έργο επάνω του. Γίνεται βασιλιάς και έχει την ευθύνη να ποιμάνει ένα λαό ολόκληρο, να φυλάξει ένα έθνος, το οποίο έχει πάρει την κατιούση, την κατρακύλα. Ο λαός είναι μέσα στα είδωλα, ο ναός κλειστός, ο Θεός φευγάτος, η Ασσυρία κοσμοκράτηρα, δηλαδή σε αναλογία θα λέγαμε είναι ότι σήμερα αναλογεί η Ελλάδα με Αμερική, ας πούμε. Ο νάνος και ο γίγαντας. Τι μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Όταν ερχόταν ο δράκος αυτός να σε φάει, τι θα έκανες? Που ήρθε. Που ήρθε. Αδελφοί, θέλουμε να έρθει η αναζωπήρωση πρώτα στη δική μας ζωή και στο λαό του Θεού, ώστε να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας έχει δωρήσει, μας έχει δώσει να κάνουμε. Να δούμε τις υποσχέσεις του Θεού όλες να εκπληρώνονται μπροστά στα μάτια μας. Και σας λέω, ξέρω ότι θα τις δούμε. Όπως ο Σιμεών περίμενε με πίστη, έτσι και εμείς περιμένουμε με πίστη. Τι περιμένουμε, αδελφοί? Περιμένουμε να δούμε το σώμα του Κυρίου, τον Χριστό του Κυρίου, στα χέρια μας, τις ψυχές, τα έθνη, τους λαούς, τις γλώσσες που ο Κύριος θα φέρει μέσα στην Άγια Πίμη του, μιλάω παγκόσμια, και μας έχει δώσει και εμάς μια θαυμαστή μερίδα μέσα σε αυτό. Αλλά είναι μεγάλο, δύσκολο. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές που αντιτάσσονται και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε και ο Κύριος επιθυμεί. Σήμερα ο Λόγος του Θεού μας δίνει 6 κλειδιά. Αν θέλετε, 6 βήματα, 6 σκαλοπάτια, που όταν τα ανεβούμε, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν εκκλησία, θα έρθει η ευλογία που ήρθε στον Εζεκία. De facto. Αυτός είναι ο Λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι η νόμη. Ακούς τους νόμους, τους εφαρμόζεις με το σωστό πνεύμα και τη σωστή καρδιά και ο Κύριος ανταποκρίνεται το ίδιο, γιατί δεν είναι ο πολίτης. Αυτή είναι η ομορφιά του λόγου. Έτσι μας ποιμένει ο λόγος, αδελφοί. Γι' αυτό λένε η βακτηρία που οδηγεί τη ζωή μας. Ελάτε τώρα να περάσουμε μέσα από αυτά τα 6 βήματα και να τα δούμε πώς θα τα εφαρμόσουμε μέσα στη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα, δεν μπαίνω ακόμα, απλά κάνω μια εισαγωγή. Έτσι. Τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί ο Κύριος? Τι χρειάζεται? Κοιτάξτε τι λέει στο Β Χρονικών Λάμδα Α21. Έναν χαρακτηρισμό για τον Εζεκία, που πρέπει να είναι και δικός μας χαρακτηρισμός. Από το 20. Και είμαι σελίδα 447. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων τον Ιούδα. Και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Και εις παν έργων το οποίον ήρχισεν εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμεν αυτά, τι λέει, εξόλης της καρδίας αυτού. Ο Εζεκίας τα έκανε από όλη την καρδιά του. Δεν τα έκανε με μισή καρδιά ή με το 20% ή με το 70%. Ο Κύριος δεν εργάζεται έτσι. Με τα παιδιά του, με τον αμαρτωλό, τον καλεί. Έστω και 5% τη φορά ο Κύριος συμβιβάζεται και του λέει, έλα θα κάνεις 5, θα βάλω εγώ 10, θα γίνουν 15. Και μετά έχεις 15, θα βάλω εγώ άλλα 20, θα γίνουν 55. Και σιγά σιγά ο μπαμπάς σε τραβάει. Τώρα όμως είμαστε στη βασιλεία του Κυρίου. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να χαρακτηρίσει την καρδιά μας είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλο τον εαυτό μας για να πει ο Κύριος και για μας το εξόλης καρδίας. Ό,τι κάνεις πρέπει να είναι εξόλης καρδίας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί με το 90% της ζωής σου ή της καρδιάς σου. Σε θέλει ολόκληρο για να φέρει το αποτέλεσμα. Θέλει να είσαι δοσμένος σε αυτόν, στους σκοπούς του, στους στόχους του, 100% με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις αποκάλυψη, να πάρεις όραση για αυτό που ο Κύριος έχει να τελειώσει στη δική σου ζωή, στην προσωπική σου ζωή και στην εκκλησία του μέσα. Να βρεις τη θέση σου, το πόστο σου, αυτό που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα προκαταβολής κόσμου. Το έχει κάνει, αδελφοί? Μας κάλεσε προκαταβολής κόσμου. Έβαλε τη θέση μας προκαταβολής κόσμου. Μας έδωσε διακονία προκαταβολής κόσμου. Πρέπει να την βρεις. Για να βρεις τη θέση σου αυτή πρέπει να εξητήσεις τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Ό,τι έχεις και ό,τι δεν έχεις πρέπει να το βάλεις εκεί. Και ο Θεός είναι Θεός αληθινός. Δεν ψεύδεται, δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Είναι Θεός δημιουργός, λέει, εν αγαθοποιία. Τι έκανε λοιπόν ο Εζεκίας? Ακούστε τι έκανε, από πού άρχισε. Β' Χρονικών Καπαθήτα 5. Από το 3 διαβάζω. Είπαμε ο ναός ήταν κλειστός. Δεν λάτρευε τίποτα κανείς. Και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία ο ναός τους είναι κλειστός. Έχουν φρακάρει οι πόρτες. Μία ράχνης εκεί. Και τα είδωλα χοροπηδάνε. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, ο Εζεκίας, τον πρώτο μήνα, ίνιξε τα σθήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασε αυτάς. Τι άρχισε να κάνει? Άνοιξε τον οίκο. Το κατοικητήριο. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους λεβίτας και συνήγαγε αυτούς στην ανατολική πλατεία. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου του Θεού των πατέρων σας. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο ναός Κυρίου του Θεού των πατέρων μας? Εκκλησία. Εδώ είναι ο ναός. Να τον αγιάσεις τον ναό. Τι λέγαμε περασμένη Κυριακή? Έχεις έρθει στον τόπο της σκιωμένης βάτου. Βάτος είναι εδώ, αλλά είναι όμως σκιωμένη. Και πρέπει να κάνουμε, να βγάλουμε τα υποδήματα. Είναι τόπος Άγιας. Εκεί δουλεύει ο Κύριος, μέσα στο ναό του. Δεν κάνει τίποτα έξω από το ναό. Όλα εκεί γίνονται. Ζητάει, μαζεύει τους ιερείς λοιπόν και τους Λεβίτες. Αγιάσατε τον ναό Κυρίου του Θεού του Πατέρα σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες ημών παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών. Παρανόμησαν οι πατέρες μας. Πέστε μου. Πράξανε πονηρά. Λάτρευσαν τα είδωλα. Και από αυτά δυστυχώς κουβαλάμε μέχρι τώρα. Και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα σθήρας του προνάου και έσβησαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζον και ολοκαυτώματα δεν προσέφερον εις τον Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήρθε επάνω μας, τους λέει. Είναι αλήθεια αυτό για μας? Πέρα για πέρα. Το πρώτο πράγμα που ο Εζεκίας κάνει είναι ότι καλεί τους ιερείς και τους Λεβίτες, γιατί αυτοί ήταν υπεύθυνοι, να καθαρίσουν τον ναό. Να βγάλουν από μέσα τα είδωλα, τη βρωμιά και την ακαθαρσία, να αγιαστεί ο ναός, το κατοικητήριο του Θεού, για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου κάτω. Πώς θα το κάνουμε εμείς σε αυτούς μας πρώτα? Αδελφοί, θέλω σήμερα ο Κύριος να βάλει αυτό το φως και να το συγκεντρώσει στα είδωλα. Τι είδωλα έχεις εκεί πέρα μέσα? Τα οποία είναι σε σκοτεινές γωνιές. Κάπου ξέρεις ότι μπορεί να είναι εκεί, αλλά δεν δίνεις τόσο σημασία. Τώρα όμως είναι η ώρα που ο Κύριος θέλει να δώσει σημασία. Θα σου βάλει το φακό, γιατί πρέπει να αναγνωρίσεις τα είδωλά σου και να τα βγάλεις έξω. Για να αγιάσεις, Κύριε, τον Θεό σου και τον ναό. Αυτό είναι το λέω. Και όταν αγιάσω εγώ το δικό μου, η Ριγκίνα το δικό της, ο Νίκος το δικό της, η Κουτρίνη το δικό της και ούτω καθεξής, τι θα γίνει μετά ο ναός του Κυρίου? Άγιος. Αλλά βλέπεις, μόνο οι ιερείς και οι Λεβίτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά του καθαρισμού. Μα τι είδωλα, γιατί είδωλα μιλάς? Τι είδωλα αναφέρει? Αυτοί είχανε, ποια ήταν τα κύρια είδωλά τους? Πού έπεφτε ο Ισραήλ συνέχεια? Μια είδωλάρα μεγάλη, πέστε μου. Πορνεία, ο Βάρδιαστα, η λατρεία του ήλιου και της σελήνης. Πορνεία, ψάξε την καρδιά σου. Σας λέω ότι ο Κύριος δίνει ελευθερία από το πνεύμα του. Δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει μέσα σε ένα φρόνημα, κοσμικό φρόνημα, είτε θες μέσα από την οικογένεια, είτε μέσα στο σχολείο μεγαλώντας, είτε στη δουλειά, οπουδήποτε, είναι εκεί πέρα όλη η δύναμη και η ένταση της φορείας, της ακαταρσίας, της βρωμιάς, της μηχείας. Γεμάτος ο τόπος, όπου και να γυρίσεις. Η τηλεόραση, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, για να πουλήσουν διαφημίσεις, το κάθε τι είναι γεμάτο πορεία και ακαθαρσία. Ζούμε μέσα σε αυτήν. Αλλά αδελφοί, ο Κύριος θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και άγιος. Πρέπει να το ζητήσεις με όλη την καρδιά σου, να το ποθήσεις. Μην παραδίδεσαι σε αυτό. Πρέπει να το ξεχωρίσεις από τον εαυτό σου, να πεις: Κύριε, αυτό το πράγμα είναι εκεί, αλλά δεν το θέλω. Μπορεί να ασκεί πίεση επάνω μου, αλλά Ιησού μου, μπροστά στον ουρανό σου, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω να το πάρεις. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Ξέρεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι? Η διάνοια σου, γιατί από εδώ ξεκινάει, να είναι ένα κρίνο ανοιχτό μπροστά στον Κύριο, κατάλευκο, καθαρό. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό? τοποθείς, ο Κύριος πηγαίνει ανάμεσα στα κρίνα. Η καρδιά σου μέσα, η πόθη και η επιθυμία σου να είναι καθαρή, να μην υπάρχει αυτό το είδωλο μέσα. Αυτό το νησί μαστίζεται ιδιαίτερα από αυτή την πορνεία και την ακαθαρσία. Και ο διάβολος χτυπάει με το μαστίγιο, μαστιγώνει τις διάνοιες συνέχεια, ιδιαίτερα τους νέους. Αλλά σας λέω, δεν είναι ανάγκη να είσαι νέος για να υποφέρεις αυτό. Μπορεί να είσαι 100 χρονών και 150 και να έχεις το ίδιο πρόβλημα μέσα. Γιατί είναι πνεύμα. Να μην μπορεί να σαλέψεις και αυτό να είναι εκεί. Γιατί είναι ένας δαίμονας. Και ο Εζεκίας διάταξε να βγουν όλοι έξω από μέσα από τον ναό του Κυρίου. Έχουμε ζήλο, αλλά πέστε μου σας παρακαλώ. Θέλουμε να κατέβει η φωτιά του Κυρίου, η δόξα του Θεού, να κατοικήσει ο Θεός μέσα στο ναό του. Όταν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να τρέχουμε να ευαγγελίζουμε, έρχονται άνθρωποι. Στραβή δεν είναι, βλέπουν τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν είναι γεμάτη με τη δόξα. Όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, γίνεται ένας μαγνήτης που αρχίζει και τραβάει τους πάντες μέσα, τους ρουφάει. Και σε ρωτάω, έχεις αγάπη και ζήλο να δεις τον Κύριο να κατεβαίνει, να κατοικήσει, να αναπαυθεί μέσα στο ναό του? Γι' αυτό διάβασα το πρώτο εδάφιο. Ο Εζεκίας τα έκανε εξόδους της καρδίας. Δεν ήταν υποκριτής. Δεν τα έπαιζε 50-50. Δεν έβαζε τις αρέσκειες της καρδιάς του στη μια μεριά και το θέλημα του Κυρίου στην άλλη. Ήτανε δοσμένος 100%. Και ο Κύριος θέλει να είσαι 100% δοσμένος. Είδωλο είναι κάθε τι το οποίο κλέβει τη δόξα από τον Κύριο. Είναι κάθε τι το οποίο σου παίρνει το χρόνο που πρέπει να δώσεις στον Κύριο. Την προσοχή. Συνήθως το είδωλο είναι δυνάστης. Σε καταδυναστεύει. Σε έχει να μιλάς γι' αυτό μέρα νύχτα, να σκέφτεσαι γι' αυτό μέρα νύχτα. Σε δυναστεύει. Και ο Κύριος θέλει να φύγει. Ό,τι είναι, όχι να είναι ίσα με το Θεό, να μην υπάρχει καμιά σύγκριση στη σχέση σου με το Θεό και οτιδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Ο πατέρας σου, οι γονείς σου. Ένα άτομο ίσως που θέλεις να παντρευτείς και περιμένεις ότι ίσως είναι αυτό το άτομο και το κάνεις μέσα σου ένα είδωλο. Ο Κύριος θέλει να τα πετάξεις έξω. Βάλεις εκείνον πρώτα. Μη του κλέβεις τη θέση. Το πρώτο πράγμα, αδελφή, που πρέπει να κάνουμε. Και κάθε φορά ο Θεός σας έβαλε να μετανοήσουμε από την ιδωλολατρία τους. Πληγώνεται το Πνεύμα του Άγιου. Πληγώνεται. Χάνεις το μεγαλείο της δόξης για τίποτα, για μηδενικά πράγματα. Άλλοι έχουν το είδωλο της υπερηφάνειάς τους, του να φαίνονται, να άρχουν, να είναι αυτοί και κανείς άλλος. Γιατί αν είναι κανείς άλλος, καθήκαμε. Και λέω στους αδελφούς, αδελφοί, το έργο του Θεού είναι τόσο πολύ και τόσο μεγάλο, όρεξη να έχουμε να το δουλεύουμε. Όρεξη να έχουμε να τρέχουμε. Το θέμα είναι πώς κάνουμε το έργο του Θεού. Με τι πνεύμα. Με τι καρδιά. Πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε όπως ο Κύριος, γιατί εκείνος δεν στεκόταν μέρα νύχτα. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του προβολή και υπερηφάνεια, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ορισμένοι κηρύττουν, το Ευαγγέλιο λέει, εξ ερηθείας. Τι θα πει αυτό? Για να φανούν οι ίδιοι. Μιλάνε σε ψυχές για να φανούν ό,τι μιλάνε. Πρόβλημα. Είδωλο είναι αυτό. Σπάστο. Τι κάνω εγώ? Τι πάω να παραστήσω? Να κάνω τι? Ένα απόσπασμα που βρέθηκε στη γραφή ενός Αφρικανού πιστού. Ακούστε τι λέει ο αδελφός αυτός. Είμαι μέλος της κοινωνίας εκείνων που δεν ντρέπονται για τίποτε. Ντρέπεσαι για τίποτε? Πες μου, ντρέπεσαι που είσαι χριστιανός? Θα σας πω κάτι, αδελφοί. Ο Κύριος σταυρώθηκε δημόσια. Εκεί που σταυρώθηκε ήταν δρόμος. Και τον σταύρωσαν στην άκρη του δρόμου για να περνάει ο κόσμος και να τον βλέπει. Και να παίρνουν παράδειγμα για την τιμωρία της Ρώμης. Δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε να πάρει την αμαρτία μου και την αμαρτία σου. Υπέφερε δημόσια και θέλει και εσύ να σταθείς δημόσια για τον Κύριο. Έτσι αλλάζει ο κόσμος. Έτσι θα αλλάξει η κοινωνία μας. Έτσι θα βοηθήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν τον Κύριο να τον γνωρίσουν. Έχω τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι κύδοι ερήφθησαν. Πέρασα από την άλλη μεριά της γραμμής. Η απόφαση έχει ληφθεί. Είμαι μαθητής δικός του. Δεν κοιτάζω πίσω. Δεν θα χαλαρώσω. Δεν θα μειώσω ταχύτητα. Δεν θα πισωδρομήσω, ούτε θα μείνω άπρακτος. Το παρελθόν μου έχει λυτρωθεί, το παρόν μου έχει νόημα και το μέλλον μου είναι ασφαλές. Τελείωσα οριστικά με το να ζω ποταπά, με το να περπατώ στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή δεν πας στη μέση φανερά, πας όλο άκρη άκρη. Μην με δούνε, γιατί αν με δούνε τι θα γίνει? Τι μάρτυρας του Κυρίου Ιησού Χριστού είσαι? Αν μη γίνεις άκρη-άκρη, με περιορισμένα σχέδια. Καλά είμαστε τώρα και εδώ, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Με απαλά γόνατα. Μην τυχόν και κουραστούμε. Κουράστηκαμε. 5 λεπτά στην προσευχή, κουραστήκαμε. Με όνειρα χωρίς χρώματα. Θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και είναι άχρωμα όλα, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Με δειλές οράσεις. Να μιλήσω σε μια ψυχούλα δυο, καλά είναι. Ο Κύριος θέλει να μας στείλει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Θέλει να απλώσουμε τη Βασιλεία του Θεού διάπλατα παντού. Γιατί τέτοιος Θεός είναι. Βλέπει όλο τον κόσμο. Θέλετε να ξέρετε μαστό έλωσε από την αρχή. Λέει, πηγαίνετε. Πού? Σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αποστολή για όλο τον κόσμο. Ποια Βουλγαρία? Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Η Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Παιχνίδι είναι. Όχι με δειλές οράσεις. Γέμισε την καρδιά σου με τους λαούς, τα έθνη που ο Κύριος θέλει να σώσει. Γέμισε, προσευχής τους. Δες το χάρτη, πήγαινε πάνω από τις χώρες και προσεύχου. Όχι με άκαρπες συνομιλίες. Δεν έχουμε καιρό πια για αυτά. Όποιος θέλει να έχει, ας τις έχει. Τον αγαπάμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν έχουμε χρόνο πια γι' αυτό. Έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο, ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται να κάνουμε το έργο του Θεού. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τελείωσα με τις φοβισμένες προσφορές. Οι χριστιανοί, θα μιλήσουμε εδώ για τον Εζεκία γι' αυτό, ήρθανε από όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα του Πεντηκοστής άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, πίστεψαν και έπρεπε η Εκκλησία να τους κρατήσει. Οι Απόστολοι τους κράτησαν να μάθουν τη διδασκαλία, να γνωρίσουν τα πράγματα του Κυρίου, να καταλάβουν την πίστη. Και όπου πηγαίνανε μετά, τι κάνανε? Εκκλησίες. Έτσι έγινε η Εκκλησία της Ρώμης, έτσι έγιναν οι Εκκλησίες εδώ στην Κρήτη. Ο Παύλος τις βρήκε έτοιμες στις εκκλησίες και έστειλε τον Τίτο να τις εδραιώσει. Δεν είχαν αποστόλους ακόμα. Αλλά αυτοί που ήταν οι Κρήτες, που λέει στις πράξεις, οι Κρήτες εκείνοι έμειναν περισσότερο καιρό. Και όλο αυτόν τον καιρό που έμειναν και οι Κρήτοι και οι Πάρθοι, οι Ελαμίτες, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί, ποιος σου στάζει και τους πόλεις? Πέστε μου, αδελφοί.
2: Η Εκκλησία.
1: Η Εκκλησία. Όταν σε γεμίσει ο Κύριος, σου ανοίγει την καρδιά. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, να πάρουμε χρήματα από κανέναν. Αυτός ο Σκρούτζ έχει πεθάνει. Αμήν. Είμαστε εδώ να δώσουμε και την τελευταία αρανίδα του υδρότα και του αίματος μας για τη Βασιλεία του Κυρίου. Εάν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε για εκείνον, αμήν. Τώρα. Ποια χρήματα μου λες? Ναι, ο κόσμος ζει με το μαμονά της αδικίας. Ζει με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι που έχει γεμίσει την καρδιά του. Ευρώ για το ένα, λεφτά για το άλλο. Θα πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο. Και είναι ο διάβολος τους έχει συνέχεια σε αυτά τα πράγματα μέχρι όπου να τους κόψει. Και τα ευρώ τους μένουν εδώ και τα υπάρχοντά τους μένουν εδώ και δεν έχουν καταλάβει γιατί ήρθαν στη ζωή αυτή. Αλλά εμείς πρέπει να τους το πούμε. Τελειώσαμε με τους συρρυκνωμένους στόχους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν χρειάζομαι πλέον υπεροχή, ευημερία. Να κυνηγά, δηλαδή την ευημερία, ο Κύριος μας ευημερεί και τον ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το απαραίτητο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζομαι θέση, προαγωγή, επένωση, δημοφιλικότητα. Δεν είναι αναγκαίο να είμαι ορθός. Πολλοί άνθρωποι το έχουν είδωλο κι αυτό. Μπορεί να κάνεις λάθος. Και τι έγινε? Άδελφε, σύμφωνα, λάθος έκανα. Αλλά η καρδιά μου είναι σωστή. Αγαπώ τον Κύριο. Ό,τι κάνω, το κάνω από αγάπη. Ξέρεις ότι θέλοντας να κάνεις καλό, μπορεί να κάνεις κακό. Ξέρεις αυτό? Είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Αμήν. Δεν χρειάζεται να είμαι πρώτος, κορυφή, αναγνωρισμένος, επιθυμισμένος, υπολείψιμος ή επιβραβευμένος. Τώρα πια ζω με την παρουσία. Εννοεί του Κύριου Ιησού Χριστού. Στηρίζομαι στην πίστη. Αγαπώ με την υπομονή. Σηκώνω με την προσευχή και αγωνίζομαι με τη δύναμη. Το πρόσωπό μου είναι προσιλωμένο. Το περπάτημά μου γοργό. Στόχος μου ο ουρανός. Η οδός μου στενή και ο δρόμος μου δύσκολος. Η σύντροφή μου λίγη. Το σχέδιό μου βέβαιο και η αποστολή μου ξεκάθαρη. Δεν εξαγοράζομαι, δεν συμβιβάζομαι, δεν λοξοδρομώ, δεν δελεάζομαι, δεν στρέφομαι μπροστά πίσω, δεν βάζω νερό στο κρασί μου, δεν καθυστερώ. Δεν θα ταλαντευτώ μπροστά στη θυσία. Δεν θα κοντοσταθώ μπροστά στον ενάντιο. Δεν θα διαπραγματευτώ στο τραπέζι του εχθρού, δεν θα κάτσω σκεφτικό στη λίμνη της δημοφιλικότητας, ούτε θα περιπλανηθώ στο λαβύρινθο της μετριότητας. Δεν θα τα παρατήσω, δεν θα κλείσω το στόμα μου, δεν θα χαλαρώσω, ούτε θα κουραστώ μέχρι να τελειώσω το κήρυγμα, την προσευχή, να πληρώσω το χρέος, να αποθηκεύσω, να ξαγρυπνήσω για το θέλημα του Χριστού. Είμαι ένας μαθητής του Χριστού. Πρέπει να βαδίζω μέχρι να έρθει. Να δίνω μέχρι τόσος. Να δίνω, εννοώ, από τη ζωή όλα όσα είμαι και έχω. Και να κηρύττω μέχρι ότου όλοι να μάθουν. Και όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του, δεν θα έχει πρόβλημα να με αναγνωρίσει. Τα χρώματα μου θα είναι ξεκάθαρα. Αδελφοί, αυτό πρέπει να περάσει μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άνθρωποι μπορεί να σε θεωρήσουν φανατικό, ακραίο. Αλλά πέστε μου, ο Κύριος μας ήταν φανατικός και ακραίος. Μέχρι θανάτου. Για να μας σώσει. Μέχρι θανάτου. Και κατευθείαν σε καλεί στα κατά κόσμο ακραία πράγματα. Θες να με ακολουθήσεις? Ναι, πάρε το σταυρό σου. Αρνήσεις τον εαυτό σου. Αρνήσεις τον κόσμο. Κύριε, τι να κάνω να σε ακολουθήσω? Τι το λες? Τις κάνω από παιδί. Πολύ ωραία. Ένα σου λέει. Πούλησε τα υπάρχοντά σου. Πού το χτύπησε ο Κύριος? Πέστε μου πού το χτύπησε. Το είδωλο! Σε κανέναν άλλον δεν το είπε. Στο Ζακχαίο δεν του είπε πούλησε τα και ακολούθησε με. Ο Ζακχαίος μόνος του προσφέρθηκε να δώσει πίσω με το παραπάνω αυτά που έκλεψε. Δεν του είπε πούλα τα υπάρχοντά σου. Γιατί είχε σπάσει το είδωλο μέσα. Πρέπει να βγάλουμε τα είδωλα, αδερφοί. Τις ανασφάλειες. Το είδωλο θα σου δημιουργήσει ανασφάλεια. Θα σε παιδέψει. Θα σε κρατήσει στο σκοτάδι. Θα ρίξεις μαύρο δάκρυ για αυτό το είδωλο. Για αυτό το πρώτο πράγμα, για να έρθει αναζωπήρωση μέσα σου και μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, είναι να βρούμε τα είδωλα. Πρέπει, αδελφοί, τι λέτε? Αμήν. Θέλω να μπει μέσα μας οργή και θυμός, θείος. Ο Κύριος τι έκανε? Όταν άρχισε να υπηρετεί το λαό, το πρώτο πράγμα που έκανε, ποιο ήταν? Καθάρισε το ναό. Από τι? Έκανε τα είδωλα. Ποιο ήταν το είδωλο του ναού? Ο Μαμονάς. Είχαν στήσει παντού μαγαζάκια, πράγματα να παίρνουν λεφτά. Αλλάζανε χρήματα. Ερχόταν οι άνθρωποι, ξοδεύαν μια περιουσία να φτάσουν εκεί. Πολλές φορές τους ληστέπαν στους δρόμους. Παθαίνανε χίλια δυο για να πάνε να είναι, να εκπληρώσουν την εντολή του Θεού να πάνε στο Πάσχα και την Πεντηκοστή. Δεν σε αφήναν να προσφέρεις θυσία αν δεν την αγόρασες μέσα από το ναό. Και ερχόσουνα, άμα ήσουν στην Ελλάδα, θα ερχόσουνα με δραχμές. Πού θα τα άλλαζες αυτά? Για να πάρεις σύκλους θα πήγαινες στους αργυραμιβούς και σου πένανε μέχρι 50%. πανάκριβες θυσίες. Είναι του ναού, είναι ελεγμένα από το ιερατείο. Πάρα πολύ άγια πράγματα, οπότε πρέπει να τα πληρώσει λίγο παραπάνω. Και μπήκε μέσα ο Κύριος και τα πέταξε όλα έξω. Να ο Εζεκίας. Από εκεί άρχισε. Ο σύλλος του οίκου σου με κατέφυγε, λέει. Θέλω ο Κύριος να μας πλημμυρίσει με αυτόν τον άγιο ζήλο του οίκου του. Να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του Θεού. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Να αγαπήσεις τα αδέλφια σου, αυτά που βλέπεις. Γιατί αν δεν αγαπάς αυτούς που βλέπεις, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο? Πώς? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελάτε αδελφοί να σπάσουμε τα είδωλα. Κάθε φορά που ήθελε ο Θεός να εργαστεί, έσπαγε τα είδωλα. Έβαλε ο Κύριος τον Γεδεών. Το πρώτο πράγμα τον έβαλε για να φέρει νίκη και να καταστρέψει τους Μαδιανίτες. Ποιο ήταν? Τι τον έβαλε να κάνει? Το άλσος του Βάαλ. Μήπως έχεις ένα άλσος τέτοιο και θυμιάζεις αυτό? Το αλσάκι. Ο Κύριος θέλει να καθαρίσει τις καρδιές μας, αδελφοί. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί σε τόπο ακάθαρτο. Κατοικώ, λέει, εν υψηλής και εν αγίω αυτόν τον άγιο τόπο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ζεκίας ήταν να καθαρίσει το ναό. Πέταξε όλα τα είδωλα έξω. Ο Κύριος καθάρισε το ναό δύο φορές. Μια στην αρχή και μια στο τέλος της διακονίας του. Τι συμβολίζει αυτό? Ο λόγος είναι πνευματικός. Καθάρισε το ναό του, την πρώτη εκκλησία, και τώρα έχει άλλο ένα καθάρισμα να κάνει. Δυο. Μια στην αρχή της διακονίας του, γιατί ο Κύριος υπηρετεί μέχρι τώρα. Που δύο, τρεις, είμαι το μέσο. Περιπατεί εν μέσω των επτά λιχνιών, δουλεύει ο Κύριος. Πειμένει το λαό του, μας φροντίζει. Και τώρα είναι η ώρα να καθαρίσει άλλη μια φορά. Και το καθάρισμα, αδελφοί, δεν γίνεται με το καλό. Λες, άντε, είδωλο, δαίμονα, φύγει έξω. Μα, που θα βγούμε έξω, δεν θα κάτσουμε. Τόπος μας είναι. Βρε έξω. Όχι, εδώ θα κάτσουμε. Τι κάνεις λοιπόν? Σας παρακαλώ, κάνει μου την χάρη, βγαίστε έξω, βρε παιδιά, αφού δεν σας θέλω. Δεν μας θες, σου πούμε εμείς, τώρα θα δεις. Τι θα κάνεις? Ο Κύριος τι έκανε, αδελφοί? Έκανε ένα μαστίγιο από σκηνή, όχι ότι χτύπησε κανέναν, όχι. Έξω, στο όνομα του Ιησού Χριστού, φύγε! Δεν σε θέλω. Μίλησε στο είδωλο. Κάνει ο λόγος σου να το σπάσει, να το κάνει χίλια κομμάτια. Δεν ξέρεις τι εξουσία έχει ο λόγος σου όταν το λες με όλη σου την καρδιά. Σπάς το με το λόγο σου. Έβαζε τους προφήτες να καταστρέφουν έθνη ολόκληρα με το λόγο τους. Έλα εδώ, του λέει Ερεμία, προφήτευσε και κρέμισε αυτό το όρος της Αιγύπτου. Και καθόταν ο προφήτης, άνοιγε το στόμα του εναντίον σου, Φαραώ, και όλο το στάμεμά σου κάθεσε σαν τον δράκοντα, τον όφι μέσα στους ποταμούς, αλλά εγώ θα σε πατάξω, θα φέρω ψαράδες και θα σε τρυπήσουν με τις δόχες τους και θα σε σύρουν έξω. Έτσι ακριβώς έγινε. Γιάλησε ο Φαραώ με το λόγο. Χρησιμοποίησε το λόγο. Βάλ το είδωλο εκεί και πάταξε το με το λόγο. Ζήτα από τον Κύριο δύναμη, εξουσία, και θα δεις ότι θα σπάσουν όλα. Ο λόγος, λέει, είναι σφύρα κατά συντριβούσα. Σύντριψε τα. Λάτρευαν αυτό το χάλκωμα που το είπε ο Εζεκίας. Μέσα στο ναό είχαν τον όφι αυτόν τον χάλκινο. Για σκεφτείτε να τον είχαμε σήμερα εμείς, ε. Τον είχαν. Ήταν μέσα στους θησαυρούς του ναού. Αυτό τον όφι που σήκωσε ο Μωυσής. Και ο όποιος τον έβλεπε γινόταν καλά από τα... από τα δαγκώματα των φιδιών. Και το πήρε ο Εζεκίας αυτό το πράγμα και το χτύπησε με το σφυρί και πώς το ονόμασε? Χάλκωμα. Το χαλκό δεν το προσκυνάει ο λαός του Θεού. Το Κύριο. Πω. Άγιος ζήλος. Όταν σπάσεις τα είδωλά σου, έρχεται Άγιος ζήλος του Κυρίου μες στην καρδιά. Πλημμυρίζεις με τη δόξα του Θεού. Ξαφνικά όλα εκείνα που ήταν σαν σκιές και φαντάσματα εναντίον σου και σου γέμιζαν φόβο, ξαφνικά νικάς και αισθάνεσαι σαν το λιοντάρι. Δεν φοβάσαι πια τίποτα. Ναι, γιατί αυτά σου στερούν την ελευθερία σου. Και είναι ποιος θα επιβιώσει, αυτά ή εσύ. Η φόβη σου ή η ελευθερία του Κυρίου. Ποιο από τα δυο? Ελάτε αδελφοί να καθαρίσουμε το ναό σήμερα. Το κάνουμε. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Δεύτερο. Ο Εζεκίας είχε πάθος για δοξολογία και λατρεία. Κοιτάξτε τι λέει στη Β' Χρονικών 29, στο ΚΘ 25. Και έστησε τους Λεβίτας εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Και εστάθησαν οι Λεβίτε με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τα σάρπικας. Τι έκανε ο Εζεκίας? Αποκατάστασε την δοξολογία, τη λατρεία. Είχε διατάξει ο Θεός τον Δαβίδ, τον Γάδ και τον Νάθαν, τους προφήτες, να εγκαθιδρύσουν τη λατρεία του Κυρίου όπως ο Θεός την ήθελε, τη δοξολογία. Έβαλε τον Δαβίδ να φτιάξει όργανα μουσικά. Διέρεσε τους Λεβίτες και είχε γύρω στα 4.000 άτομα που έψαλαν στον Κύριο. Πω. Φαντάζεστε. 4.000 άνθρωποι. Πω, αυτό μόνο που το σκέφτομαι μέσα μου λιώνει η ψυχή μου, Χριστέ μου Κύριε. Ξέρω ότι θα το κάνει ο Κύριος αδελφέ. Θα το κάνει, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αμήν. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά του Δαβίδ, του Εζεκία, του Ηλία, το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα μας έδωσε ο Θεός. Πού είναι εκείνη η λατρεία? Αντικαταστάθηκε με νανουρίσματα για κηδείες και μνήματα. Στο έχω πει αυτό πολλές φορές. Ό,τι είναι του Θεού, κατά κόσμο μιλάω, ό,τι είναι του Θεού είναι ψυχρό. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Πού είναι αυτό, από πού το κάνουμε? Στους βουδιστικούς ναούς μέσα. Και όταν θέλουν να διασκεδάσουν οι άνθρωποι, να το ρίξουν έξω, πάνε έξω. Και όταν έρχονται με το Θεό, σχιζοφρένεια. Ποιος λέει, αδελφοί, ότι ο Θεός θα θέλει σιγανά? Να μην τον ξυπνήσουμε. Μήπως κοιμάται ο Κύριος? Όταν ήρθαν οι άγγελοι στους βοσκούς, άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκαν ουράνιες χοροδίες αγγελικές. Και ξέρετε πόσο δυνατά ψάλλει ένας άγγελος? Και έχει ο Κύριος μυριάδες μυριάδων που ψάλλουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εμείς μου πεις ότι το αρέσει σιγά. Θέλει φουλ ένταση, τέρμα. Τα μπάσα τέρμα σε όλη την ένταση. Αμήν. Γι' αυτό λέει πάσα πνοή ασενεί τον Κύριο και βάζει ο Δαβίδ όλη την κτήση να ψάλλει και να ευλογεί τον Κύριο. Αμήν. Αυτή είναι η δοξολογία που θέλει ο Θεός. Μέσα από όλη την καρδιά σου.

πιέζονται στις πύλες μέσα για το είδωλο τους. Ε, θα τους δούμε να πιέζονται για να μπουν μέσα να ακούσουν το κήρυγμα του Κυρίου. Αμήν. Να ακούσουν τις μουσικές του Θεού, να ακούσουν τα μεγαλεία, να δουν τα θαύματα της δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να δείξει τον ουρανό του, τη δόξα του, και τώρα θα το δείξει. Αμήν. Τι λέτε, δεν έχει ζήλο ο Κύριος για τον εαυτό του? Για τη δόξα. Λέει στους Ισραηλίτες, επειδή λατρέψατε τα είδωλα, άμα διαβάσεις τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ, είναι αυτό το στυλ. Επειδή λατρέψατε τα είδωλα και εγώ σας μάζεψα, σας περίθαλψα, σας ύψωσα, σας έκανα έθνο, σας έδωσα, σας ευλόγησα και εσείς λατρέψατε τα οπίστια σε μένα και λατρέψατε τα είδωλα και δώστηκατε στη ματαιότητα, γι' αυτό και εγώ θα έρθω, θα στείλω όφης εναντίον σας, θα σας δαγκάσουνε με και αγκάθια, θα κατάρα θα στείλω από πίσω σας και θα σας σκορπίσω σε όλη. Νευριασμένος ο Θεός. Αλλά όμως είναι Θεός. Και τι λέει? Όμως για το όνομά μου θα σας μαζέψω και πάλι. Θα σας φέρω πίσω. Θα σας δεχτώ. Θα σας αγκαλιάσω. Όχι για το αξιδετέ, αλλά για τη δόξα του ονόματός μου. Έχει ζήλο για το όνομά του. Γιατί σώζει. Ε, πότε λέτε να δείξει το ζήλο αυτό ο Κύριος? Και να σας πω κάτι, αδερφοί. Εάν εμείς δεν ανταποκριθούμε, ο Κύριος θα σηκώσει πέτρες, τούβλα, ξύλα, ζώα, τα πάντα θα αρχίσουν να δοξάζουν τη δόξα του Θεού. Και λέω, Κύριε, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, στεκόμαστε μέρα, νύχτα. Κύριε, φτιάξε την εκκλησία σου, να τα πετάξουμε τα είδωλα όλα, να βγει, να βγουν από την εκκλησία του Θεού. Να δοξάσουμε, να ημίσουμε, να υψώσουμε το όνομά σου το μέγα. Έχουμε αποστολή. Αμήν. Έχουμε αποστολή. Έβαλαν τα κύμβαλα. Τα κύμβαλα. Όχι ένα και δυο. Τα ψαλτήρια. Τα έγχορδα, τα πνευστά. Τα κρουστά. Όλα να δοξάζουν και να ενούν τον Κύριο. Έτσι ο Θεός διάταξε τους προφήτες. Τον Δαβίδ, τον Άθαν και τον Γάδ. Αλλά σιγά σιγά ο διάβολος τι κάνει? Γεμίζει τους ανθρώπους με τα ειδονικά άσματα της Βαβυλώνας. Και αρχίζει ο λαός του Θεού, αντί να λέει ύμνους, αρχίζει να ψηλίζει τις μουσικές του κόσμου. Και ακούς τη νεολαία να βγαίνει της Βαβυλώνας το άσμα. Αδελφοί, πρέπει να πιστέψουμε στη δοξολογία, το δεύτερο πράγμα. Να επαναφέρουμε τη δόξα της λατρείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως εκείνος επιθυμεί, όχι όπως ο κόσμος θέλει. Τι είπανε για τους μαθητές που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Μεθυσμένοι. Ε, ακόμα δεν το είπανε για μας, αλλά δεν φτάσαμε εκεί που πρέπει. Έτσι είναι. Όταν μας πουν μεθυσμένους, θα ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στην αρχή εκείνου που ο Κύριος κάνει. Γιατί ήταν αρχή εκείνο. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μιέδησαν ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Τέρατα λέει. Τι θα πει σημείο και τέρας? Ο Κύριος μας ήταν για σημείο αντιλεγόμενο. Ξαφνικά εκείνος που έκανε ένα σωρό θεραπείες, δίδασκε, ήτανε το πρώτο πρόσωπο στο οποίο ήταν στραμμένος όλος ο Ιδρακής, ξαφνικά τον είδανε στο σταυρό, εμόρφυρτο, παραμορφωμένο, πρισμένο, στα αγκάθια και στα καρφιά, γεμάτος από ισχύνη. Σημείο είναι. Σου λέει τίποτα αυτό? Σημείο. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Κύριος θα σε κάνει σημείο αντιλεγόμενο. Δεν πειράζει. Είμαστε τα σημεία του Κυρίου. Να έχει σημάδια, μάρτυρες. Μ' αρέσει αυτή η λέξη μάρτης. Είναι δικαστικός όρος. Καλείται κάποιος μάρτης να καταθέσει και με τη μαρτυρία του αθώνει, καταδικάζει. Και ο Κύριος είπε, θα είστε μάρτυρες μου. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Μια συνεχής δίκη. Στέκεσαι και μαρτυρείς τον Κύριο.

0: Χριστό, με όλο το είναι σου, με όλη την δύναμή σου, με τη ζωή σου ολόκληρη. Μαρτυρία.
1: Τρέχω λίγο. Αλλά θα σταματήσουμε εδώ.
0: Να ανοίξουμε, να σπάσουμε τα είδωλα. Πολλά είδωλα έχουν να κάνουν με μίσος, κακία. Δεν μιλάει ένας με τον άλλον, γιατί δεν χωνεύουμε ένας τον άλλον. Έχουμε αυτό το παλιό, το κοσμικό.
1: Αυτό το άλλο δεν το χωνεύω. Βάτι στομάχι είναι αυτό που έχεις. Γιατί του Χριστού το στομάχι τους χωνεύει όλους.
0: Τους δέχεται, τους αφομοιώνει και τους κάνει σώμα του. Αμήν. Να σου πω κάτι. Εάν δεν χωνεύεις κάποιον, θα σε εξεμέσει. Γιατί δεν χωνεύει αυτούς που δεν χωνεύουν.
1: Είναι έτσι, αδελφοί. Λέει, είτε να είσαι ψυχρός ή θερμός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εξεμέσω. Φρόντισε να χωνέψεις όχι μόνο τα άτομα εδώ και τον τόπο που κάθονται,
0: το κάθε τι γύρω από αυτούς, να το χωνέψεις, να γίνει μέρος της καρδιάς σου, του εαυτού σου. Να αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου σε οποιαδήποτε μορφή και σχήμα, από το πιο μικρό που κάνει φασαρία και μέχρι το πιο μεγάλο. Αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου.
1: Αμήν. Ελάτε να βγάλουμε τα είδωλα, δεν φαίνεται, να τα πετάξουμε έξω.
0: Είναι ώρα τώρα. Ας σηκωθούμε.
1: Ελάτε να σταθούμε μπροστά στο φως του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μου λέτε, μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο? Και να θες, άδικος ο κόπος. Τα πάντα είναι γυμνά και ανοιχτά, τετραχυλισμένα. Δηλαδή, ο Κύριος ξέρει τι κάνει. Έχει τη δυναμή να κάνει αυτό. Σου βγάλει το κεφάλι και βλέπει τα πάντα μέσα. Και μέσα στο κεφάλι σου και κάτω. Το τετραχυλισμένο. Για το κρύψεις. Κάνεις την προσευχή του Φαρισαίου. Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους. Αυτούς τους Ελληνίους εκεί που... Κοτσομπόλιδες, εγώ, Κύριε, μια χαρά. Τι προσευχή θα κάνουμε, αδελφοί? Βρες το είδωλο τώρα. Μπορεί να είναι 3, 5, μπορεί να είναι 10, δεν με νοιάζει. Άφησε τον Κύριο να τα χτυπήσει τώρα.
0: Είμαι σίγουρος τα ξέρεις μες στην καρδιά σου. Και ομολόγησέ τα.
1: Πες τα στον Κύριο. Πες, Κύριε, σήμερα με το λόγο σου τον Άγιο σπάω αυτά τα είδωλα. Δεν θα με εξουσιάσουν πλέον. Κύριε, στο όνομά σου την ώρα αυτή θέλω εσύ, Κύριε, να κάνεις αυτή την Άγια εργασία μες στην καρδιά του λαού σου, Κύριε. Είμαστε στα χέρια του πλάστη, στα παντοδύναμα χέρια σου που είναι γεμάτα αγάπη και έλεος, Κύριε, που όμως δεν μας αφήνεις, Θεέ μου, γιατί ο ζήλος σου είναι πάνω μας. Και την ώρα αυτή ζητάω εσύ να αγγίξεις, Κύριε, τα είδωλα αυτά, Χριστέ μου. Να τα φανερώσεις, Θεέ μου, να μας τα δείξεις, Κύριε. Να τα κάνεις, Κύριε Θεέ μου, να βγουν στο ανοιχτά, στο φανερό, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι σκοτεινά μες στην καρδιά κρυμμένα, Κύριε Θεέ μου. Και σήμερα θα τα καταδικάσουμε μπροστά σου, Κύριε. Θα τα σπάσει ο λαός σου, Χριστέ μου Άγιε. Καταδικάζουμε κάθε είδους αγάπης, Κύριε, η οποία κλέβει τη δική σου αγάπη, Χριστέ μου. Κάθε είδους σε προσήλωση, σε πρόσωπο ή σε άνθρωπο, Κύριε, την καταδικάζουμε. Τη σπάμε τώρα στο όνομά σου. Καταδικάζουμε το μαμονά, Κύριε, της αδικίας. Την ανασφάλεια όσον αφορά τα υλικά πράγματα, Κύριε Θεέ μου. Τα καταδικάζουμε, Ιησού Άγιε. Κύριε, καταδικάζουμε την πορνεία, Χριστέ μου. Καταδικάζουμε την υγεία. Καταδικάζουμε, Κύριε, την ασέλεια, τη σάρκα, Χριστέ μου Άγιε. Καταδικάζουμε τη ζήλια, το μίσος, την κακία, την έχθρα, την έρηδα, Κύριε, τις διχοστασίες, τους φθόνους, Χριστέ μου Άγιε. Τους φόνους, οτιδήποτε είναι μέσα βάναυσο και κακό, Χριστέ μου Άγιε, που αντιτίθεται στο πνεύμα σου. Ιησού, το καταδικάζουμε, το σπάμε αυτό το βράδυ μπροστά σου, Κύριε. Το εξουσιάζουμε, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Γιατί αγαπούμε τη γλυκιά αγνή φύση σου, την καρδιά σου την απαλή, η οποία αγαπάει και δίνεται πλούσια, Κύριε, εξ όλης καρδίας. Έτσι και εμείς, Χριστέ μου, δινόμαστε εξ όλης καρδίας σε Σένα, τον Άγιο Κύριο που αγαπάμε, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Σπάμε τα αγγεία μας, σπάμε τα σκεύη μας, Κύριε. Έλα και καθάρισε, έλα και πλύνε το λαό σου, έλα και σκούπισε εσύ τα πάντα, Κύριε Θεέ μου. Πλύνε όχι μόνο τα πόδια, αλλά και το βάθος της καρδιάς μας, Κύριε. Για να είναι ο ναός σου Άγιος, καθαρός. Στο όνομά σου το ζητώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 27. Κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα παιδεύσει με τη μάχαιρά του τη σκληρή, τη μεγάλη και τη δυνατή, τον Λεβιάθαν, το φίδι που λοξοβατεί. Ναι, το Λεβιάθαν, το σκολιό φίδι. Και θα φωνεύσει τον δράκοντα που είναι στη θάλασσα. Κατά την ημέρα εκείνη ψάλεται σε αυτή, αγαπητή άμπελος, εγώ ο Κύριος θα τη φυλάτω. Σε κάθε στιγμή θα την ποτίζω, για να μην τη βλάψει κανένας. Νύχτα και ημέρα θα τη φυλάτω. Οργή δεν υπάρχει μέσα μου. Ποιος θα αντέτασε ενάντια σε μένα τριβόλια και αγκάθια στη μάχη? Θα περνούσα από μέσα τους, θα τα κατέκαιγα μαζί. Ή ας πιαστεί από τη δύναμή μου για να κάνει μαζί μου ειρήνη. Και θα κάνει μαζί μου ειρήνη. Στο ερχόμενο θα ριζώσει τον Ιακώβ. Ο Ισραήλ θα ανθίσει και θα βλαστήσει και θα γεμίσει το πρόσωπο της οικουμένης από καρπούς. Μήπως τον πάταξε όπως πάταξε αυτούς που τον είχαν πατάξει ή θανατώθηκε σύμφωνα με το θάνατο εκείνων που θανατώθηκαν από αυτόν? Θα δώσεις μάχη μαζί της με μέτρο όταν την αποβάλεις. Προσδιορίζει με αναλογία τον σφοδρό του άνεμο κατά την ημέρα του ανατολικού ανέμου. Γι' αυτό με τούτο θα καθαριστεί η ανομία του Ιακώβ και αυτό θα είναι ολόκληρος ο καρπός για να εξαλειφθεί η αμαρτία του όταν σπάσει ολοκληρωτικά όλες τις πέτρες των βωμών σαν λεπτή σκόνη ασβέστης και τα άλση και τα είδωλα δεν θα μένουν πλέον όρθια. Επειδή η οχυρωμένη πόλη θα ερημωθεί, η κατοικία θα παρατηθεί και εγκαταληφθεί σαν έρημη. Εκεί θα βοσκηθεί το μοσχάρι και εκεί θα αναπαυθεί και θα καταφάει τα κλαδιά της. Όταν τα κλαδιά της ξεραθούν, θα αποκοπούν. Θα έρθουν οι γυναίκες και θα τα κατακάψουν, επειδή είναι λαός ασύνετος. Γι' αυτό αυτός που το δημιούργησε δεν θα το λυπηθεί και αυτός που τον έπλασε δεν θα τον ελεήσει. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα εκτινάξει από τη διόρυγα του ποταμού μέχρι το ρεύμα της Αιγύπτου. Και εσείς θα συναχθείτε ένας-ένας χωριστά, εσείς η γη Ισραήλ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα σαλπιχτεί μεγάλη σάλπιγγα και θα έρθουν αυτοί που καταφθείρονταν στη γη της Ασσυρίας και οι αποδιωγμένοι στη γη της Αιγύπτου και θα λατρεύσουν επάνω στο Άγιο Βουνό στην Ιερουσαλήμ. Ισαΐας 28 κεφάλαιο. Ουέ στο στεφάνι της υπερηφάνειας των μέθησων του Εφραήμ, τον οποίον η ένδοξη ωραιότητα είναι άνθος που μαραίνεται, οι οποίοι κατακυριεύονται από το κρασί επάνω στις κορυφές των παχαίων κοιλάδων. Να, ο Κύριος έχει έναν ισχυρό και δυνατό, που σαν θόρυβος αποχαλάζει, σαν καταστρεπτικός ανεμοστρόβιλος, σαν κατακλυσμός δυνατών νερών που πλημμυρίζουν, θα καταρρύψει τα πάντα στη γη με το χέρι του. Το στεφάνι της υπερηφάνειας των μέθησων του Εφραήμ θα καταπατηθεί κάτω από τα πόδια. Και το άνθος της ένδοξης ωραιότητάς τους, που είναι στην κορυφή της παχιάς κοιλάδας, καθώς μαραίνεται, θα γίνει σαν τον πρώιμο καρπό του καλοκαιριού, τον οποίο εκείνος που θα τον δει, καθώς θα τον πάρει στο χέρι του, τον καταπίνει. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι στεφάνι δόξας και διάδημα ωραιότητας στο υπόλοιπο του λαού του και πνεύμα κρίσης σε εκείνον που κάθεται για κρίση και δύναμη σε αυτούς που αποθούν τον πόλεμο μέχρι τον πύλον. Πλην και αυτοί πλανήθηκαν από κρασί και παραδρόμησαν από σίκερα. Ο ιερέας και ο προφήτης πλανήθηκαν από σίκερα. Τους κατάπιε το κρασί. Παραδρόμησαν από σίκερα. Πλανιούνται κατά την όραση. Προσκόπτουν κατά την κρίση. Επειδή όλα τα τραπέζια είναι γεμάτα από εμετό και ακαθαρσία. κανένας τόπος δεν μένει καθαρός. Ποιος θα διδάξει τη σοφία και ποιον θα κάνει να καταλάβει τη διδασκαλία? Αυτή είναι σαν απογαλακτισμένα βρέφη, αποσπασμένα από τους μαστούς. Επειδή με διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, με διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, με στίχο επάνω σε στίχο, στίχο επάνω σε στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Επειδή με ψελίζουν τα χείλη και με άλλη γλώσσα θα μιλάει σε αυτό το λαό, στον οποίο είπε «Αυτή είναι η ανάπαυση με την οποία μπορείτε να αναπαύσετε τον κουρασμένο και αυτή είναι η άνεση». Άρα αυτοί δεν θέλησαν να ακούσουν. Και ο λόγος του Κυρίου θα τους είναι διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, στίχος επάνω σε στίχο, στίχος επάνω σε στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί, για να περπατήσουν και να προσκόψουν προς τα πίσω και να συντριφτούν και να παγιδευτούν και να πιαστούν. Γι' αυτό, ακούστε το λόγο του Κυρίου, άνθρωποι χλεβαστές, οι οποίοι οδηγείτε αυτό το λαό που είναι στην Ιερουσαλήμ. Επειδή είπατε, εμείς κάναμε συνθήκη με το θάνατο και συμφωνήσαμε με τον Άδη. Όταν η μάστιγα διαβαίνει πλημμυρίζοντας, δεν θα έρθει σε μας. Δεδομένου ότι καταφύγιό μας κάναμε το ψέμα και θα κρυφτούμε κάτω από τη ψευτιά. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, βάζω ένα θεμέλιο στη Σιών, μια πέτρα, μια εκλεκτή πέτρα, μια πολύτιμη ακρογωνιαία πέτρα, ένα σίγουρο θεμέλιο. Εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Και θα βάλω την κρίση στον κανόνα και τη δικαιοσύνη στη στάθμη. Και το χαλάζι θα εξαφανίσει το καταφύγιο της ψευτιάς και τα νερά θα πλημμυρίσουν τον κρυψώνα. Και η συνθήκη σας με το θάνατο θα ακυρωθεί και η συμφωνία σας με τον Άδη δεν θα σταθεί. Όταν διαβαίνει η μάστιγα που πλημμυρίζει, τότε θα καταπατηθείτε από αυτή. Αμέσως μόλις διαβεί, θα σας πιάσει. Επειδή κάθε πρωί θα διαβαίνει, ημέρα και νύχτα. Και μονάχα να ακούσει κάποιος τη βοή, θα είναι φρίκι. Επειδή το κρεβάτι είναι μικρότερο παρά το να μπορεί κανείς να ξαπλώσει και το σκέπασμα στενότερο παρά ώστε να μπορεί να περιτυλιχθεί. Επειδή θα σηκωθεί ο Κύριος σαν στο βουνό Φερασίμ, θα θυμώσει σαν στην κοιλάδα του Γαβαών για να ενεργήσει το έργο του, το παράδοξο έργο του και να εκτελέσει την πράξη του, την εξαίσια πράξη του. Τώρα λοιπόν, μη είστε χλεβαστές για να μη γίνουν δυνατότερα τα δεσμά σας. Επειδή εγώ άκουσα από τον Κύριο το Θεό το δυνάμειον συντέλεια και απόφαση επάνω σε ολόκληρη τη γη. Ακροαστείτε και ακούστε τη φωνή μου. Προσέξτε και ακούστε το λόγο μου. Εκείνος που αρωτριάζει, μήπως αρωτριάζει ολόκληρη την ημέρα για να σπείρει, διανοίγοντας και βολοκοπώντας τον αγρό του. Αφού εξομαλύσει την επιφάνειά του, δε διασκορπίζει τον αρακά και διασπείρει το κείμενο και βάζει το σιτάρι στο καλύτερο μέρος και το κριθάρι στον διορισμένο τόπο του και τη βρίζα στο μέρος της, αυτό που του ανήκει. Επειδή ο Θεός του τον μαθαίνει να διακρίνει και τον διδάσκει. Επειδή ο αρακάς δεν αλωνίζεται με αλωνιστικό όργανο, ούτε τροχός άμαξας περιστρέφεται πάνω στο κείμενο, αλλά ο αρακάς χτυπιέται με ράβδο και το κείμενο με μαγκούρα. Το σιτάρι όμως για το ψωμί κατασυντρίβεται, αλλά δεν θα το αλωνίζει για πάντα, ούτε θα το συντρίψει με το τροχό της άμαξάς του, ούτε θα το λεπτύνει με τα νύχια των αλόγων του. Και αυτό βγήκε από τον Κύριο των δυνάμεων, που είναι θαυμαστός σε βουλή, μεγάλος σε σύνεση. Αμός, πέμπτο κεφάλαιο. Ακούστε τούτο το λόγο του Κυρίου, τον θρήνο που εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ. Έπεσε, δεν θα σηκωθεί πλέον η Παρθένα του Ισραήλ. Είναι ρηγμένη επάνω στη γη της, Δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, η πόλη από την οποία έβγαιναν 1000 θα μείνει με 100 και από εκείνη που έβγαιναν 100 θα μείνει με 10 μέσα στον οίκο Ισραήλ. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος προς τον οίκο Ισραήλ, ζητήστε με και θα ζήσετε. Και μη ζητάτε τη Βεθήλ και μην μπαίνετε μέσα στα Γάλγαλα και μην περνάτε στην Βυρσαβέ. Επειδή τα Γάλγαλα θα πάνε σε αιχμαλωσία οπωσδήποτε και η Βεθήλ θα καταντήσει στο μηδέν. Ζητήστε το Κύριο και θα ζήσετε. Μήπως και ορμήσει σαν φωτιά επάνω στον οίκο Ιωσήφ και τον καταφάει και δεν υπάρχει εκείνος που να σβήνει τη Βεθήλ. Εσείς που μετατρέπετε την κρίση σε αψύνθη και που απορρίπτετε κατά γη στη δικαιοσύνη, ζητήστε αυτόν που φτιάχνει την Πλειάδα και τον Ορίωνα και μετατρέπει τη σκιά του θανάτου σε αυγή και σκοτεινιάζει τη μέρα σε νύχτα. Αυτόν που προσκαλεί τα νερά της θάλασσας και τα ξεχύνει επάνω στο πρόσωπο της γης. Το όνομα του είναι Κύριος. Αυτόν που ξεσηκώνει αφανισμό ενάντια στον ισχυρό και φέρνει αφανισμό επάνω στα οχυρώματα. Μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη και αηδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα. Γι' αυτό, επειδή καταθλίβετε το φτωχό και παίρνετε από αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, όμως δεν θα κατοικήσετε σε αυτά. Αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους. Επειδή γνωρίζω τις πολλές σας ασέβειες και τις ισχυρές σας αμαρτίες, εσείς που καταθλίβετε το δίκαιο, δωροδοκίστε και καταδυναστεύετε τους φτωχούς στην πύλη. Γι' αυτό ο συνετός θα σιωπά κατά τον καιρό εκείνο, επειδή είναι καιρός κακός. Εξητήστε το καλό και όχι το κακό για να ζήσετε. Κι έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι μαζί σας, όπως είπατε. Μισείτε το κακό και αγαπάτε το καλό και αποκαταστήστε την κρίση στην πύλη. Ίσως ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, να ελεήσει το υπόλοιπο του Ιωσήφ. Γι' αυτό ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος λέει τα εξής. Ο δειρμός σε όλες τις πλατείες και σε όλους τους δρόμους θα λένε «αλίμονο, αλίμονο» και θα κράζουν το γεωργό σε πένθος και τους επιτίδιους θρηνοδούς σε οδυρμό. Και σε όλες τις αμπέλους ο δειρμός. Επειδή θα περάσω μέσα από σένα, λέει ο Κύριος. Αλίμονος αυτούς που επιθυμούν την ημέρα του Κυρίου. Προς τι θα είναι αυτή για σας? Η ημέρα του Κυρίου είναι σκοτάδι και όχι φως. Είναι σαν να έφευγε άνθρωπος μπροστά από λιοντάρι και το συναντούσε αρκούδα. Ή σαν να έμπαινε μέσα σε σπίτι και στηρίζοντας το χέρι του επάνω στον τοίχο τον δάγκωνε φίδι. Δεν θα είναι η ημέρα του Κυρίου σκοτάδι και όχι φως? Μάλιστα πυκνό σκοτάδι, χωρίς να έχει κάποια λάμψη. Μίσησα, αποστράφηκα τις γιορτές σας και δεν θα οσφρανθώ στα πανηγύρια σας. Αν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες σας, δεν θα τις δεχθώ και δεν θα επιβλέψω επάνω στις ειρηνικές θυσίες των συδευτών σας. Αφαίρεσε από μένα τον ήχο των τραγουδιών σου και δεν θα ακούσω το άσμα των οργάνων σου. Αλλά η κρίση ας καταραίει σαν νερό και η δικαιοσύνη σαν ασταμάτητος χύμαρος. Μήπως μου προσφέρατε θυσίες και προσφορές 20 Ισραήλ 40 χρόνια μέσα στην έρημο? Μάλιστα είχατε αναλάβει τη σκηνή του Μολόχ σας και τον Χιούν, το αστέρι του Θεού σας, τα είδωλά σας που είχατε κάνει για τον εαυτό σας. Γι' αυτό θα σας μετικήσω πέρα από τη Δαμασκό, λέει ο Κύριος. Ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομά του. Αμός, έκτο κεφάλαιο. Αλίμονος αυτούς που μένουν αμέριμνοι στη Σιών και έχουν πεποίθηση στο βουνό της Αμάριας, αυτά που διαφημίζονται ως έξοχα ανάμεσα στα έθνη και στα οποία ήρθε ο οίκος Ισραήλ. Διαβείτε στη Χαλνέ και δείτε, και από εκεί περάστε στη μεγάλη Εμάθ. Έπειτα κατεβείτε στη Γάθ των Φιλιστέων. Είναι αυτές καλύτερες από αυτά τα βασίλεια? Ή το όριό τους είναι μεγαλύτερο από το δικό σας όριο? Εσείς που τοποθετείτε την κακή ημέρα μακριά και φέρνετε κοντά την καθέδρα της αρπαγής. Εσείς που πλαγιάζετε πάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια και ξαπλώνετε πάνω στα στρώματά σας και τρώτε τα αρνιά από το πίμνιο και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη. Εσείς που ψάλετε με τη φωνή της λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής όπως ο Δαβίδ. Εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες και αλήφεστε με τα εξαίσια αρώματα. Όμως για το συντριμό του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Γι' αυτό τώρα αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν και η αγαλίαση εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί. Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του. Ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέει: «Εγώ αηδιάζω την έπαρση του Ιακώβ και μίσησα τα παλάτια του. Γι' αυτό θα παραδώσω την πόλη και το πληρωμά της. Και 10 άνθρωποι αν απομείνουν σε ένα σπίτι θα πεθάνουν. Και εκείνος ο θείος που θα σηκώνει κάθε έναν από αυτούς ή που θα τον καίει για να βγάλει τα κόκαλά του από το σπίτι, θα πει σε αυτόν που βρίσκεται στο εσωτερικό του σπιτιού: «Είναι κανένας ακόμα μαζί σου?» Και αυτός θα πει: «Όχι». Τότε θα πει: «Σώπα, επειδή δεν είναι ακόμη καιρός να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου». Δεδομένου ότι, δέστε, ο Κύριος προστάζει και θα πατάξει το μεγάλο σπίτι με συντριμμούς και το μικρό σπίτι με διαρρήξεις. Μπορούν να τρέξουν τα άλογα επάνω σε βράχο? Μπορεί κάποιος να αρωτριάσει εκεί με βόδια? Εσείς όμως μεταστρέψατε την κρίση σε χολή και τον καρπό της δικαιοσύνης σε αψύνθη. Εσείς που εφραίνεστε σε μηδαμινά, που λέτε: «Δεν αποκτήσαμε στον εαυτό μας δόξα με τη δύναμή μας». Αλλά δέστε, εγώ θα ξεσηκώσω ένα έθνος εναντίον σας, ο οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, και θα σας καταθλίψουν από την είσοδο της Εμάθ μέχρι το ποταμό της Ερήμου. Κρητές, 11ο κεφάλαιο. Και ο Ιεφθάε ο Γαλααδίτης ήταν ισχυρός σε δύναμη και ήταν γιος γυναίκας πόρνης, και ο Γαλαάδ γέννησε τον Ιεφθάε. Και η γυναίκα του Γαλαάδ γέννησε σε αυτόν γιους. Και αυξήθηκαν οι γη της γυναίκας και απέβαλαν τον Ιεφθάε λέγοντάς του: «Δεν θα κληρονομήσεις στην οικογένεια του πατέρα μας, επειδή είσαι γιος ξένης γυναίκας». Και ο Ιεφθάε έφυγε μπροστά από τους αδελφούς του και κατοίκησε στη γη Τόβ. Και συγκεντρώθηκαν στον Ιεφθάε άνθρωποι ποταποί και έβγαιναν μαζί του. Και ύστερα από καιρό, οι γη Αμών πολέμησαν ενάντια στον Ισραήλ. Και όταν πολέμησαν οι γη Αμών ενάντια στον Ισραήλ, οι πρεσβύτεροι της Γαλαάδ πήγαν να παραλάβουν τον Ιεφθάε από τη γη Τόβ. Και είπαν στον Ιεφθάε: «Έλα και γίνε αρχηγός μας για να πολεμήσουμε τους γιους Αμών». Και ο Ιεφθάε είπε στους πρεσβύτερους της Γαλαάδ

Εάν εσείς με επαναφέρετε για να πολεμήσω τους γιους Αμών και ο Κύριος τους παραδώσει στο χέρι μου, θα είμαι εγώ άρχοντας επάνω σε εσάς? Και οι πρεσβύτεροι της Γαλάδ είπαν στον Ιεφθαέ, «Ο Κύριος σας είναι μάρτυρας ανάμεσά μας, εάν δεν πράξουμε σύμφωνα με το λόγο σου». Τότε ο Ιεφθαέ πήγε μαζί με τους πρεσβύτερους της Γαλάδ και ο λαός τον έκανε πάνω του κεφαλή και άρχοντα. Και ο Ιεφθαέ είπε όλα τα λόγια του μπροστά στον Κύριο στη Μισπά. Και ο Ιεφθαέ έστειλε πρεσβευτές στο βασιλιά των γιών Αμών λέγοντας, «Τι έχεις να κάνεις μαζί μου και ήρθες να πολεμήσεις εναντίον μου μέσα στη γη μου?» Και ο βασιλιάς των γιών Αμών αποκρίθηκε στους πρεσβευτές του Ιεφθαέ, «Επειδή ο Ισραήλ πήρε τη γη μου όταν ανέβαινε από την Αίγυπτο, από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ και μέχρι τον Ιορδάνη. Τώρα λοιπόν να μου τα επιστρέψεις ειρηνικά». Και ο Ιεφθαέ ξανάστειλε πρεσβευτές στο βασιλιά των γιών Αμών και του είπε, «Έτσι λέει ο Ιεφθαέ, ο Ισραήλ δεν πήρε τη γη του Μωάβ ούτε τη γη των γιών Αμών, αλλά αφού ανέβηκε ο Ισραήλ από την Αίγυπτο και βάδισε μέσα από την έρημο προς την Ερυθρά θάλασσα και ήρθε στην Κάδης, τότε ο Ισραήλ έστειλε πρεσβευτές στο βασιλιά του Εδόμ λέγοντας, «Ας περάσω παρακαλώ μέσα από τη γη σου». Όμως ο βασιλιάς του Εδόμ δεν δέχθηκε. Και ακόμα έστειλε πρεσβευτές και στο βασιλιά του Μωάβ. Όμως και αυτός δεν συγκατένευσε. Και ο Ισραήλ κάθισε στην Κάδης. Τότε πήγε διαμέσου της ερήμου και βάδισε ολόγυρα από τη γη του Εδόμ και τη γη του Μωάβ και ήρθε απανατολικά της γης του Μωάβ και στρατοπέδευσε πέρα από τον Αρνών. Και δεν μπήκε στα όρια του Μωάβ, επειδή ο Αρνών ήταν το όριο του Μωάβ. Και ο Ισραήλ έστειλε πρεσβευτές στον Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, τον βασιλιά της Εσεβών. Και ο Ισραήλ του είπε, «Ας περάσουμε, παρακαλούμε, μέσα από τη γη σου, μέχρι το τόπο μου». Αλλά ο Σιών δεν εμπιστεύτηκε τον Ισραήλ να περάσει μέσα από το όριό του. Γι' αυτό και ο Σιών συγκέντρωσε ολόκληρο το λαό του και στρατοπέδευσε στην Ιάσα και πολέμησε τον Ισραήλ. Και ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ παρέδωσε το Σιών και ολόκληρο το λαό του στο χέρι του Ισραήλ και τους πάταξε. Και ο Ισραήλ κληρονόμησε ολόκληρη τη γη των Αμοραίων, των κατοίκων της γης εκείνης. Και κληρονόμησαν όλα τα όρια των Αμοραίων, από τον Αρνών μέχρι τον Ιαβόκ και από την έρημο μέχρι τον Ιορδάνη. Και τώρα, αφού ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδιωξε τους Αμοραίους από μπροστά από το λαό του τον Ισραήλ, θα τους κληρονομήσεις εσύ? Εσύ δεν κληρονομείς ό,τι σου κληροδότησε ο Χεμός, ο Θεός σου? Και εμείς, όλα όσα μας κληροδότησε ο Κύριος ο Θεός μας, αυτά θα κληρονομήσουμε. Και τώρα, μήπως εσύ είσαι σε κάτι καλύτερος από τον Βαλάκ, τον γιο του Σεπφόρ, το βασιλιά του Μωάβ? Διαφιλονίκησε καθόλου μήπως εκείνος απέναντι στον Ισραήλ ή πολέμησε ποτέ εναντίον του, αφότου ο Ισραήλ κατοίκησε στην Εσεβών και στις κομοπόλεις της και στην Αροήρ και στις κομοπόλεις της και σε όλες τις πόλεις κοντά στον Αρνών για 300 χρόνια? Γιατί λοιπόν σε αυτό το διάστημα δεν τα ελευθερώσατε? Εγώ λοιπόν δεν σου έφτεξα, αλλά εσύ ενεργείς άδικα απέναντί μου, πολεμώντας εναντίον μου. Ο Κύριος, ο Κρητής, ας κρίνει σήμερα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ και στους γιους Αμών. Αλλά ο βασιλιάς των γιών Αμών δεν εισάκουσε τα λόγια του Ιεφθαέ που έστειλε σε αυτόν. Τότε ήρθε πάνω στον Ιεφθαέ πνεύμα του Κυρίου και αυτός πέρασε μέσα από τη Γαλάδ και το Μανασί και πέρασε μέσα από τη Μισπά της Γαλάδ και από τη Μισπά της Γαλάδ πέρασε ενάντια στους γιους Αμών. Και ο Ιεφθαέ ευχήθηκε μια ευχή στον Κύριο και είπε, «Αν πραγματικά παραδώσεις τους γιους Αμών στο χέρι μου, τότε ό,τι βγει από τις πόρτες του σπιτιού μου σε συνάντησή μου, όταν θα επιστρέφω με ειρήνη από τους γιους Αμών, θα είναι του Κυρίου, θα το προσφέρω σε ολοκαύτωμα». Τότε διάβηκε ο Ιεφθαέ προς τους γιους Αμών για να τους πολεμήσει. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι του. Και τους πάταξε από την Αροήρ μέχρι την είσοδο Μινίθ, 20 πόλεις, και μέχρι την πεδιάδα των Αμπελώνων, με υπερβολικά μεγάλη σφαγή. Και οι γη Αμών ταπεινώθηκαν μπροστά

0: τους γιους Ισραήλ. Κι ήρθε ο Ιεφθάε στη Μισπά στο σπίτι του. Και ένα, η θυγατέρα του έβγαινε σε συνάντησή του με τύμπανα και χορούς. Και αυτή ήταν μονογενής. Εκτός από αυτή δεν είχε ούτε γιο ούτε θυγατέρα. Και όταν την είδε, έσχισε τα ρούχα του και είπε «Αλίμονό μου, θυγατέρα μου, με καταλείπησες ολοκληρωτικά και εσύ είσαι από εκείνους που με καταθλίβουν, επειδή εγώ άνοιξα το στόμα μου στον Κύριο και δεν μπορώ να πάρω πίσω το λόγο μου». Και εκείνη του είπε «Πατέρα μου, αν άνοιξες το στόμα σου στον Κύριο, κάνε σε μένα σύμφωνα με εκείνο που βγήκε από το στόμα σου. Αφού ο Κύριος έκανε εκδίκηση σε σένα από τους εχθρούς σου, από τους γιους Αμών». Και είπε στον πατέρα της «Ας γίνει σε μένα αυτό το πράγμα. Άφησε με 2 μήνες να πάω να γυρίσω τα βουνά και να κλάψω την παρθενική μου αγνότητα, εγώ και οι συντρόφισσές μου». Και εκείνος είπε «Πήγαινε». Και την έστειλε για 2 μήνες. Και πήγε αυτή και οι συντρόφισσές της και έκλαψε την παρθενική της αγνότητα επάνω στα βουνά. Και στο τέλος των 2 μηνών επέστρεψε στον πατέρα της. Και έκανε σε αυτή σύμφωνα με την ευχή του που ευχήθηκε. Και αυτή δεν γνώρισε άνδρα. Και έγινε συνήθεια στον Ισραήλ να πηγαίνουν οι γυναίκες του Ισραήλ από χρόνο σε χρόνο να θρηνούν τη θυγατέρα του Ιεφθάε του Γαλααδίτη 4 ημέρες κάθε χρόνο. Κρητές, 12ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Εφραήμ συγκεντρώθηκαν και πέρασαν προς βοράν και είπαν στον Ιεφθάε «Γιατί πέρασες να πολεμήσεις ενάντια στους γιους Αμών και δεν μας κάλεσες να έρθουμε μαζί σου? Το σπίτι σου θα το κάψουμε πάνω σου με φωτιά». Και ο Ιεφθάε τους είπε «Εγώ και ο λαός μου ήρθαμε σε μεγάλη φιλονικία με τους γιους Αμών και σας έκραξα και δεν με σώσατε από το χέρι τους. Και βλέποντας ότι δεν με σώσατε, ρυψοκινδύνευσα τη ζωή μου και πέρασε ενάντια στους γιους Αμών. Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι μου. Γιατί λοιπόν ανεβήκατε σήμερα σε μένα για να με πολεμήσετε?» Τότε ο Ιεφθάε συγκέντρωσε όλους τους άνδρες της Γαλαάδ και πολέμησε τον Εφραήμ. Και οι άνδρες της Γαλαάδ πάταξαν τους Εφραημίτες, επειδή είπαν «Φυγάδες του Εφραήμ είστε εσείς οι Γαλααδίτες, ανάμεσα στον Εφραήμ και ανάμεσα στο Μανασί». Και οι Γαλααδίτες έπιασαν διαβάσεις του Ιορδάνη πριν από τους Εφραημίτες. Και όταν κάποιος από τους Εφραημίτες φυγάδες έλεγε «Θέλω να περάσω», τότε οι άνδρες της Γαλαάδ του έλεγαν «Μήπως είσαι Εφραημίτης?» Αν εκείνος έλεγε «Όχι», τότε του έλεγαν «Πες λοιπόν Σχίβολεθ». Και εκείνος έλεγε «Σίβολεθ», επειδή δεν μπορούσε έτσι να το προφέρει. Τότε τον έπιαναν και τον φώνευαν στις διαβάσεις του Ιορδάνη. Και έπεσαν εκείνο τον καιρό 42.000 Εφραημίτες. Και ο Ιεφθάε έκρινε τον Ισραήλ για 6 χρόνια. Και ο Ιεφθάε, ο Γαλααδίτης, πέθανε και θαύτηκε σε κάποια πόλη της Γαλαάδ. Και ύστερα από αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Αβεσάν, εκείνος από τη Βηθλέμ. Και είχε 30 γιους και 30 θυγατέρες που τις πάντρεψε. Και πήρε απ' έξω 30 νέες για τους γιους του. Και έκρινε τον Ισραήλ 7 χρόνια. Και ο Αβεσάν πέθανε και θαύτηκε στη Βηθλέμ. Και ύστερα από αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Ελών, ο Ζαβουλονίτης. Και έκρινε τον Ισραήλ για 10 χρόνια. Και ο Ελών, ο Ζαβουλονίτης, πέθανε και θαύθηκε στην Εαλών, στη γη Ζαβουλών. Και ύστερα από αυτόν έκρινε τον Ισραήλ ο Αβδών, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης. Και είχε 40 γιους και 30 εγγονούς που πήγαιναν καβάλα επάνω σε 70 πουλάρια. Και έκρινε τον Ισραήλ για 8 χρόνια. Και ο Αβδών πέθανε, ο γιος του Ελίλ, ο Πυραθωνίτης, και θαύθηκε στην Πυραθών, στη γη Εφραήμ, επάνω στο βουνό Αμαλίκ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο που τον ανοίγεις μπροστά μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου και κάνε την Εκκλησία Σου αγαλίαμα. Χαρά των λαών, Κύριε. Έλα Χριστέ μου και σύνδεσε κάθε μέλος, κάθε άτομο, κάθε δούλο και δούλη Σου. Κάμε Κύριε να συνδεθούμε τέλεια μεταξύ μας δια του συνδέσμου του Πνεύματος, Κύριε, ώστε ο σύνδεσμός μας αυτός, Κύριε, να ελκύσει το Πνεύμα Σου το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Την δόξα Σου τη θαυμαστή να κατέβεις επάνω στο λαό Σου, Κύριε. Οι πύλες της Εκκλησίας Σου να στηθούν όρθιες, Κύριε Θεέ μου. Να φρουρίσουμε το σώμα Σου, να φρουρίσουμε την πίστη, να αγωνιστούμε για αυτήν, Κύριε Θεέ μου. Να γίνει η Ιερουσαλήμ Σου και πάλι νικηφόρα θαυμαστή και θα ρίξουμε κάτω τις πύλες του Άδη, Κύριε, γιατί δεν θα ισχύσουν εναντίον μας, Κύριε, όπως είπες, Πατέρα. Και θα βγει αληθινή η προφητεία των λόγων Σου, Κύριε, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά μας τον Άγιο Ζήλο Σου που κατατρώγει τα σωτικά μας, Κύριε, και δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει η Εκκλησία Σου η ευλογία επάνω στα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, Πατέρα. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κύριε. Για τη δόξα Σου. Κύριε, ζητάω να με κρύψεις πίσω από τη σκιά τη δικιά Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου να ακούσει τη δική Σου φωνή και εμείς Σου δίνουμε πιστά όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Κύριε Θεέ μου, δεν είμαστε μπροστά Σου παρά σάρκα, χώμα, Κύριε. Αν σηκώσεις το χέρι Σου, έχουμε χαθεί, Πατέρα Ουράνιε. Εάν στεκόμαστε, στεκόμαστε δια της χάριτός Σου μόνον, Κύριε. Και το αναγνωρίζουμε και σε ευχαριστούμε και νιώθουμε άνεση μέσα στην παρουσία Σου, Κύριε. Ξεκούραση σε Σένα, τον Θεό που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τις πύλες της Ιερουσαλήμ και τις πύλες του Άδου. Και είδαμε ότι οι πύλες του Άδου έχουν να κάνουν με την Βαβυλώνα. Έχουν να κάνουν με ένα οικοδόμημα, το οποίο κάθεται επάνω σε πολλά ύδατα, τα οποία μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι είναι λαοί, έθνη, φυλές και γλώσσες. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα, το οποίο, μέσα από το οποίο βγαίνει ο Άδης, μέσα από το οποίο εξαπολύονται οι δυνάμεις της κόλασης, οι οποίες έχουν ένα στόχο, τους Αγίους. Είδατε ότι αυτοί μεθεί με το αίμα των Αγίων. Μου κάνει εντύπωση που λέει ότι μέσα σε αυτή τη Βαβυλώνα βρέθηκε το αίμα όλων των εσφαγμένων επί του προσώπου της γης. Σαν λαός του Θεού, σαν Ιερουσαλήμ, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το σατανικό σύστημα, μέσα από το οποίο εκφράζεται ο διάβολος, το σκοτάδι, η ανομία, η ακαθαρσία. Οι δυνάμεις του Άδη βγαίνουν από εκεί με στόχο να προσβάλλουν την Εκκλησία. Όπως είπα, από την φυσική ιστορία του λαού Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματική ιστορία της Εκκλησίας. Είναι ένα καρπόν, τύπος και το αντίτυπο. Η Βαβυλώνα σηκώθηκε και κυρίευσε την Ιερουσαλήμ επειδή η Ιερουσαλήμ λάτρευσε τα είδωλα, λάτρευσε τη σάρκα. Λάτρευσε το σκοτάδι, γι' αυτό και το σκοτάδι πήρε εξουσία και μπήκε και κατάστρεψε την Ιερουσαλήμ. Το 609 άρχισε η κατάκτηση και σε 10-20 χρόνια ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ και εξαφάνισε την Ιερουσαλήμ, την έκανε μπάζα. Όμως η ιστορία, δόξα τω Θεώ, που δεν σταματάει εκεί. Αμήν. Σήκωσε τον Έζρα, σήκωσε τον Νεεμία, σήκωσε τον Ζωροβάβελ και οι άνθρωποι αυτοί με καινούριο πνεύμα, με αποφασιστικότητα και με δύναμη έφυγαν από τη Βαβυλώνα και πήγαν και βρήκαν τα μπάζα αυτά, τις πέτρες τις πεταμένες και άρχισαν ο κάθε ένας στο πόστο του να σηκώνουν τα τείχη, να σηκώνουν τις πύλες μέχρι πια που έκλεισαν την πόλη και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο τείχος και να δοξάζουν τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την πόλη ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αντίστοιχα, ο Κύριος μετά από όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει πάλι τη γενιά αυτή των Αγίων Του. Και να είμαστε τον 20ο αιώνα, συγγνώμη, 21ο, άνθρωποι στους οποίους ο Κύριος έχει αποκαταστήσει την πίστη. Αμήν. Και μας οδηγεί. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, τα ουράνια δώρα του Πνεύματος, τους ουράνιους στόχους, την όραση και αρχίζει τώρα να ξαναχτίζεται η Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Πόσες πύλες έχει η ουράνια Ιερουσαλήμ? 12. Σήμερα θα μιλήσουμε για 4 πύλες. Ξέρετε ότι οι πύλες είναι οι άνθρωποι. Τα 12 θεμέλια τι είναι? Δεν είναι μόνο οι 12 Απόστολοι, ξέρετε. Είναι η πληρότητα της διακονίας των Αποστόλων με βέβαια αρχή και θεμέλιο τους 12 Αποστόλους. Αλλά είναι όλοι οι Απόστολοι. Πάνω στις ερπάλξεις ψηλά, ποιοι είναι, ποια διακονία? Οι προφήτες, προσέχουν, το βλέπουν, οι φρουροί, οι προφήτες, οι πύλες, πέστε το, οι ευαγγελιστές, αμήν. Και οι ποιμένες και οι δάσκαλοι είναι μέσα η δουλειά τους, κοντά στο ποτάμι εκεί, να τρέφουνε τα πρόβατα, να τα διδάσκουνε, να τους δίνουνε τροφή, και να αυξάνονται. Υπάρχουν ορισμένες πύλες που πρέπει όταν ο εχθρός κάνει επίθεση να τις βρει κλειστές. Πρέπει να τις φρουρίσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις πύλες αυτές. Πολλά πράγματα που θα σας πω τα έχετε ακούσει από άλλα κηρύγματα. Αλλά θέλω να τα δούμε όλα από τη σκοπιά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβουμε. Η πρώτη πύλη που πρέπει να φυλάξουμε κλειστή στον εχθρό, για να μην μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι ο νους. Ο νους. Όταν είμαστε χωρίς Χριστό, μέσα στον κόσμο, τι έχει μέσα εδώ? Να διαβάσουμε. Εφεσίους Δέλτα 18. Εφεσίους Δέλτα 18. Εσκοτισμένη την διάνοια. Απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Τι λέει η διάνοια μας είχε? Σκότος. Για πέστε μου, τι σκοτάδι? Φυσικό ή πνευματικό? Πνευματικό. Και ποιος είναι ο άρχον του σκότους? Ο διάβολος. Εξουσίαζε μέσα στη διάνοια μας με το σκοτάδι του. Μας είχε κάνει δηλαδή μια πύλη από την οποία να βγαίνει τι? Έξω. Ο Άδης, το σκοτάδι. Ο Κύριος είπε πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας Του. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Να το διαβάσουμε. Εβραίους ήττα 10. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμι προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρα σε εκείνας λέει ο Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν στην είστε εις εμέ λαός. Γίνεται μια δραματική αλλαγή μέσα στη διάνοιά μας. Φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως. Ξέρετε ότι αυτοί οι λογισμοί του σκότους γίνονται φρούριο μέσα στον άνθρωπο. Φρούριο. Το φρούριο, ξέρετε τι είναι? Ένα υψηλό οικοδόμημα, ισχυρό, που πας εκεί μπροστά και δεν έχει άνοιγμα, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι φρούριο. Πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και τι σου λέει? Το ξέρω. Τι είμαι, Τούρκος, Χριστιανός είμαι. Και ξέρεις ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο και είναι πιο ξερός από την έρημο της Σαχάρας μέσα του. Αυτός τι νομίζει? Έχει υψωθεί ένα οικοδόμημα εκεί πέρα. Όταν έρχεται ο εχθρός, κοιτάει να καταλάβει το νου, τη διάνοια. Μας επιτίθεται στη διάνοια. Θα σου βάλει σκέψεις, θα σου βάλει λογισμούς μέσα σου. Άλλωστε, όλος ο πόλεμος που γίνεται είναι με πόλεμος λογισμών, πόλεμος σκέψεων, διανοημάτων. Γιατί τέτοιος πόλεμος? Γιατί άπαξ και ο εχθρός καταλάβει τη διάνοιά σου και το νου σου, μετά σε καθιστά μια πύλη μέσα από την οποία μπορεί να εκφράζεται ο άδης και η κόλαση. Εάν καταφέρει να χτυπήσει τον άνθρωπο με αθεισμό, όταν μιλάει τι βγαίνει από τη διάνοιά του? Πέστε μου. Αρνητισμός. Επίθεση. Ο διάβολος κάνει τον ανθρώπινο νου μια πύλη του άδη μέσα από την οποία ο διάβολος θέλει να εκφραστεί. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται και θέλει την πύλη αυτή να την κατακτήσει εκείνος και να γίνει δική του πόρτα. Δική του πύλη. Που να κλείνει στον εχθρό και να ανοίγει, προκειμένου να δώσει την ευλογία προς τα έξω. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτά τα εδάφια. Β' Κορινθίους, 10 κεφάλαιο, από το 3. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Εν σαρκή, συγγνώμη, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Τα οχυρώματα έχουν και πύλες, ξέρετε. Και αυτά πρέπει να τα καθαιρέσουμε, επειδή καθαιρούμε λογισμούς και παν ύψωμα υπερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού. Ο Κύριος θέλει μέσα από τη διάνοιά σου να εκφράζεται ο Λόγος του Θεού. Πώς αντιμετωπίζεις ένα διανόημα? Με ένα άλλο διανόημα. Έναν λόγο με έναν λόγο. Αντιμετωπίζεις το ψέμα που είναι ένα διανόημα με την αλήθεια. Γι' αυτό λέει πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο λόγος μέσα μας. Πλούσια. Κάθε μέρα έχεις ανάγκη να πάρεις από το λόγο. Κάθε μέρα. Μην αφήνεις μέρα να περνάει χωρίς να περνάει ο λόγος μέσα. Το έχεις ανάγκη αυτό. Η διάνοιά σου να τρέφεται, να συλλαμβάνει το λόγο, τις αλήθειες, να τις κρατάς και να ζεις με αυτές. Μη φοβάσαι. Ό,τι φέρει ο διάβολος θα φύγει. Αμήν. Η διάνοιά μας λαμπρύνεται με το λόγο του Κυρίου. Και μετά τα διανοήματα του σκότους τα ξεδιαλύνουμε και έχουμε τη δύναμη να τα αντικρούσουμε, να τα εχμαλωτήσουμε. Να τα ρίξουμε κάτω. Ο νους. Εάν αφήσεις τον εχθρό να πειράξει τον νου σου και μπει μέσα σκοτάδι, έχεις γίνει μια πύλη του Άδη. Μέσα στην εκκλησία. Ξέχασα να σας πω την άλλη φορά. Μιλάγαμε για τους ψευδοπροφήτες. Δεν μου λέτε, οι ψευδοπροφήτες, από πού να τους περιμένουμε, από όξο ή από μέσα? Πιο δυνατά λίγο. Μέσα. Το λέει ο Πέτρος. Από μέσα. Δηλαδή, ενώ, και ξέρετε κάτι, κανείς δεν γεννιέται ψευδοπροφήτης. Αμήν, αδελφοί. Όταν έρχεσαι στο Χριστό, κανείς δεν σου βάζει καμιά ταμπέλα να λέει αυτός είναι μελλοντικός ψευδοπροφήτης. Κανείς. Πώς γίνεται κανείς ψευδοπροφήτης? Γίνεται από τις επιλογές που κάνει. Από αυτά που δέχεται ή που δεν δέχεται. Και όταν δέχεσαι πράγματα που δεν πρέπει και όταν δεν δέχεσαι εκείνα που πρέπει, γίνεσαι υλικό εύχριστο για να σε μεταστρέψει ο εχθρός και να σε κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Γι' αυτό μας προειδοποιεί ο Κύριος. Μη γέννητο αδερφοί, να γίνουμε αντί πύλες της Ιερουσαλήμ, να γίνουμε πύλες του Άδη μέσα στην Εκκλησία. Δεύτερη πύλη, η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι η έδρα, το κέντρο των συναισθημάτων μας. Άλλο η διάνοια και οι σκέψεις, άλλη πύλη και άλλο είναι τα συναισθήματα. Δεν μου λέτε, εάν κάποιος σου πει ένα άτομο που αγαπάς και σέβεσαι και είναι αδερφός σου, σου πει έναν λόγο και σε πειράξει, πού πειράζεσαι, στο μυαλό ή στην καρδιά μέσα. Και ενώ το μυαλό σου λέει πράγματα να μην κάνεις, συνήθως τι κάνουμε, αυτά που λέει το μυαλό ή αυτά που βγαίνουν από μέσα. Από την καρδιά, άλλη πύλη είναι αυτή. Άλλη πύλη. Μας επιτίθεται ο εχθρός από άλλη γωνία. Μέσα από το συναισθηματικό μας κόσμο. Κόσμος της σκέψης, του λόγου, και εδώ τώρα είναι ο κόσμος της πράξης. Από εκεί που εξέρχονται οι πράξεις, είναι η πηγή από την οποία γίνονται και καθορίζονται οι εκβάσεις της ζωής. Το διαβάσουμε λίγο αυτό. Παροιμίες Δέλτα 23. Παροιμίες Δέλτα 23. Μεταπάσης φυλάξεως. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Φύλατε την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Δεν μου λέτε. Συνήθως στις πύλες, στις αρχαίες πόλεις, στις πύλες, τι βάζανε. Φρουρούς. Γιατί. Γιατί είναι κάτι που ανοίγει και κλείνει. Δεν είναι τείχος. Αδιαπέραστο, ψηλό, τι να βάζεις φρουρό. Μόνο από πάνω να βλέπουμε μακριά. Κανένας δεν μπορεί να πάει να μπει στο τείχος μέσα. Δεν γίνεται. Η πύλη όμως είναι ένα ευάλωτο σημείο. Μπορεί να ανοίξει εύκολα. Όπως και να κλείσει. Και χρειάζεται φρουρός. Δεν μου λέτε. Ποιος λέει να είναι φρουρός εδώ. Εμείς. Εσύ θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Σαν παιδί του Θεού, σαν γιος του Θεού. Θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Μεταπάσεις φυλάξεως. Έχετε δει τους σκοπούς. Όταν είναι σκοπιά, η οποία είναι πάρα πολύ ζωτική, είναι σε νευραλγικό σημείο και πρέπει να είναι πάρα, ο σκοπός να είναι εκεί αγκάθι που λέμε, ξέρετε, τους κάνουνε. Τους απαγορεύουν να αφήσουν το όπλο. Το, πάντοτε βέβαια. Το έχουν το όπλο εδώ, αυτό το... Πώς τα λένε τα καινούρια? Z3. Εγώ είχα το Mi1 και Thompson. Τώρα αλλάξαν τα όπλα. Λοιπόν, το κρατάει εδώ και είναι εκεί συνέχεια. Και προσέχει. Μόλις έρθει κάποιος, Alt-C. Alt-C! Φρουρεί! Φρουρεί συνεχώς! Εδώ είναι ο χώρος μου. Είναι η σφαίρα της προσωπικότητάς μου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, η καρδιά μου, η διάνοιά μου, και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κύριος θέλει να φρουρώ την καρδιά μου με τα πάσης φυλάξεως. Τη διάνοιά μου να φρουρώ με τα πάσης φυλάξεως. Θα δούμε και τι άλλο πρέπει να φρουρίσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φρουρώ, λέει ότι ο λέων περιέχεται ως λέων οριόμενος ο εχθρός, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Φρουρώ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μου λέτε. Κάθομαι εγώ, ενώ πρέπει να φρουρώ, ξεχνιέμαι, κάθομαι και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Βλέπω τηλεόραση, ξέρω εγώ. Μετά τη δουλειά τώρα κουρασμένος, τι να κάνω. Θα πάρω την εφημερίδα, το περιοδικό, κάτσω να διαβάσω. Και μετά από λίγο κοιμάμαι, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ να διαβάσω. Όταν είναι η ώρα της συνάθρησης, τώρα κυριακάτικα, βρέχει έξω και αυτά, πού να πάμε τώρα. Κάτσε λίγο. Αυτός τι θα κάνει από εκεί. Εγώ κάπα. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Του έδωσα. Μπήκε μέσα. Αφού γυρίζει σαν μανιασμένο λιοντάρι. Εάν εγώ σταματήσω να φρουρίσω τον εαυτό μου, τι θα κάνει. Μετά λέει, οι χριστιανοί δεν έχουν δαιμόνια. Αν φρουρείς, δεν έχει. Βέβαια δεν έχει δαιμόνιο, γιατί τα διώχνεις έξω. Εάν όμως αφήσεις τη διάνοιά σου ανοιχτή, εάν αφήσεις την καρδιά σου αφρούρητη, ο διάβολος τι θα κάνει, πέστε μου. Τι θα κάνει, αδερφοί. Μπήκε μέσα. Φρούρισε την καρδιά σου. Από υπερηφάνειες. Από αλαζονίες. από πλεονεξία, από όλα αυτά τα οποία η καρδιά, στα οποία η καρδιά έχει επιρρέπειες. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Ιερεμίας στο Ιωταζήτα 9. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και τι δυνατόν να γνωρίσει αυτήν. Πρέπει να φρουρίσεις την καρδιά σου. Και έχει να κάνει αυτό περισσότερο με τα συναισθήματά μας από τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Η καρδιά, λέει, φλογίζεται από τη γέννα και όλο και αυτή η φλόγα από πού βγαίνει μετά? Από το στόμα. Ψαλμός ρο λάμδα θήτα 23. Λέει ο Δαβίδ, δοκίμασέ με Θεέ και γνώρισον την καρδιά μου. Εξέτασον με και μάθε τους στοχασμούς μου. Δοκίμασέ με. Γιατί στη δοκιμασία φαίνεται τι έχει η καρδιά και βγαίνει. Εφόσον είσαι κάτω από το χέρι του Θεού, θα περάσει τη δοκιμασία, ο Κύριος θα σε φυλάξει, μπορεί λίγο να κλονιστείς, το χέρι του είναι πάνω σου, μη φοβάσαι. Μπορεί να κάνεις πως πέφτεις, ο Κύριος θα σε φυλάξει. Βλέπεις και την καρδιά σου και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δείξεις την καρδιά μου, εγώ θα προσέχω, θα φρουρώ την καρδιά μου. Γιατί είναι πύλη, είναι πόρτα, από την οποία μπορεί να μπει ο εχθρός και να μετατρέψει την καρδιά σου σε πύλη του Άδη. Πες μου, όταν κάποιος που αγαπάς, γιατί ο κόσμος έξω μπορεί να μας πικράνει αρεφή, μπορεί να μπει μες στην καρδιά μας, να μας χτυπήσει θανάσιμα ο κόσμος έξω. Ο κόσμος. Σηκώνουμε τις ασπίδες μας, δεν μας νοιάζει. Ο θέλω να ζήσει ευσεβώς στην Χριστό Ιησού, θα διωχτεί, τελείωσε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Δεν σε στεναχωρήξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και με καλεί να προσεύχομαι για αυτούς. Να έχω καρδιά και σπλάχνα. Να μην πικραίνομαι. Ναι, αλλά αδελφοί, πέστε μου, πότε είναι που πικραινόμαστε πιο πολύ και πιο θανάσιμα? Πέστε μου. Α, από αυτά τα άτομα τα οποία αγαπάμε και είναι μαζί μας και τρώμε μαζί και δοξάζουμε μαζί και λατρεύουμε μαζί. Κάτι γίνεται, όλο κάτι γίνεται. Και κάτι θα γίνεται, προσέξτε με. Δεν τη γλιτώνουμε δηλαδή. Και να μην γίνεται, ο Κύριος θα επιτρέψει να γίνει κάτι για να έρθει αυτό να πειραχτεί η καρδιά σου για να δεις πώς θα αντιδράσεις. Και πώς αντιδράμε? Μόλις έρθει το πείραγμα, αμέσως τι γίνεται μέσα μας? Βγαίνουν όλα αυτά τα κρυφά και γεμίζουμε πικρό δηλητήριο μέσα μας. Και βλέπεις τον αδερφό σου. Γεια σου αδερφέ, ο Κύριος σε ευλογεί, δόξα τον Κύριο. Και μόλις γυρίσει την πλάτη του, βγαίνει το δηλητήριο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μένει μέσα σου αυτό, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Τι κάνει το δηλητήριο? Μόλις βρεις κάποιο άτομο που είναι κοντά σου και το εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύεται, τι κάνει το δηλητήριο αυτό? Κάνει μετάγγιση δηλητηρίου. Και πάει στην άλλη καρδιά. Ξέρεις ο τάδε τι μου έκανε και πώς μου φέρθηκε. Είναι πράγματα αυτά χριστιανοί? Και τι κάνει μετά? Τι γίνεται η καρδιά σου? Τι πύλη? Πέστε μου. Πύλη του Άδη μέσα στην εκκλησία. Δίπλα σου. Δεν είναι έξω. Εδώ είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αδελφοί. Έχεις... Κάποιος σου είπε κάτι και επικράθηκες? Πάρε το δηλητήριο όλο αυτό και φέρτε στα πόδια του Κυρίου. Το πείραγμα αυτό. Κύριε, το παίρνω όλο αυτό, το φέρνω στα πόδια σου. Δεν θα το αφήσω να με δηλητηριάσει. Θα κρατήσω την καρδιά μου ήσυχη για σένα που αγαπώ. Για να κατοικείς μέσα μου ευρύχωρα. Να μην διώξω το πνεύμα σου το Άγιο. Τα αφήνω στα πόδια σου, Κύριε. Και δώσ' μου εσύ αγάπη και ειρήνη. Το προσεύχεσαι μια, δύο, τρεις και αυτό φεύγει. Και όταν βλέπεις το άτομο το οποίο σε πείραξε, έχει φύγει αυτό. Και ξέρετε κάτι, ο άλλος το νιώθει. Όταν δεν είναι εκεί, ο άλλος το νιώθει. Γιατί είμαστε, βλέπετε, έχουμε αυτά τα ραντάρ μέσα και πιάνουμε τα πάντα. Δεν είμαστε. Τι κάνεις καλά. Δουλεύει ο νους του ανθρώπου. Τα συναισθήματά του είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πιάνει το κάθε τι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εκεί ο διάβολος να σου δώσει και λάθος σήματα. Φύλαξε την καρδιά σου με κάθε φύλαξη. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ξέρετε να πει αυτό. Η πορεία της ζωής σου. Το τι θα γίνεις. Τι δρόμο θα βαδίσεις. Πού θα πας και πού θα καταλήξεις. Εξαρτάται από την καρδιά σου. Και έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν πειραχτεί. Έχουν κάνει λάθος αποφάσεις. Και πού είναι αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει πύλες Έχουν στραφεί ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνουν κόντρα σε αυτό που ο Κύριος κάνει αυτή τη στιγμή. Και αισθάνονται μια χαρά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έχουμε να κάνουμε ένα εχθρό ύπουλο, αδερφοί. Έτσι μπαίνει ο διάβολος και καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Πύλε άδου δεν θέλουσε ισχύσει κατά αυτής, είπε ο Κύριος. Το πιστεύουμε, αδερφοί. Αμήν. Θα φρουρίσουμε τους εαυτούς μας, θα φρουρίσουμε τις πύλες μας, θα φρουρίσουμε την εκκλησία. Φρουρώντας τον εαυτό σου, φρουρείς τα αδέλφια σου. Και δεν μπορεί ο Κύριος να μπει μέσα να πειράξει. Άλλη πύλη. Το στόμα. Ακούστε. Ψαλμός Ρώμη Α3. Βάλε Κύριε φυλακήν εις το στόμα μου. Ποιος πρέπει να φυλάξει το στόμα μου. Εγώ. Ποιος φυλάει την καρδιά. Εγώ. Εσύ. Ο καθένας τα δικά του. Φύλατε την θύραν των χιλέων μου. Στα εβραϊκά είναι η θύρα, η πύλη το ίδιο. Την πύλη των χιλέων μου. Ακούστε τώρα μια πύλη και πέστε μου τι πύλη είναι. Λέει. Ψαλμός έψιλον 9. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύωση. Πέστε μου τώρα τι πύλη είναι αυτό το στόμα. Πύλη άδου. Θάνατος. Ανοίγουν το λαρίγκι τους, το στόμα τους δηλαδή, και είναι ανοιχτός τάφος. Και ρουφάει μέσα κόσμο. Μην επιτρέψεις ποτέ τον εαυτό σου με το στόμα που ο Κύριος σου έδωσε να ευλογείς, να οικοδομείς, να στηρίζεις. Γι' αυτό λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Να γίνει ένας ανοιχτός τάφος για να πέφτουν οι άνθρωποι μέσα. Πύλη. Αυτή είναι η πύλη του Άδου. Ο Κύριος είπε αυτές οι πύλες δεν θα ισχύσουν ενάντια στην Εκκλησία. Αυτό μου δίνει χαρά και ελπίδα, αδερφοί. Ω, έχω παλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά μου. Αυτό που πόθησα με όλη την ψυχή μου, αδερφοί, σας ανοίγω την καρδιά μου, αλήθεια σας λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να δω τα αδέλφια μου όλα ενωμένα, αγαπημένα. Να έχουμε την καρδιά του Κυρίου μέσα μας, τα σπλάχνα του Κυρίου. Σπλάχνα αγάπης, συγχώρησης και ενότητας. Για να κατέβει η δόξα του Κυρίου, το μεγαλείο του Θεού. Και κάθε φορά πάνω που άρχισε να γινόταν αυτό το πράγμα, άνοιγε ο διάβολος, άνοιγε ανθρώπους, τους μετέστρεφε και τους έκανε πύλες άδου. Και πέστε μου τι παθαίνουμε κάθε φορά. Πέστε μου αδερφοί, αλήθεια λέμε εδώ, δεν λέμε ψέματα. Και ούτε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Είναι η ιστορία μας. Και αν δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, είμαστε άξιοι να τα παθαίνουμε. Πέστε μου τι συμβαίνει. Βλέπουμε ανθρώπους να μεταστρέφονται σε πύλες άδου. Και όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτό το πράγμα, έχουν ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μίσος για την Εκκλησία. Εάν κάτσεις και τους εξετάσεις, για κάτσε με παιδί μου, όταν λες η Εκκλησία, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις τίποτα με την Αδελφή Μαρία? Όχι, την αγαπάω την Αδελφή Μαρία. Τον Νίκο, τον αγαπάω τον Αδελφό Νίκο. Αυτή είναι η Εκκλησία.
2: Δεν ξέρω καμιά άλλη εκκλησία. Είναι τα πρόσωπα που είναι εδώ. Η εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι η τύχη. Είναι οι άνθρωποι. Και όμως υπάρχει μέσα ένα μίσος που βγαίνει, μια κακία ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αδελφοί, είναι οι δυνάμεις της κόλασης που δουλεύουν και εμείς είμαστε εδώ να φυλάξουμε την Εκκλησία. Για να την ευλογήσει ο Κύριος. Να κατέβει η δόξα Του. Ιάκωβος Α26 λέει, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Ματέα θρησκεία. Χαλινό. Δεν έχεις το δικαίωμα ό,τι σκέφτεσαι να το βγάζεις και να το λες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορεί να είναι δικό σου το στόμα και δική σου η γλώσσα, αλλά οι άνθρωποι που είναι γύρω σου και σ' ακούνε δεν είναι δικοί σου. Μπορείς να εξακοντίζεις βέλη, να πάρεις το αυτόματο αυτό και να γαζώνεις τον κόσμο, να το ρίχνεις κάτω. Δεν γίνεται. Θα φυλάξεις το στόμα σου. Βάζουμε, λέει, τον κοιμό, τον χαλινό, στα άλογα. Ζήτε από τον Κύριο. Μόλις πάει να βγει κάτι που είναι κακό, να σου τραβάει ο Κύριος τον γκέμι, τον χαλινό. Να μην βγει. Έχεις δικαίωμα. Και έχεις τη δύναμη. Μπορεί κάτι να γίνει μέσα στην καρδιά σου, αλλά από την καρδιά μέχρι να βγει από το στόμα υπάρχει μια απόσταση και μόνο το προλάβεις. Να μην βγει. Έγινε μια αμαρτία, να μην γίνει δεύτερη. Είναι έργο η αμαρτία. Τη στιγμή που βγαίνει ο λόγος, γίνεται έργο και φέρνει θάνατο εκείνο. Ο Ιάκωβος λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν τις δε πτέεις λόγον, ούτως είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ξέρουμε τι λέει παρακάτω. Διαβάσω λίγο. Να δείτε τις δυο πύλες. Του Άδη και του Φωτός. Είμαστε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο γάμα, διαβάζω από το 5. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσιν ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου, φλογιζομένη υπό της γέννης. Για πέστε μου τι βγαίνει από μέσα από τη γλώσσα, τι λέει. Η γέννα, ποιος είναι, ο Άδης. Να το. Ένας λόγος μπορεί να φέρει θάνατο. Ένας λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τις ουράνιες γλώσσες. Με ένα πυρ ουράνιο. Για να παλέψει τη φωτιά αυτή της κόλασης και να την πατάξει να φύγει, ώστε να γίνουμε το στόμα μας πύλη ευλογίας. Σέξε τι λέει παρακάτω. Απ' την ίδια τρύπα δεν βγαίνει γλυκό και πικρό. Με το ίδιο στόμα που ευλογούμε δεν μπορούμε να καταριόμαστε. Δεν μπορείς να βρίζεις και να ευλογήσεις. Μάταια είναι η θρησκεία σου, μάταια τα λόγια σου, δεν έχουν καμιά απήχηση, μην νομίζεις. Ο Κύριος βλέπει και ακούει. Τούτου του ανθρώπου η θρησκεία είναι ματέα. Άρα υπάρχει καλή θρησκεία και μάταια θρησκεία. Πάνε οι άνθρωποι, λένε ότι είναι χριστιανοί, κάνουν ό,τι κάνουν, έχουν το σχήμα το εξωτερικό, το θρήσκο, αλλά τι λέει ο Κύριος είναι η θρησκεία τους. Μάταια. Όχι αδερφοί, μην πάει ο κόπος μας χαμένος. Κρίμα δεν είναι, πέστε μου. Δηλαδή, να αγωνιζόμαστε μια ζωή, να υδρώνουμε, να αντιστεκόμαστε και να είναι μάταια η θρησκεία μας στο τέλος. Κύριε, μη γέννητο. Μη γέννητο, αδερφοί, αυτό το πράγμα. Τελευταία πύλη που θα πούμε σήμερα. Οι σχέσεις. Σχέσεις. Κάθε μέλος του σώματος έχει σχέσεις. Κοιτάξτε το σώμα. Αυτή η φάλαγγα έχει σχέση με αυτήν και με αυτήν. Αυτές οι τρεις έχουν σχέση με αυτά τα δύο επόμενα και με το τέταρτο και το πέμπτο και αποτελούν ένα σύνολο, μία παλάμη. Είναι μαζί. Εάν κάτι με τσιμπήσει σε αυτό το δάχτυλο, τσιμπηθεί, τι κάνει. Ο! Όλο το σώμα κινείται, το στόμα φωνάζει και το χέρι θα πάει εκεί το άλλο. Τέλεια συνάφεια. Σχέσεις. Ματθαίος Ι 19. Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμια αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς. Παρά του πατρός μου του εν τους ερενείς. Γιατί λέει δύο να συμφωνήσουν και όχι ένας? Είναι πράγματα που μόνοι μας όταν προσευχηθούμε ο Κύριος μας ακούει και γίνονται. Είναι όμως άλλα πράγματα που για να γίνουν και να φανεί η δόξα και η δύναμη του Κυρίου, τι πρέπει να υπάρχει? Τι λέει τη λέξη, πέστε μου? Συμφωνία. Ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία. Θα φωνάξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ωραία. Πρώτα θα φωνάξουμε ο καθένας όποτε θέλει. Ελάτε. Κάντε. Καθένας. Αυτό είναι. Έτσι. Ελάτε τώρα να κάνουμε συμφωνία. Όλοι μαζί ταυτόχρονα θα πούμε α. Ένα, δύο, τρία. Α! Άλλη μια φορά. Α! Συμφωνία. Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο? Ποια η δύναμη του ενός και ποια η δύναμη του άλλου? Θέλετε στην προσευχή? Όταν υπάρχει συμφωνία, έτσι ακούγεται η προσευχή. Και ο Κύριος, ποιος προσεύχεται εκεί τόσο δυνατά? Οι άγγελοι, Κύριε, πρέπει να κάνουμε κάτι, φωνάζουν εκεί κάτω. Ενώ, όταν είμαστε ασύμφωνοι, ασύνδετοι, ασχέτοι, ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν ακούγεται τίποτα. Σχέσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις μας, αδερφοί? Μου έδειξε ο Κύριος ότι εάν μέσα σε μια εκκλησία είναι δύο-τρία άτομα που έχουν πρόβλημα στη σχέση τους, έχουν πρόβλημα, δεν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάμε μέχρι ενός σημείου εκεί, αλλά δεν πάμε πουθενά παραπάνω. Ναι, θα ψάλουμε, θα ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, δόξα τω Θεώ αδερφέ και αυτά, αλλά εκείνο είναι και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζητάμε και ποθούμε, η σεκινά δόξα να κατέβει ο Κύριος. Να κατέβει που να μην μπορείς να θα σταθείς όρθιος και να καμπουριάζεις από το βάρος της δόξης και να λες Κύριε είσαι εδώ και να πέφτεις κάτω από τη δόξα του Κυρίου. Που να κατέβει ο Κύριος και να σε θεραπεύει εκεί που είσαι, να σε σπάει, να κλαις γοερά και να μετανοείς χωρίς να σε αγγίξει άνθρωπος, χωρίς να σου πει τίποτα. Είναι φέλη της δόξας. Για να κατέβει πρέπει να διορθωθούν, να θεραπευτούν, να φτιαχτούν οι σχέσεις μας. Ακέραιες, ξέρετε πώς. Πώς είναι, φανταστείτε ένα ψαράδικο δίχτυ. Κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, όλα. Τέλεια τετραγωνάκια μεταξύ τους, συνδέσεις. Το κάθε ένα συνδέεται με κάποιο άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν ένα δίχτυ. Ωραία. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει? Έρχεται και κάνει επιθέσεις στις σχέσεις μας. Και τι κάνει λοιπόν? Έχει ένα ψαλίδι. Τσικ, τσουκ. Και πώς είναι το δίχτυ, πέστε μου μετά. Πύλε. Γεμίζει πύλες. Και τι πύλες είναι αυτές? Του Άδη. Χάνονται ψυχές. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές πώς ήταν, αδελφοί? Ομοθυμαδών. Μια ψυχή. Δεν είχαν διαφορές οι μαθητές μεταξύ τους. Δεν είχαν παρεξηγήσεις. Δεν έβλεπε στραβά ο ένας τον άλλον πια. Είχαν γνωρίσει τον Κύριο, τους γιάτρεψε. Και ήταν ελεύθεροι, γεμάτοι αγάπη. Ενωμένοι όλοι μαζί έκραζαν με συμφωνία στον Κύριο. Τι έκανε ο Κύριος? Κατέβηκε. Όλοι μαζί έκραζαν για τον Πέτρο. Ομοθυμαδών. Φώναζαν. Κύριε τον Πέτρο. Τον έχουμε ανάγκη. Κύριε σε παρακαλώ, είναι ο ποιμένος των Αποστόλων, δεν πρέπει να φύγει, δεν είναι ώρα του να φύγει. Κύριε, τον ζητάμε να έρθει. Βγάλ τον από εκεί. Τον έβγαλε. Γινόταν, λέει, προσευχή στην Εκκλησία ομοθυμαδών. Η ενότητα στις σχέσεις μας. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του αδερφή, να πειράζει τις σχέσεις μας. Όλο και κάποιος μπορεί να του ξεφύγει κάτι, να κάνει κάτι, τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν θα κάνει τίποτα να πειράξει τον άλλον, ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όχι, να σας πω γιατί. Ωραία, και εμείς που είμαστε εδώ και ξέρουμε, μπορούμε να το τηρήσουμε. Θα έρθουν καινούργοι. Θα έρθουν με τις πύλες του Άδου. Που πρέπει να κλείσουν αυτές και να ανοίξουν, να γίνουν πύλες δικαιοσύνης, πύλες της Ιερουσαλήμ. Μέχρι να γίνει αυτό, τι θα γίνει. Πού είναι λοιπόν η λύση, αδερφοί, πέστε μου. Πόσο θέλουμε τον Κύριο να κατέβει, αδερφοί. Πόσο το ζητάμε αυτό. Τι θυσίες είμαστε σε θέση να κάνουμε, πέστε μου. Έτσι, πέστε μου. Τι θυσίες είσαι σε θέση να κάνεις προκειμένου να κατέβει, να γεμίσει εδώ ο τόπος από την ομίχλη αυτή της παρουσίας του Κυρίου και να μην μπορεί να κάνει άνθρωπος τίποτα και να είμαστε όλοι κάτω στο πάτωμα και ο Κύριος να κάνει τα θαύματά του, τις δυνάμεις του, τις σωτηρίες του, τις θεραπείες του, τα πάντα να εργάζεται εκείνος με ευχαίρεια ανάμεσά μας και να γίνουμε σημείο εδώ σε όλο το νησί και σε όλο τον κόσμο. Έγιναν στο Σουάνζι, έχω πάει στην Ουαλία, μίλησα με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είδαν τη δόξα του Κυρίου. Πήγαμε στο σπίτι μιας αδερφής και μου έδειχνε τις εικόνες, μου έδειχνε όλα αυτά που είχαν, οι φωτογραφίες που είχαν πάρθει και όλα, μου τα έδειχνε με καμάρι ότι ο Κύριος τότε είχε κατέβει κάτω και έκανε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι. Ωραία. Αυτοί είχαν την επίσκεψή τους. Εδώ, αυτός ο τόπος δεν πρέπει να έχει την επίσκεψη του Κυρίου, αδερφή. Για να έρθει η επίσκεψη, πρέπει να διορθώσουμε το δίχτυ των σχέσεων. Να το ράψουμε. Έχετε δει τους ψαράδες τι κάνουν μετά από κάθε ψάρεμα? Φτιάχνουν το δίχτυ. Κλείνουν τις τρύπες. Και είναι το έτοιμο για ψάρεμα. Ελάτε να κλείσουμε, αδερφή, τις τρύπες. Να σας πω κάτι πρακτικό. Όταν πας μπροστά στη δόξα του Κυρίου, στην προσευχή σου, σκέψου, πού έχω πρόβλημα. Μέσα στο πνεύμα σου δες, Κύριε, πού η καρδιά μου. Καθώς περνάς στους αδερφούς, έτσι που τους βλέπεις να κάθονται, έχεις την εικόνα μέσα σου. Κύριε, πού έχω πρόβλημα. Πού είναι που η καρδιά μου έχει πρόβλημα. Με ποιο άτομο. Ωπ, εκεί. Κύριε, με αυτό το άτομο. Δώσ' μου χάρη να τακτοποιήσω τη σχέση μου. Αν είσαι Άγιος του Θεού θα το κάνεις. Δεν είναι πια καιρός για παιχνίδια, αδερφή. Ο Κύριος θα κινηθεί. Και θα κινηθεί. Να μην βρεθούμε εμπόδιο να γίνουμε καταλύτες. Τώρα, ελάτε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Να ταπεινωθούμε. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού, αδερφή? Τι είναι? Με δύο λόγια, τι είναι το Πνεύμα του Χριστού? Είναι πνεύμα αγάπης, συγχώρεσης, μετάνοιας, συντριβής, καταδεκτικότητας. Που κοντά σου και τα παιδάκια και τα μωρά να νιώθουν άνεση. Να μην σε βλέπουν έτσι. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν ένα από αυτά τα παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Τι λέτε, να τις φτιάξουμε τις σχέσεις μας? Να γίνουν πύλες κλειστές για τον εχθρό, πύλες ευλογίας και ό,τι έρχεται να κάτσει στις σχέσεις μας να μένει. Να μην φεύγει από κάτω. Αδελφοί, πρέπει να του δώσουμε αυτό που αξίζει το Κύριο. Είναι ώρα να αποδώσουμε τον καρπό μας. Είναι ώρα να το κάνουμε. Πρέπει να το δούμε αυτό να γίνεται, αδελφοί. Είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κατέβει με τη δόξα του. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, πιστέψτε με. Όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Κανείς. Θα έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να τους καλέσεις. Θα έρχονται μόνοι τους στον Κύριο. Αυτό είναι η λύση. Όταν λείπει ο Κύριος και προσπαθούμε εμείς, ότι κάνουμε, θα φτιάχνουμε ξαναπέτει. Το ίδιο πράγμα. Όταν κατέβει ο Κύριος, όλα μένουνε. Πρέπει να θεραπεύσουμε τις σχέσεις μας, αδελφοί. Θα ήθελα να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο πατέρας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΕ. Κύριε, Συ είσαι ο Θεός μου. Θέλω σε υψώνει, θέλω υμνή το όνομά Σου, διότι έκαμες θαυμάσια. Απαρχής βουλές Σου είναι πίστης και αλήθεια, διότι Εσύ κατέστησας πόλην σωρών, πόλην οχυρωμένην ερήπιον. Τα οχυρώματα των αλλογενών, ώστε να μην είναι πόλης, ουδέποτε θέλουσιν ανοικοδομηθεί. Δια τούτο ο ισχυρός λαός θέλει σε δοξάσει, η πόλη των τρομερών εθνών θέλει σε φοβηθεί. Διότι εστάθης δύναμης εις των πτωχών, δύναμης του ενδεούς εν τη στενοχωρία αυτού, καταφύγιον εναντίον της ανεμοζάλης, σκιά εναντίον του καύσωνος, όταν το φύσιμα των τρομερών προσβάλλει ως ανεμοζάλη κατά τείχου. Θέλεις καταπαύση των θόρυβων των αλλογενών, ως τον καύσωνα εν ξηρό τόπο, τον καύσωνα δια της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θέλει ταπεινωθεί. Και επί του όρους τούτου, ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει κάμει εις πάντα στους λαούς ευοχίαν από παχαίων, ευοχίαν από ίνων εν τη τριγία αυτών, από παχαίων μεστών μυελού, από ίνων και καθαρισμένων επί της τριγίας. Και εν το όρι τούτο θέλει αφανίσει το πρόσωπον του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον επί πάντα τα έθνη. Θέλει καταποίη των θάνατων εν νίκη, και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από πάντων των προσώπων, και θέλει εξαλείψει το όνειδος του λαού αυτού από πάσης της γης, διότι ο Κύριος ελάλησε. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλου συνειπεί, ιδού, ούτως είναι ο Θεός ημών, περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτως είναι ο Κύριος, περιεμείναμεν αυτόν, θέλομεν χαρεί και εφρανθεί εν τη σωτηρία αυτού. Διότι εν το όρι τούτο η χείρ του Κυρίου θέλει αναπαυθεί και ο Μωάβ θέλει καταπατηθεί υπό κάτω αυτού, καθώς καταπατείται το άχυρον δια τον Κοπρώνα. Και θέλει εξαπλώσει τα σχήρας αυτού εν το μέσο αυτών, καθώς ο Κολυμβών εξαπλώνει τα σχήρας αυτού για να κολυμβήσει, και θέλει ταπεινώσει την υπερηφανίαν αυτών μετά των πανουριευμάτων των χειρών αυτών. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θέλουσι ταπεινωθεί, κρυμνιστεί, κατεδαφιστεί έως εδάφους. Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΣ. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαλθεί εν γη Ιούδα. Έχομεν πόλη νοχυρά, σωτηρίαν θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Ανοίξατε τα σπήλας και θέλει εισέλθει το δίκαιον έθνος, το φυλάτων την αλήθειαν. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Θαρείτε επί των Κύριων πάντοτε, διότι εν Κυρίω το Θεό είναι αιώνιος δύναμης. Διότι ταπεινώνει τους κατοικούντας εν υψηλής. Κρυμνίζει την υψηλήν πόλην. Κρυμνίζει αυτήν έως εδάφους. Καταβάλει αυτήν έως χώματος. Ο πους θέλει καταπατήσει αυτήν. Οι πόδες του πτωχού, τα βήματα του ενδέους. Η οδός του δικαίου είναι η ευθύτης. Συ, ευθύτατε, σταθμίζεις την οδόν του δικαίου. Ναι, εν τη οδό των κρίσεών σου, Κύριε, σε περιεμείναμεν. Ο πόθος της ψυχής ημών είναι εις το όνομά σου και εις την ενθύμησήν σου. Με την ψυχήν μου σε επόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου εντός μου σε εξεζήτησα το πρωί. Διότι όταν εκρίση σου είναι εν τη γη, οι κάτοικοι του κόσμου θέλουν συμμάθει δικαιοσύνην. Και αν ελεηθεί ο ασεβής, δεν θέλει μάθει δικαιοσύνην. Εν τη γη της ευθύτητος θέλει πράξει αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Η χείρ σου, Κύριε, υψούται, αλλά αυτοί δεν θέλουσιν ιδί. Θέλουσιν όμως ιδί και εκατεσχυνθεί. Ο ζήλος υπέρ του λαού σου, μάλιστα το πύρτο κατά των εχθρών σου, θέλει καταφάγει αυτούς. Κύριε, ειρήνην θέλεις δώσει εις ημάς, διότι εσύ έκαμες και πάντα ημών τα έργα δια ημάς. Κύριε ο Θεός ημών, άλλοι Κύριοι πλην σου εξουσίασαν εφ' ημάς, αλλά τώρα δια σου μόνου θέλουμε να αναφέρει το όνομά σου. Απέθανον, δεν θέλουσιν να αναζήσει, ετελεύτησαν, δεν θέλουσιν να αναστηθεί, δια τούτο επεσκέφθης και εξολόθρευσας αυτούς και εξήλειψας παν το μνημόσυνον αυτών. Επλήθυνας το έθνος, Κύριε, επλήθυνας το έθνος. Εδοξάστης, εμάκρυνας αυτό εις πάντα τα έσχατα της γης. Κύριε, εν τη θλίψη προσέτρεξαν προσέ. Εξέχιαν στεναγμών ότι η παιδεία σου ήτο επ' αυτούς. Ως έγκυος γινή, όταν πλησιάσει εις την γέναν, κυλοπονή, φωνάζουσα εν της πόνης αυτής, ούτως εγίναμεν ενώπιόν σου, Κύριε. Συνελάβομεν, εκυλοπονήσαμεν, πλην ως να εγεννήσαμεν άνεμον. Ουδε μίαν ελευθέρωσιν κατορθώσαμεν εν τη γη, ουδέ έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Η νεκρή σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσι να αναστηθεί. Εξεγέρθητε και ψάλετε, σεις οι κατοικούντες εν το χώματι. Διότι η δρόσο σου είναι ως η δρόσος των χόρτων και η γη θέλει εκρύψει τους νεκρούς. Ελθέλαε μου, εισελθέ στα ταμεία σου και κλείσον τα στήρα σου οπίσω σου. Κρύφθητη δια ολίγων καιρών, έως σου παρέλθει η οργή. Διότι ιδού ο Κύριος εξέρχεται από του τόπου αυτού για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών. Η δε γη θέλει ανακαλύψει τα αίματα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει πλέον τους πεφωνευμένους αυτής.
2: Αμός, κεφάλαιο γάμα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος εναντίον σας, γη Ισραήλ, εναντίον παντός του γένους το οποίον ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, λέγον «Εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενεών της γης. Δια τούτο θέλω σας τιμωρήσει δια πάσας τας ανομίας σας. Δίνανται δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Θέλει βρυχήσει ο λέον εν το δρυμό, εάν δεν έχει θύραν. Θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού ως κύμνος από της κατοικίας αυτού, αν δεν επί ασέτη. Δύνατε πτηνών να πέσει εις παγίδα επί της γης, όπου δεν είναι βρόχος δι' αυτό. Ήθελε σηκωθεί παγής εκ της γης, χωρίς να πιαστεί τι. Δύνατε να ηχήσει σάλπινγκς εν πόλη, και ο λαός να μη πτωηθεί. Δύνατε να γίνει συμφορά εν πόλη, και ο Κύριος να μη έκαμεν αυτήν. Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέλει κάμει ουδέν, χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφον αυτού, εις τους δούλους αυτού τους προφήτας. Ο λέον ευρύχησε, τις δεν θέλει φοβηθεί. Κύριος ο Θεός ελάλησε, τις δεν θέλει προφητεύσει. Κηρύξατε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και είπατε, συνάχθητε επί τα όρη της Αμαρίας και ιδέτε τους μεγάλους θορύβους εν μέσω αυτής και τας καταδυναστείας εν μέσω αυτής. Διότι δεν εξεύρουσιν απράτωση το ορθόν, λέγει Κύριος, οι θησαυρίζοντες αδικίαν και αρπαγήν εν της παλατίης αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εχθρός θέλει περικυκλώσει την γήν σου και θέλει καταβάλει την ισχύν σου από σου και τα παλάτια σου θέλουσι διαρπαγή. Ούτω λέγει Κύριος. Καθώς ο ποιμήν αποσπά από του στόματος αυτού λέοντος δύο σκέλη ή λοβόν οτίου, ούτω θέλουσι αποσπαστεί η Ισραήλ οι κατοικούντες εν Σαμαρία από της γωνίας της κλίνης και εν Δαμασκό από της στρωμνής. Ακούσατε και διαμαρτυρήθητε προς τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ότι καθήν ημέραν επισκεφθώ τας παραβάσεις του Ισραήλ επ' αυτών, θέλω επισκεφθεί και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ, και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θέλου συνεκοπεί και πέσει κατά γης. Και θέλω πατάξει των χειμερινών οίκων μετά του θερινού οίκου, και η οίκη η ελεφάντινη θέλου συναπολεστεί, και η οίκη η μεγάλη θέλει συναφανιστεί, λέγει Κύριος. Αμός, κεφάλαιο δέλτα. Ακούσατε τον λόγον τούτον, δαμάλης της Βασάν, εν το όρι της Σαμαρίας, εκαταδυναστεύουσε τους πτωχούς, εκαταθλίβουσε τους πένιτας, ελέγουσι προς τους κυρίους αυτών, φέρετε και ασπίωμεν. Κύριος ο Θεός όμωσεν εις την αγιότητα αυτού, ότι ιδού, οι μέρε έρχονται εις ημάς, καθάς θέλουσι σας πιάσει με άγκιστρα και τους απογόνους σας με καμάκια αλλιευτικά και θέλετε εξέλθει από τα σχαλάστρας εκάστη απευθείας ενώπιον αυτής και θέλετε απορρίψει πάντα του παλατίου, λέγει Κύριος. Έλθετε εις Βεθήλ και ασεβήσατε. Εν Γαλγάλης πληθύνατε την ασέβιαν. και φέρετε τα θυσία σας κατά πάσαν πρωίαν, τα δέκατά σας κατά πάσαν τριετίαν, και προσφέρετε εις θυσίαν ευχαριστίας άρτων ένζυμων και κηρύξατε τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς. Αναγγείλατε αυτάς, διότι ούτως αγαπάτε οι Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός. Και εγώ έτη σας έδωκα πείναν εν πάσες τες πόλες ημών και έλλειψην άρτου εν πάση της τόπης ημών και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Και εγώ προσέτη εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτη έως του θέρους και έβρεξα επί μίαν πόλην και επί άλλην πόλην δεν έβρεξα. Μία μερή σε βράχη και η μερή επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη. Ούτω δύο-τρεις πόλεις υπήγαν περιεπλανόμενε εις μίαν πόλην δια να πείωσιν είδωρ και δεν εχορτάστησαν. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και ερησίβιν. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας και των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπη. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Εξαπέστειλα εφημάς θανατικών κατά των τρόπων της Αιγύπτου. Τους νεανίσκους σας εθανάτωσα εν Ρομφαία. Εχμαλωτήσα στους ύπους σας και ανεβίβασα την δυσοδίαν των στρατοπέδων σας έως των μικτήρων σας. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Σας κατέστρεψα καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς. Και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Δια τούτο, ούτω θέλω κάμι είσαι, Ισραήλ. Όθεν, επειδή θέλω κάμι τούτο είσαι, ετοιμάστητι να απαντήσεις τον Θεόν σου, Ισραήλ. Διότι ιδού ομορφών τα όρη και κατασκευάζων των άνεμων και απαγγέλων προς τον άνθρωπον της είναι ο στοχασμός αυτού, οποιών την αυγήν σκότος και επιβαίνων επί τα ύψη της γης, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομα αυτού.
3: Κριτέ, κεφάλαιον θήτα. Και υπήγεν Αβιμέλεχ, ο γιος του Ιεροβάαλ, εις Σιχέμ, προς τους αδελφούς της μητρός αυτού και είπε προς αυτούς και προς πάσαν την συγγένεια του οίκου του πατρός της μητρός αυτού, λέγον. Λαλήσατε παρακαλώ εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ. Τι είναι καλύτερον εις εσάς, να άρχω συνεπάνω σας πάντες οι του Ιεροβάαλ, εβδομήκοντα άνδρες, ή να άρχει εις μόνος επάνω σας? Και ενθυμήθητε ότι οστούν ημών και σάρξ ημών είμαι. Και λάλησαν περί αυτού οι αδελφοί της μητρός αυτού, εις επίκον πάντων των ανδρών της Σιχέμ, πάντα στους λόγους τούτους. Και έκλεινεν η καρδία αυτών κατόπιν του Αβιμέλεχ, διότι είπων, αδελφός ημών είναι. Και έδωκαν εις αυτών εβδομήκοντα αργύρια εκ του οίκου του Βάαλ Βερίθ, και δι' αυτών εμίσθωσεν ο Αβιμέλεχ άνδρας ποταπούς και θρασής, και οικολούθησαν αυτόν. Και εισήλθεν εις τον οίκον του πατρός αυτού εις Όφρα και θανάτωσε τους αδελφούς αυτού, τους ιούς του Ιεροβάαλ, εβδομήκοντα άνδρας επιλήθων ένα. Εναπελήφθη όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος ιός του Ιεροβάαλ, διότι εκρύφθη. Και συνήχθησαν πάντες οι άνδρες της Σιχέμ και πας ο οίκος του Μιλό και ελθόντες έκαμον τον Αβιμέλεχ βασιλέα πλησίων της Δριός της Ισταμένης εν Σιχέμ. Και ότε ανηγγέλθη τούτο εις τον Ιωθάμ, υπήγε και εστάθη επί την κορυφήν του όρους Γαριζίν και ύψωσε την φωνήν αυτού και ευώησε και είπε προς αυτούς. Ακούσατε μου, άνδρες της Σιχέμ, και θέλει σας ακούσει ο Θεός. Υπήγον ποτέ τα δένδρα να χρήσωση βασιλέα εφε αυτών, και είπον προς την Ελέαν, βασίλευσον εφημών. Αλλά η Ελέα είπε προς αυτά, να αφήσω εγώ το πάχος μου, δια της οποίας τιμώνται Θεός και άνθρωποι, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Και είπον τα δένδρα προς την Σικήν, ελθέ σύ βασίλευσον εφημών. Αλλά η Σική είπε προς αυτά, να αφήσω την γλυκύτητά μου και τον καρπόν μου των καλών, και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Και είπον τα δένδρα προς την Άμπελον, ελθέ σύ βασίλευσον εφημών. Και είπεν η Άμπελος προς αυτά, να αφήσω τον ίνον μου ως τις εφραίνει θεών και ανθρώπους και να υπάγω να άρχω επί των δένδρων. Τότε είπαν πάντα τα δέντρα προς την άκαθαν, «Ελθέ εσύ, βασίλευς των εφημών». Και είπεν η άκανθα προς τα δέντρα, «Εάν αληθώς σεις μεχρί τε βασιλέα εφημών, έλθετε, καταφύγετε υπό την σκιάν. Είδε μη, πήρ να εξέλθει εκ της ακάνθης και να καταφάγει τα σκέδρους του Λιβάν». Τώρα λοιπόν, εάν επράξατε εν αληθεία και ακαιρεότητη, κάμνοντες τον Αβιμέλεχ βασιλέα, και αν εφέρθητε καλώς προς τον Ιεροβάαλ και προς τον οίκον αυτού, και αν εκάμετε προς αυτόν κατά την αξίαν των χειρών αυτού, διότι ο πατήρ μου επολέμησε διά σας και ρυψοκινδύνευσε την ζωήν αυτού και σας έσωσεν εκ της χειρός του Μαδιά, και εσείς εσηκώθητε σήμερον εναντίον του οίκου του πατρός μου και θανατώσατε τους ιούς αυτού, 70 άνδρας επιλήθων ένα,

να εξέλθει εκ των ανδρών της Σιχέμ και εκ του οίκου του Μιλό και να καταφάγει τον Αβιμέλεχ. Τότε έφυγεν ο Ιωθάμ μετά σπουδής και υπήγεν εις Βίρ και κατόκισεν εκεί δια των φόβων Αβιμέλεχ του αδελφού αυτού. Και βασίλευσεν ο Αβιμέλεχ επί τον Ισραήλ 3 έτη. Και εξαπέστειλεν ο Θεός πνεύμα πονηρών μεταξύ του Αβιμέλεχ και των ανδρών της Σιχέμ. Και στασίασαν οι άνδρες της Σιχέμ κατά του Αβιμέλεχ. Δια να έλθει η αδικία των 70 ιών του Ιεροβάλ και να επέλθει το αίμα αυτών επί των Αβιμέλεχ, των αδελφών αυτών, των θανατώσαντα αυτούς και επί τους άνδρας της Σιχέμ, τους ενισχύσαντας τα σχήρας αυτού, δια να θανατώσει τους αδελφούς αυτού. Και έθεσαν κατά αυτού οι άνδρες της Σιχέμ ενέδρας επί τας κορυφάς των ωραίων και γύμνωνον πάντα στους διαβαίνοντας πλησίων αυτών δια της οδού. Και ανυγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Και ήλθε Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού και διέβησαν εις Σιχέμ και ενεπιστεύθησαν εις αυτόν οι άνδρες της Σιχέμ. Και εξήλθον εις τους αγρούς και ετρίγησαν τα σαμπέλους αυτών και επάτησαν και ευθύμησαν και υπήγαν εις τον οίκον του Θεού αυτών και έφαγον και έπιον και κατηράστησαν τον Αβιμέλεχ. Και είπε Γαάλ ο γιος του Εβέδ, τι είναι ο Αβιμέλεχ και τι εις Σιχέμ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν? Δεν είναι ούτως ο γιος του Ιεροβάλ και Ζεβούλ ο επιστάτης αυτού? Δουλεύσατε εις τους άνδρας του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ. Και γιατί εμείς να δουλεύομεν εις εκείνον? Ήθε να εδίδετο ο λαός ούτως υπό την χείρα μου. Τότε ήθελον να εκδιώξει τον Αβιμέλεχ. Και είπε προς τον Αβιμέλεχ, πλήθυνον το στράτευμά σου και έξελθε. Και ήκουσε Ζεβούλ ο άρχον της πόλεως τους λόγους Γαάλ του γιου του Εβέδ και εξήφθη ο θυμός αυτού. Και απέστειλε κρυφίος μηνυτάς προς τον Αβιμέλεχ λέγον, ιδού Γαάλ ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί αυτού ήρθον εις Σιχέμ και ιδού αυτή διεγείρουσι την πόλην εναντίον σου. Δια τούτο λοιπόν σηκώθητη τη νύκτα σύ και ο λαός ο μετασού και βάλε ενέδρας εν της αγρής. Και το πρωί, άμα ανατύρει ο ήλιος, θέλει σηκωθεί ενωρίς και θέλει σε φορμήσει επί την πόλη. Και ιδού αυτός και ο λαός ο μεταυτού θέλουν συνεξέλθει εναντίον σου και εσύ θέλεις κάμει εις αυτόν όπως δυνηθείς. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και πας ο λαός ο μεταυτού τη νύκτα και έβαλον εις ενέδραν κατά τη Σιχέμ 4 σώματα. Και εξήλθεν Γαάλ ο γιος του Εβέδ και εστάθη εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Και σηκώθη ο Αβιμέλεχ και ο λαός ο μεταυτού εκ της ενέδρας. Και ότε είδεν ο Γαάλ των λαών, είπε προς τον Ζεβούλ, ιδού λαός καταβαίνει από τον κορυφόν των ωραίων. Είπε δε προς αυτόν ο Ζεβούλ, την σκιάν των ωραίων βλέπει σύ ως άνδρας. Και λάλησεν πάλιν ο Γαάλ και είπεν, ιδού λαός καταβαίνει από τον υψηλόν του τόπου και εν σώμα έρχεται από τη σοδού της Δριός με ονινήν. Τότε είπε προς αυτόν ο Ζεβούλ, πού είναι το στόμα σου με το οποίο είπας, τι είναι ο Αβιμέλεχ ώστε να δουλεύομεν εις αυτόν? Δεν είναι ούτως ο λαός τον οποίον εξουθένησας? Έξελθε λοιπόν τώρα και πολέμησον αυτούς. Και εξήλθεν ο Γαάλ, έμπροσθεν τον ανδρών της Σιχέμ και πολέμησε με τον Αβιμέλεχ. Ο δε Αβιμέλεχ κατεδίωξεν αυτόν και έφυγεν απέμπροσθεν αυτού και έπεσον τετραυματισμένοι πολλοί έως της εισόδου της πύλης. Και κάθισεν ο Αβιμέλεχ εν Αρουμά και εξέβαλεν ο Ζεβούλ τον Γαάλ και τους αδελφούς αυτού δια να μην κατοικώσιν εν Σιχέμ. Και την επαύριον εξήλθεν ο λαός εις την πεδιάδα και ανυγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ. Τότε έλαβε τον λαόν και δίρεσε αυτόν εις 3 σώματα και έθεσεν ενέδρας εις την πεδιάδα. Και είδε και ιδού ο λαός εξήρχε το εκ της πόλεως. Και σηκώθη εναντίον αυτών και επάταξεν αυτούς. Και ο Αβιμέλεχ και το σώμα το μεταυτού εφόρμησαν και εστάθησαν εν τη εισόδο της πύλης της πόλεως. Τα δε άλλα 2 σώματα εφόρμησαν επί πάντας τους εν της αγρής και επάταξαν αυτούς. Και πολέμει ο Αβιμέλεχ εναντίον της πόλεως όλην εκείνην την ημέρα.
και κυρίευσεν την πόλην

0: και φώνευσε των λαών τον εναυτή και κατέσκαψε την πόλη και έσπηρεν αυτήν άλλας. Και ότε ήκουσαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ, εισήλθαν εις το οχύρωμα του οίκου του θεού Βερίθ. Και ανηγγέλθη προς τον Αβιμέλεχ ότι συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ. Και ανέβη ο Αβιμέλεχ εις το όρος Σαλμών, αυτός και πάσο λαός ο μεταυτού. Και έλαβεν ο Αβιμέλεχ την αξίνην εις την χείρα αυτού και έκοψε κλάδον δέντρου και σήκωσεν αυτόν και επέθεσεν επί των ώμων αυτού. Και είπε προς τον λαόν τον μεταυτού, «Ότι βλέπετε με πράττοντα σπεύσατε κι εσείς να πράξετε ως εγώ». Έκοψε λοιπόν και πάσο ο λαός έκαστος τον κλάδον αυτού και ακολουθήσαντε στον Αβιμέλεχ επέθεσαν αυτούς εις το οχύρωμα και κατέκαψαν εν πυρή το οχύρωμα επ' αυτούς. Και απέθανον ομού πάντες οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ έως 1000 άνδρες και γυναίκες. Τότε υπήγαινε ο Αβιμέλεχ εις Θαβές και στρατοπέδευσεν εναντίον της Θαβές και κυρίευσεν αυτήν. Αλλή το πύργος ισχυρός εντωμέσω της πόλεως και κατέφυγον εκεί πάντες οι άνδρες και οι γυναίκες και πάντες οι κάτοικοι της πόλεως και έκλεισαν όπισθεν αυτόν και ανέβησαν εις το δώμα του πύργου. Και υπήγαινε ο Αβιμέλεχ μέχρι του πύργου και πολέμη αυτόν και πλησίασε μέχρι της θύρας του πύργου δια να καύσει αυτόν εν πυρή. Και η γυνή της έριψε τμήμα μυλοπέτρας επί την κεφαλήν του Αβιμέλεχ και συνέθλασε το κρανίον αυτού. Και φώναξε ταχαίως προς τον νέον των οπλοφόρων αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύρε την μάχερά σου και θανάτωσόν με, δια να μη ύπωση περί εμού, γυνή εφώνευσε αυτόν». Και ο νέος αυτού διεπέρασε αυτόν και απέθανε. Και ότε είδον οι άνδρες Ισραήλ ότι απέθανεν ο Αβιμέλεχ, ανεχώρησαν έκαστος εις τον τόπον αυτού. Ούτως ανταπέδωκεν ο Θεός την κακίαν του Αβιμέλεχ, την οποίαν έκαμε προς τον πατέρα αυτού, φωνεύσας τους 70 αδελφούς αυτού. Και πάσαν την κακίαν των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωκεν επί τας κεφαλάς αυτών. Και ήλθεν επ' αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, ιού του Ιεροβάαλ. Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα. Και σηκώθη μετά τον Αβιμέλεχ δια να σώσει τον Ισραήλ, Θολά, ο γιος του Φουά, ιού του Δωδό, ανήρ του Ισάχαρ. Και αυτός κατόκι εν Σαμίρ εν τόρι Εφραήμ. Και έκρινε τον Ισραήλ 23 έτη. Και απέθανε και ετάφη εν Σαμίρ. Και μετά αυτόν εσηκώθη Ιαΐρ ο Γαλααδίτης και έκρινε τον Ισραήλ 22 έτη. Είχε δε 300 ιούς, ήτινες επέβαινον εις 300 πολάρια και είχον 300 πόλεις καλουμένας χώρε του Ιαΐρ έως τη σήμερον έτινες είναι εν γη Γαλαάδ. Απέθανε δε ο Ιαΐρ και ετάφη εν Καμών. Και έπραξαν πάλιν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρεψαν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδώνος και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Ιών Αμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειπον τον Κύριον και δεν ελάτρεψαν αυτόν. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον του Ισραήλ και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των Φιλιστέων και εις την χείρα των Ιών Αμών. Και εξ εκείνου του έτους κατέθλιψαν και κατεδυνάστευσαν τους Ιούς Ισραήλ 18 έτη πάντα στους Ιούς Ισραήλ τους πέραν του Ιορδάνου εν τη γη των Αμοραίων ή της είναι εν Γαλαάδ. Και διέβησαν οι Ιαμών τον Ιορδάνην δια να πολεμήσωσιν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ ήτο εν άκρα μηχανία. Και βόησαν οι Ισραήλ προς τον Κύριον λέγοντες, «Ημαρτήσαμεν εις σε, διότι εγκατελείπομεν τον Θεόν ημών και ελατρεύσαμεν τους Βααλίμ». Και είπε Κύριος προς τους Ιούς Ισραήλ, «Δεν σας ελύτρωσα από τον Αιγυπτίον και από τον Αμοραίον και από τον Ιών Αμών και από τον Φιλιστέον? Οι Σιδόνιοι έτη και οι Αμαλικίτε και οι Μαονίτε σας κατέθλιψαν. Και εβοήσατε προς εμέ και εγώ σας ελύτρωσα εκ της χειρός αυτών. αλλά σεις με εγκατελείπετε και ελατρεύσατε άλλους θεούς. Δια τούτο δεν θέλω σας λυτρώσει πλέον. Υπάγετε και βοήσατε προς τους θεούς τους οποίους εκλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσωσι εν το καιρό της αμηχανίας σας. Και είπαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, ημαρτήσαμε, κάμε σύ εις ημάς όπως είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου, πλην λύτρωσον ημάς δεόμεθα την ημέραν τάχτην. Και απέβολον τους θεούς τους ξένους εκ μέσου αυτών και ελάτρευσαν τον Κύριον και εσπλαχνίστη η ψυχή αυτού εις την δυστυχία του Ισραήλ. Τότε συνήθισαν οι Ιοι Αμών και εστρατοπέδευσαν εν Γαλαάδ. Και συνηθρίστησαν οι Ιοι Ισραήλ και εστρατοπέδευσαν εν Μισπά. Και είπων ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ προς αλλήλους, τι θέλει αρχίσει να πολεμεί εναντίον των Ιών Αμών? Αυτός θέλει είστε αρχηγός επί πάντων των κατοίκων της Γαλαάδ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ωραία! Θα δούμε το πνεύμα της σοφίας και της συνέσεως μαζί. Όπου θα τα δούμε, τα βλέπουμε να είναι μαζί. Ζεύγος. Παροιμίες γάμα 19, σελίδα 586. Δια της σοφίας εθεμελίωσεν ο Κύριος την γην. Εστερέωσε τους ουρανούς εν συνέση. Ιερεμίας Ιώτα 12, σελίδα 680. Αυτός επίησε την γην δια της δυνάμεως αυτού. Εστερέωσε την οικουμένη εν τη σοφία αυτού. Και εξέτεινε τους ουρανούς εν τη συνέση αυτού. Παροιμίες Κάπα Δέλτα 3, σελίδα 602. Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της συνέσεως στερεώνεται. Ο Κύριος μας κάλεσε να οικοδομήσουμε. Μας κάλεσε να θεμελιώσουμε και να εδραιώσουμε το έργο Του, την Εκκλησία Του. Είτε είναι οίκος ο δικός μας, ο πνευματικός, είτε έχει να κάνει με τον οίκο μας, την άμεση οικογένειά μας, είτε έχει να κάνει με την άμεση εκκλησία, το σώμα μέσα στο οποίο τρεφόμαστε και ανήκουμε, είτε έχει να κάνει το ευρύτερο σώμα, ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε αυτό που έκανε Εκείνος από την αρχή. Να στερεώσουμε, να εδραιώσουμε, να θεμελιώσουμε, να οικοδομήσουμε τον οίκο Του. Αμήν. Το πρώτο και κύριο και απαραίτητο στοιχείο για να οικοδομηθεί ένας οίκος είναι σοφία, σύνεση. Σοφία και σύνεση. Ο Ιάκωβος λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο το εξής. Στο 5. Πρώτο κεφάλαιο, 5 εδάφη. Εάν δε τις από σας είναι η λυπή σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως. Πόσοι έχουμε ανάγκη από σοφία, αδερφοί? Είναι απαραίτητο. Για την προσωπική μας ζωή, πρώτα απ' όλα, για εμάς τους ίδιους. Βλέπεις, μεγαλώνοντας το ανδρόγυνο, ο άνδρας με τη γυναίκα, λέει, ο Πέτρος λέει, οι άνδρες να συνοικείτε με τις γυναίκες σας κατά γνώση. Σοφία θέλει. Στα παιδιά σου να τα μεγαλώσεις, σοφία. Μιλάς σε ψυχές, θέλεις να τους φέρεις στον Κύριο, πώς θα μείνουν, πώς θα οικοδομηθούν. Πώς θα εδραιωθούν, πώς θα σταθούν, τι θέλει. Δεν φτάνει η γνώση μόνο. Σοφία. Σοφία. Εάν κάνεις πράγματα και δεν κολλάνε, είναι γιατί σου λείπει η σοφία. Σου λείπει η σοφία. Όσο και να σ' αγαπάει ο Κύριος, όσο και να είσαι εκλεκτός και όλα αυτά, εάν σου λείπει η σοφία, δεν μπορείς να οικοδομήσεις. Είναι σαν να θέλεις να βάλεις τα τούβλα και με άμμο και ασβέστη χωρίς τσιμέντο. Αυτή είναι η σοφία. Κολλάει. Στηρίζει. Και θέλω να πάμε στο λόγο του Κυρίου να πάρουμε σοφία. Να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να την βγάλει από μέσα μας. Γιατί λέει, αν κανείς είναι ελλειπής... Ελλειπής. Γι' αυτό και το Πνεύμα του Θεού θέλει να την φέρει τη σοφία. Είναι παράγωγο του Πνεύματος. Είναι εργασία, του φανέρωση του Αγίου Πνεύματος μέσα σε κάθε παιδί του Θεού. Και ιδιαίτερα μέσα στους εργάτες του Κυρίου. Αυτός που ο Κύριος έχει χρήσει και έχει καλέσει για να οικοδομήσουν τον οίκο. Να στηρίξουν το σώμα. Ιδιαίτερα μέσα στις δυσκολίες, στα προβλήματα, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι, εκεί είναι που έχουμε ανάγκη τη σοφία και την σύνεση για να οικοδομήσουμε. Για να οικοδομήσουμε. Ο Θεός περιμένει να αντιγράψουμε τον ουράνιο πατέρα μας. Γιατί διάλεξε το Σολομώντα, μάλλον να το πω αλλιώς. Διάλεξε το Σολομώντα να χτίσει οίκο. Τι του έδωσε ιδιαίτερα πιο πολύ από όλους? Σοφία. Γιατί? Τι είπαμε? Ζωγραφιές είναι όλα, πνευματικές ζωγραφιές. Για να δεις, να καταλάβεις τι έχουμε ανάγκη για να δώσεις τη δύναμή σου εκεί και να ζητήσεις ο Κύριος να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν έβαλε τον Σολομώντα να οικοδομήσει έναν οίκο από πέτρες και υλικά πράγματα και τον πρίκησε με τέτοια σοφία, εμείς τι σοφία χρειαζόμαστε που πρέπει να στήσουμε τον πνευματικό οίκο? Και για να δώσω άλλη μια φορά την όραση στην Εκκλησία. Αδελφοί, ο Κύριος δεν νοιάζεται για πέτρες και τούβλα. Αμήν. Οικοδομεί ανθρώπινες ζωές. Φέρνει ανθρώπους κάτω από το πνεύμα του, τους ενώνει με αγάπη και τους χτίζει τον έναν δίπλα στον άλλον για να γίνει αυτό το χτίσιμο, δηλαδή για να ενωθούν τα άτομα με αγάπη, για να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλον με υπομονή και πίστη, ώστε να γίνουν ένα οικοδόμημα το οποίο θα σταθεί και θα προσφέρει κατοικία στον ουράνιο Θεό. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει από τη σοφία του Πνεύματος, από τη σύνεση του Πνεύματος. Οι συμπεριφορές οι οποίες έχουν να κάνουν με όλη την οικοδομή και όλη την διάρθρωση της οικοδομής πρέπει να περάσουν και να διαπεραστούν από το πνεύμα της σοφίας. Συμπεριφορά σου, η στάση σου, τα λόγια σου είναι που οικοδομούν. Αμήν. Και εκεί έχουμε ανάγκη από τη σοφία. Έλλειψη σοφίας. Εάν έχεις έλλειψη σοφίας, δηλαδή τότε τι περισσεύει μέσα σου? Α, σοφία. Για πέστε μου τη σοφία, την α, σοφία με μια άλλη λέξη. Ανοησία. Μωρία. Ο Κύριος λέει δίνει πλούσια. Αμήν. Έτσι έκατσα και είδα λίγο. Κάθε φορά που το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας διδάξει κάτι για τη σοφία, τι κάνει? Φτιάχνει μια εικόνα για να σε στρέψει στο μεγαλείο του Θεού. Να δεις ο Θεός τι έχει κάνει, να τον εμπιστευθείς. Ας μην τρέξω. Πάμε στον Ιώβ, στο 28 κεφάλαιο, στο ΚΙΤ. Διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Και τι κάνει τώρα? Στην αρχή του κεφαλαίου αρχίζει και μιλάει για το πώς ο άνθρωπος, ό,τι είναι πολύτιμο πάνω σε αυτή τη γη, πάει και το εξιχνιάζει και το βρίσκει. Αργύριο, θα πάει να το σκάψει, να το βρει. Χρυσάφι, θα το βρει όπου κι αν είναι. Θα σκάψει, θα σταματήσει ποτάμια, θα βρει την άμμο, θα την κοσκινήσει. Εάν είναι πολύτιμη λίθη, θα σκάψει, θα κάνει τούνελ μέσα, να βρει το σίδερο, να βρει το χαλκό, να βρει το σάπφυρο, να βρει τους πολύτιμους. Ό,τι είναι θα τρέξει, θα κάνει τα πάντα. Εκεί που δεν έχει πατήσει άνθρωπος, θα πάει να βρει τα διαμάντια. Αυτό λέει στην αρχή. Γρήγορα, θα το διαβάσω λίγο. Βεβαίως είναι τόπος του αργυρίου όταν εξάγεται και τόπος του χρυσίου που καθαρίζεται. Ο σίδηρος λαμβάνεται εκ της γης και ο χαλκός χύνεται εκ της πέτρας. Βάλει μεν ο άνθρωπος όρια εις το σκότος και ανοιχνεύει τα πάντα μέχρι τελειότητος. Πάει και βάζει λιχνάρια, δάδες, νικάει το σκοτάδι, πάει μέσα στο βάθος για να βρει τι? Το πολύτιμο. Να βρει πολύτιμα πετράδια, να βρει αυτό που εκείνος θεωρεί πολύτιμο. Τους λίθρους του σκότους και τη σκιά του θανάτου, χύμαρος εξορμά εκ του τόπου όπου κατοικεί, ύδατα αδοκίμαστα υπό του ποδός, ταύτα ολιγοστεύουση και αναχωρούσιν από τον ανθρώπον. Περι δε της γης, μια παρένθεση εδώ, μια παρένθεση, ακούστε τι λέει αδερφοί. Περι δε της γης, ακούστε τι λέει για τη γη, εξ αυτής εξέρχεται ο άρτος. Πάνω στο φλοιό της οργώνουμε και βγαίνει το στάχι και παίρνουμε τον άρτο. Ακούστε τι λέει τώρα, 2000 χρόνια πριν, προ Χριστού γραμμένο. Δηλαδή, 4.000 χρόνια πριν είναι γραμμένο αυτό. Ακούστε τι λέει. Και υποκάτωθεν αυτής η γη ανασκάπτεται υπό του πυρός. Και υποκάτωθεν αυτής, λέει, ανασκάπτεται υπό του πυρός. Είναι έτσι? Πώς το ήξερε ο Υιό? Κανένας δεν ήξερε τι γίνεται με τις πλάκες. Η πλάκα της Αφρικής μπαίνει μέσα στην πλάκα εδώ της, κάτω από την Κρήτη, και τι γίνεται όταν μπαίνει η πλάκα μέσα? Αυτό τι παθαίνει που μπαίνει μέσα? Ανασκάπτεται υπό του πυρός και γίνεται μάγμα. Και αλλού, τον Ατλαντικό κάτω, που υπάρχει το μεγάλο αυτό σχίσμα εκεί πέρα, ανοίγει και βγαίνει λάβα. Ανασκάπτεται υπό του πυρός. Αποκάλυψη. 2.000 χρόνια προ Χριστού. Τι μας λένε, λέει, μα οι άνθρωποι λέει, τότε δεν μπορούσαν να διαβάζουν, λέει, τους, μας τους παρομοιάζουν έτσι με σαν πυθικοειδή με ένα κόκαλο στο χέρι. Που. Ο διάβολος, ο ψεύτης. Και είχαν αυτή τη σοφία, ως της κρεμά την γη επί του μηδενός, στον Ιώβ μέσα. Μιλάει για τα σύννεφα, τον υδρολογικό κύκλο. Το 1550, πόσο ήτανε, το Γαλιλαίο κόντευαν τον κάψουν στη φωτιά, γιατί έλεγε ότι η γη κινείται και είναι στρόγγυλη. Και αυτά είναι γραμμένα εδώ 4.000 χρόνια π.Χ. Η λίθη αυτής είναι τόπος σαπφύρων και εν αυτή η χώμα χρυσίου. Την οδόν εκείνη δεν γνωρίζει πτηνών και ο φθαλμός γη πώς δεν είναι αυτήν. Όπου είναι η θησαυρή. Και όμως ο άνθρωπος πάει να τα βρει όλα αυτά. Τα θηρία δεν επάτησαν αυτήν. Ο άγριος λέων δεν επέρασε δι' αυτής. Εκτείνει τη χείρα αυτού επί των σκληρών βράχων. Ανατρέπει τα όρια από τις ρίζες. Ο άνθρωπος για να κάνει. Τώρα έχουν βρει συστήματα. Αν βρουν χρυσάφι, έχουν συστήματα με νερό και ξεπλένουν βουνά ολόκληρα. Τα κάνουν λάσπη, τα δουλεύουν και βγάζουν ή διαμάντια ή χρυσό, ό,τι μέταλλο έχει, το βγάζουν από μέσα. Κάνει τα πάντα ο άνθρωπος για να βρει κάτι πολύτιμο. Βλέπετε, χτίζει για να μας πει το εξής. Δεσμεύει των ποταμών την πλημμύραν και το κεκριμένον εκφέρει φως. Άλλη σοφία! Πόθεν θέλει ευρεθεί! Το επιχείρημά του. Πώς θα τη βρούμε τη σοφία? Και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Σοφία και σύνεση. Πού είναι? Να πάμε να τη βρούμε. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής. Δεν την ξέρει. Δεν ξέρει την αξία της σοφίας που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Μπορεί μόνο να εκτιμήσει αξίες που ο ίδιος έχει θέσει. Ας κάνω μια ερώτηση. Εάν ξαφνικά εδώ στο Ψιλορίτη, ξέρω εγώ, βρούμε μια φλέβα χρυσού η οποία είναι ο καθένας μπορεί να πάει να πάρει χρυσάφι. Όσους τόνους θέλει. Τζάμπα. Το χρυσάφι τι θα πάθει, η αξία του. Ποιος βάζει την αξία? Ο άνθρωπος, σε ό,τι θέλει. Ότι εκείνος κρίνει ότι είναι ακριβό, αλλά με ποια προϋπόθεση? Ότι είναι δισεύρετο, πολύτιμο. Εάν βρούμε μια σφυλιά και είναι γεμάτη σμαράγδια, 3 εκατομμύρια, τα σμαράγδια τι θα γίνουνε? Γυαλί. Πάει αξία τους. Πάει αξία τους. Και λέει ότι ο άνθρωπος δεν ξέρει την αξία της σοφίας. Δεν την ξέρει. Κύριε, άνοιξε το πνεύμα του λαού σου, σε παρακαλώ. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την τιμή αυτής και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Δεν μπορεί να τη βρεις εδώ πάνω. Είναι κάποιο μέρος που να πάμε, κάποιος που να πάμε και να μας δώσει σοφία, να την αγοράσουμε. Αυτό λέει παρακάτω. Η άβυσσος, κάτω, λέγει, δεν είναι εν εμή η σοφία. Η θάλασσα, λέγει, δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής. Και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί σε αντάλλαγμα αυτής. Μπορεί να πεις, έχω 1.000 ευρώ, δώσ' μου 1.000 ευρώ σοφία. Μακάρι. Να ήταν έτσι. Θα δουλεύαμε και τι θα κάναμε? Πάρε σοφία. Σοφία θέλω. Ρε παιδί μου, σοφία. Φέρε. Θέλω σοφία. Μα δεν γίνεται έτσι. Γιατί τότε ξέρετε, μόνο αυτοί που είχαν χρήματα θα είχαν πολύ σοφία. Ένας που ήταν κουτσός, που δεν μπορούσε να δουλέψει, που ήταν άρρωστος, δεν θα μπορούσε να πάρει σοφία. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον του Οφύρ, με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον, το χρυσίον και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισωθώσει με αυτήν και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρωτά του χρυσίου. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Κάθεται λοιπόν ο Ιώβ και βάζει ό,τι πολύτιμο υπάρχει και σου λέει ότι η σοφία ούτε καν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε άνθρωπος θεωρεί πολύτιμο. Δεν συγκρίνεται. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν, δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρών χρυσίων. Πότε λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Βέβαια τι ωραία το θέλει. Σούπε, τον άνθρωπο τι κάνει, τα πολύτιμα. Μετά, αλλά τη σοφία πού θα τη βρούμε, που δεν μπορούμε να δώσουμε κανένα αντάλλαγμα. Ό,τι και να δώσεις δεν μπορεί να εξισωθεί, δεν μπορεί να τη βρεις πουθενά. Από πού λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμόν πάντων ζώντων. Δεν τη βλέπει ο άνθρωπος πάνω στη γη. Και εσκεπασμένη από τον πτηνών του ουρανού. Τα πτηνά του ουρανού λέει σκοπεύουσι μακρόθεν και βλέπουν και δεν μπορούν ούτε αυτά να δουν τη σοφία. Ο Θεός εννοεί η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι. Εδώ που λέει απώλεια, στο εβραϊκά λέει ο αβαδόν. Ο αβαδόν και ο θάνατος λέγουσι. Δια των ότων ημών οικούσαμεν την φήμην αυτής. Μόνο ότι υπάρχει η σοφία αυτή, αλλά... Sorry. Δεν είναι εδώ. Επειδή αυτός θεωρεί... Ο Θεός εννοεί την οδόν αυτής και αυτός γνωρίζει τον τόπον αυτής. Μόνο ο Θεός ξέρει. Θεωρεί, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης. Βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού. Ο Θεός ξέρει την οδό της. Εννοεί την οδό της σοφίας. Και αυτός γνωρίζει τον τόπο της. Γιατί, κοιτάξτε τι λέει, επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης. Βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού, δια να ζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα με μέτρων. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν, δεν μου λέτε πότε ο Θεός ζύγισε το βάρος των ανέμων. Πότε? Πότε το έκανε? Οι άνεμοι έχουν βάρος. Όταν πέφτει το βαρομετρικό σε ένα σημείο, δημιουργεί ένα vacuum εκεί πέρα και τραβάει αέρα από άλλα μέρη. Οι άνεμοι έχουν βάρος. Πού τα ξέρει αυτά ο Ιώβ? Αυτά τελευταία τα ανακαλύψαμε. Ο Θεός τα ζύγισε όλα. Θα σκευάσω λίγο, να σας διευκολύνω. Λίγο παρακάτω. Σταθμίζει τα ύδατα με μέτρο. Τη θάλασσα, τα ποτάμια. Τα σύννεφα, πόσο νερό έχουν τα σύννεφα. Πριν γίνει ο κατακλυσμός, το νερό που ανέβασε πάνω και χώρισε το στερέωμα, έβαλε ακριβώς αυτό που ήταν αναγκαίο ο Κύριος. Μετά που ήρθε κάτω, άνοιξε, έβαλε τους ωκεανούς και άφησε νερό τόσο ώστε να αρδεύεται η γη χωρίς να πλημμυρίζει. Στάθμισε τα πάντα, υπολόγισε τα πάντα. Κοιτάξτε τι λέει μετά. Ότε έκαμε νόμον δια την βροχήν. Έκανε νόμο για την βροχή. Πότε έκανε νόμο για την βροχή? Ξαφνικά άρχισε να βρέχει. Ο Θεός είπε, α, για να κάνω ένα νόμο για την βροχή να μην βρέχει όπως θέλει. Έτσι το σχεδίασε. Πότε έβαλε νόμο για την βροχή? Για να έρθει η βροχή, και θέλω τώρα το μυαλό σας να λέει παράλληλα. Ό,τι λέει για τα φυσικά εννοεί πνευματικά πράγματα. Υπάρχει νόμος για την βροχή. Δεν μπορεί να έρθει το πνεύμα του κάτω έτσι. Έχει νόμους. Εάν δεν πληρώσουμε τους νόμους αυτούς, δεν κατεβαίνει ο Κύριος. Και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Τι έχει κάνει δρόμο. Δεν πάει όπου να είναι δηλαδή. Ναι, αλλά πότε τα έκανε όλα αυτά ο Θεός? Προκαταβολής κόσμου. Αμήν. προκαταβολή. Πριν φτιάξει τον κόσμο, πριν υπάρξει οτιδήποτε, ο Θεός τα είδε. Τα στάθμισε, τα μέτρησε, τα ζύγισε. Έσκεψε τη βροχή που θα έρθει επάνω σου. Να μην σου κατεβάζει κομμάτια πάγο στο κεφάλι σου και σε σκοτώσει. Δεν έβαλε τα καρπούζια να κρέμονται ψηλά. Γιατί αν περάσει από κάτω είσαι σέκος. Έβαλε τα κάστανα ψηλά. Έβαλε τα αμύγδαλα ψηλά. Που και να πέσει κάποιο δεν σου κάνει ζημιά. Το κάθε τι το ζήγησε, το στάθμισε, το υπολόγισε. Θέλει να σου πει ότι ο Θεός πρώτα κάθισε με σοφία και σύνεση και είδε τα πάντα, τα έφτιαξε τα πάντα μέσα στη βουλή του, τα υπολόγισε όλα. Εάν λοιπόν τα υλικά πράγματα είναι υπολογισμένα, εσύ είσαι μια τυχαία ύπαρξη. Εάν έφτιαξε δρόμο για την αστραπή, ξέρετε τι μου λέει αυτό, ότι ο Κύριος έχει μετρήσει τις αστραπές όλες. Ξέρει πόσες συνολικά θα πέσουν και πού. Αμήν. Ξέρει ο Θεός την οδό της. Τι θέλει να σου πει ο Κύριος για τη σοφία. Κοίταξε γύρω σου. Αυτό είναι το επιχείρημα του Θεού μετά στον Ιώβ. Ενώ μιλάει ο Ιώβ για αυτά. Και τελικά κάνει το λάθος να πει ας κατέβει ο παντοδύναμος να διαδικαστούμε. Γιατί οι παρηγορητές του λέγανε Ιώβ, κοίταξε, σύμφωνα με τα φαινόμενα, αυτά γίνονται μόνο όταν υπάρχει αμαρτία. Ο πρώτος. Ο δεύτερος παρηγορητής. Του λέει, Ιώβ, κοίταξε να δεις, από ό,τι ξέρουμε από τις παραδόσεις, ο Θεός τα κάνει αυτά στους αμαρτωλούς. Και ο τρίτος έρχεται και του λέει, Ιώβ, είσαι αμαρτωλός. Παρηγορία. Μιλάει ο πρώτος, απαντάει ο. Μιλάει ο δεύτερος, απαντάει ο. Μιλάει ο τρίτος, απαντάει ο. Ξανά ο πρώτος, ξανά απαντάει ο. Ξανά ο δεύτερος, απαντάει ο. Ξανά ο τρίτος, απαντάει ο Ιώβ. Τρίτη φορά και μετά τους αποσβόλωσε. Τελείωσε. Και κάθεται τώρα και του διδάσκει σοφία ο Ιώβ. Τη σοφία. Μετά έρχεται ο Ηλίου και βάζει τον Ιώβ στη θέση, τον Ιώβ στη θέση του. Και θέλει τώρα να του μιλήσει για αυτά τα πράγματα, για το παντοδύναμο. Τι κάνει, στρέφεται στη φύση. Έρχεται ο Θεός. Θέλει τώρα να βάλει τον Ιώβ στη θέση του. Κοιτάξτε, ο Θεός απλά ήθελε ένα παράδειγμα υπομονής μες στη θλίψη. Να το έχουμε, να το έχει για όλες τις γενιές, για να στηρίξει την καρδιά σου. Τα παιδιά του. Ελάτε λίγο να διαβάσουμε. Διαβάσουμε λίγο. Πάμε στον Ιώβ. Κοιτάξτε τι του λέει ο Κύριος. Θέλουμε το πνεύμα της σοφίας. Αμήν. Θέλουμε το πνεύμα της σοφίας. Είναι γραμμένο εδώ. Ο δρόμος του. Ο τρόπος του. Το πώς θα έρθει επάνω μας είναι δοσμένο μέσα στο λόγο. Στο Λάμδα Ήτα, σελίδα 509. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ των αιμοστροβίλου και είπε: Τι σούτο όσοι σκοτίζει την βουλή μου διαλόγων ασυνέτων. Ζώσον ήδη την οσφήν σου όσαν ήρθε, ότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσον μη. Ιώβ, έχω ορισμένα ερωτήματα να σου κάνω, δώσ' μου τις απαντήσεις. Γιατί είναι, μα γιατί Θεέ μου σε μένα, μα δεν βλέπεις Κύριε. Για έλα να δούμε, βλέπω ή δεν βλέπω. Και ποιος δεν βλέπει. Έλα μαζί μου. Ελάτε λίγο να κάνουμε ένα περίπατο με τον Κύριο. Να πάρουμε τις ερωτήσεις. Πού ήσουνα όταν θεμελίωνα την γη, απάγγειλον εάν έχει σύνεση. Τι έθεσε τα μέτρα αυτή, εάν εξέβει. Ποιο άπλωσε στάθμη πάνω σε αυτήν. Πάνω σε τι πράγμα είναι στερεωμένα τα θεμέλια τη. Ποιο έθεσε τον ακρογωνίο λίθο αυτή. Και έγινε όλο αυτό το οικοδόμημα. Μια μπάλα μέσα στο διάστημα να κρέμεται. Στο μηδέν. Ότε τα άστρα τη ευγή έψαλον ομού. Και πάντε οι του Θεού ηλάλαζον. Έβλεπαν τη δημιουργία οι άγγελοι και αλάλαζαν. Έβλεπαν το μεγαλείο, τις δυνάμεις του Θεού να εκφράζονται μέσα στη δημιουργία και αλλάζαν οι άγγελοι, έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Το μεγαλείο του να εκφράζεται μέσα στη δημιουργία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Για μας. Για σκεφτείτε, η έκπληξη των αγγέλων ξαφνικά βλέπουν μέσα σε όλο αυτό το τα άστρα, τη γη, την Εδέμ, τι βλέπουνε. Δύο πλάσματα, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Τι σκοπό έχει να με αυτά τα πλάσματα εδώ. Τι θέλει να κάνει? Και οι άγγελοι επιθυμούν να εγκύψουν. Εάν έκανε την υλική δημιουργία και οι άγγελοι αλλάζαν, πόσο μάλλον την πνευματική δημιουργία. Ιώβ. Ιώβ. Τι συνέκλεισε την θάλασσα με θύρας, ότε εξερμόσα εξήλθεν εκ μήτρας. Και μετά λέει, προσέταξες την πρωίαν, επί των ημερών σου έδειξες την αυγή των τόπων αυτής, δια να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε οι κακούργοι να εκτιναχθώσουν από αυτής. Μόλις βγαίνει η μέρα, όλοι οι κακούργοι σταματάνε. Η νύχτα, τη νύχτα κάνουν τα έργα τους τα κακά. Αυτοί μεταμορφούνται ως πυλός, σφραγιζόμενος, και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή. Ω, αυτό το πρωινό. Αυτό το πρωινό. Για ποιον τα κάνει αυτά ο Θεός? Για ποιον? Για να φτιάξεις κάτι, για να ζωγραφίσεις ένα όμορφο πίνακα, πρέπει να έχεις μέσα σου συναίσθημα, καρδιά. Όλες αυτές οι λεπτές τέχνες έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για να εκφράσει το συναίσθημα του. Ο Θεός τι εξέφρασε μέσα σε όλα αυτά τα οποία έκανε? Τι εξέφρασε? Την αγάπη του, το ενδιαφέρον του. Θέλει να τον δεις. Τι λέει στην προς Ρωμαίους? Ότι τα... Κοιτάξτε τι λέει. Ακούστε το μόνο. Λέει, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερός. Αποκτήσεως κόσμου. Νοούμενα δια των ποιημάτων. Όπως και η αιώνια του δύναμη και η θεότητα φαίνεται δια των ποιημάτων, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Λέει, βλέπουμε τη δόξα, τη θεότητα του Θεού, την αιωνιότητα του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, μέσα από τα ποιήματα, μέσα εκεί εκφράζεται η σοφία του Θεού, στα έργα μέσα, στα έργα. Και του λέει παρακάτω, εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, ανοίχθησαν σε του θανάτου επίλε, είδες τα στήρα της σκιάς του θανάτου, Ιώβ. Ξέρω ποιοι πάνε εκεί κάτω, ξέρω τι γίνεται, εγώ τα είδα πιο μπροστά, τα στάθμισα όλα, τα υπολόγισα όλα. Ο Θεός είναι γεμάτος σοφία, παντογνωσία, δικαιοσύνη, αγιασμό. Ιώβ, η σοφία σου ποια είναι λοιπόν? Ιώβ, πέστε μου. Να εμπιστευθείς τον Κύριό σου. Να απέχεις από το κακό. Αυτό καταλήγει εκεί ο Ιώβ μετά. Παίρνει μετά και του λέει για τους άγριους σώμους. Του λέει τις άγριες έγες. Όλα αυτά τώρα είναι χαρακτήρες ανθρώπων. Ο λόγος του είναι βαθύς. Είναι άνθρωποι άγριοι. Αγριώνοι. Δεν υποτάσσονται. Δεν κάθονται μαζί με άλλους ανθρώπους. Είναι παράξενοι, νευρικοί, σαν άγριους όνους. Τους αρέσει η ερημιά, μόνοι τους. Άλλοι είναι σαν τα αγριοκάτσικα. Άλλοι είναι σαν τα άλογα του πολέμου. Άλλοι είναι σαν τους αϊτούς. Τα ξέρεις όλα αυτά, Ιώβ. Και δεν σταματά εκεί. Μετά τον πηγαίνει και στους άρχοντες της ανομίας, στο σύστημα του Αντίχριστου, στον Αντίχριστο, και στον Βεεμόθ και στον Λεβιάθαν. Του δείχνει τον Βεεμόθ, που είναι το σύστημα του Αντίχριστου στη γη επάνω του. Και αναφέρεται πιο πολύ στο ότι ο Αντίχριστος, δηλαδή στη μεριά του συστήματος του Αντίχριστου που έχει να κάνει με το θρησκευτικό στοιχείο. Τέρας! Κατοικεί, λέει, στα σκιώδη μέρη, σε δέντρα που τον σκεπάζουν. Και εκεί λέει οι ιτέες, δεν είναι ιτέες, το κοίταξα. Δέντρα που παρέχουν σκοτεινιά, κράτη, άνθρωποι που είναι σκοτεινοί και σκεπάζουν μασονία, Ιλουμινάτη, μέσα εκεί κατοικεί αυτός ο Λεβιάθαν, ο Βεεμόθ, και ο Λεβιάθαν είναι ο θαλάσσιος όφης που κάνει τη θάλασσα να βράζει καθώς περνάει. Θαλάσσιο φίδι, διπλές οι αγώνες, τα λέπια του είναι ενωμένα, δεν μπορεί να περάσει τίποτα, δεν στέκεται τίποτα μπροστά, δεν λυπάται κανέναν. Εξουσιαστής, τρόμος και φόβος. Μπορείς να το σύρεις με άγκιστρο. Μπορείς να γίνεις φίλος μαζί του. Ιώ. Εγώ το ξέρω. Πριν υπάρξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Γιατί τον έκανε? Γιατί λέτε? Για τους ασεβείς. Τον έκανε για τους ασεβείς. Αλλά για σένα, Ιώβ, ο Κύριος έχει ετοιμάσει τα μεγαλεία του. Και όταν πια τελείωσε, ο Ιώβ τι λέει? Κύριε, ανακαλώ! Ανακαλώ! Συγχώρησέ με, μετανοώ, εν σάκω και σποδώ. Ανακαλώ, Κύριε. Παίρνω τα λόγια μου πίσω, αυτά που είπα. Συγχώρησέ με. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Δεν του είπε τίποτα άλλο. Κοίταξε τη σοφία του Θεού απλωμένη γύρω σου. Και όλο αυτό τώρα, το έργο του Θεού απαιτεί ένα πράγμα. Και φωνάζει η σοφία, κράζει. Μέρα νύχτα κράζει. Τη βλέπουμε στο Σολομώντα, στις παροιμίες. Κράζει η σοφία στους δρόμους, φωνάζει. Τι φωνάζει η σοφία? Κοιτάξτε τι λέει, πού καταλήγει ο Ιώβ εδώ στο κεφάλαιο που διαβάζαμε. Λέει, και είπε προς τον άνθρωπον, εννοείται η σοφία, ιδού ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Όλες οι εντολές του Θεού τι λένε, αδελφοί? Αν τις πιάσουμε όλες μαζί, τι λένε οι 10 εντολές? Τι λένε? Μη έχεις άλλους θεούς πριν μου. Μη κάμεις είδωλο. Μη κάμεις ομοίωμα. Μη προσκυνήσεις. Μη λατρεύσεις. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Μη κλέψεις. Μη φωνεύσεις. Μη μοιχεύσεις. Μη επιθυμείς τα του πλησίον σου. Μη. Δηλαδή, τι λέει η σοφία? Τι σου λέει? Άπεχε από του κακού. Μα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό το πράγμα. Το πιωτό είναι γλυκό. Δάκνιο σόφης. Θα κάνεις σαν το φίδι μετά. Τι περιμένει ο Κύριος να κάνεις? Πάρε τους λόγους του. Γιατί αυτός είναι η σοφία. Να μας το πει πιο καθαρά. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο. Κεφάλαιο 4. Πρώτο εδάφιο. Τώρα λοιπόν άκου, Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσεις τα οποία εγώ σας διδάσκω να κάνετε, λέει ο Μωυσής στο λαό, για να ζήσετε και να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη την οποία Κύριος ο Θεός τον Πατέρα σας δίδει σε εσάς. Δεν θέλετε προσθέσεις στον λόγο τον οποίο εγώ σας προστάζω, ουδέ θέλετε αφαιρέσει από αυτού, για να φυλάτετε τα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, τα οποία εγώ σας προστάζω. Οφθαλμοί σας είδον τι έκαμε ο Κύριος εξαιτίας του Βελφεγόρ. Θυμίζει? Δια πάντα στους ανθρώπους ήδη συγκολούθησαν τον Βελφεγόρ. Ο Κύριος ο Θεός σας εξολόθευσε να τους εκ μέσω ημών. Ακούστε λίγο. Σεις δε, ήτιν εσείς δε προς και κολλημένοι εις Κύριον των Θεών σας. Πάντες ζείτε την σήμερα. Όσοι είμαστε προσκολλημένοι στον Κύριο, είμαστε εδώ. Την παρουσία του μέσα. Και έτσι θα είμαστε. Ιδού, εγώ σας εδίδαξα διατάγματα και κρίσεις, καθώς προσέταξεν σε με Κύριος ο Θεός μου, δια να κάμνετε ούτως εν τη γη στην οποία εισέρχεστε, δια να κληρονομήσετε αυτήν. Ακούστε τώρα, ακούστε. Φυλάτετε λοιπόν και κάμνετε αυτά, τα προστάγματα και τις κρίσεις, διότι αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας. Το να φυλάτεις τις κρίσεις, τα διατάγματα, τα προστάγματα του Κυρίου σου, το λόγο του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία σου. Αυτή είναι η σύνεσή σου. Ποιος τα έγραψε? Τα προστάγματα, τις κρίσεις, εντολές. Ο Κύριος. Τι λέτε, έκατσε και τα έβγαλε επιπόλαια και δεν μας τα έδωσε? Ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Η γη και ο ουρανός θα παρέλθουν, ο λόγος του μένει για πάντα. Γιατί στρέφει τον άνθρωπο να δει τη δημιουργία? Για να πεις, Κύριε, ζω μέσα στο μεγαλείο της σοφίας σου και η σοφία σου έχει εκφραστεί. Είναι εδώ γραμμένη. Ακούστε ένα εδάφιο. Ακούστε λίγο. Λέει. Παροιμίες ΚΑΠΑΓΑΜΑ 4. Μη με ρίμνα δια να γίνεις πλούσιος. Άπεχε από τη σοφία σου. Άπεχε από τη σοφία σου. Όταν έρχεται να μπει η σοφία σου εμπόδιο,
1: νομίζω ότι εγώ θα κάνω αυτό.
0: Βάζεις, συγκρίνεις τη δική σου σοφία με του Κυρίου. Τι λέει, λέγονται σε αυτήν η σοφή, εμοράνθησα. Αυτή είναι η σοφία των ανθρώπων. Ο Κύριος τι έκανε. Πήρε τη σοφία του πατέρα του ουράνιου. Την εγκολπώθηκε όλη. Και έζησε με αυτήν. Και βεβαίως για να το κάνεις αυτό θέλει πίστη. Πίστη. Φωνάζει η σοφία. Εδώ στις παροιμίες. Τι λέει. Τι λέει. Από το πρώτο κεφάλαιο. Συνέχεια. Μου κάνει εντύπωση. Λάτε να διαβάσουμε λίγο. Ακούστε. Τι φωνάζει η σοφία. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν στη σοφία και τη διδασκαλία. Ιέ μου στο 10. Εάν θελήσουν οι αμαρτωλοί να σε δελεάσουν, μη θελήσεις. Παρακάτω. Μιλάει για αυτούς που ενεδρεύουν για αίμα. Και όλα αυτά. Ιέ μου στο β1. Εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις θα σε δολάζουν παρά σε αυτό, ώστε να προσέξει το οστείο σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση. Σοφία, σύνεση, να την προσέξεις, να την ψάξεις, να την ερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς όλα αυτά που μας είπε ο Ιώβ. Ασήμι, χρυσάφι, πολύτιμους λίθους, μαργαρίτες, τα μέταλλα, ό,τι είναι πολύτιμο. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις τη σύνεση και τη σοφία, να την εξερευνήσεις για σένα. Όχι για το Θεαθήνε, όχι για να δουν οι άλλοι άνθρωποι. Για σένα! Ο Κύριος έχει τα μάτια του επάνω σου. Όταν προσέψει, μην προσέψει για το τι θα πούν οι άλλοι για σένα. Στάσου εσύ και ο Κύριος, κάντου παρέα. Στάσου λίγο μπροστά του. Κάνε μια πρόβα. Πώς θα είναι την ημέρα που θα με κρίνεις, Κύριε. Τι θα μου πεις, πες το μου τώρα να το φτιάξω. Άφησε όλη την υπερηφάνεια και την αλαζονία και την φαντασία του κόσμου. Στάσου γυμνός μπροστά στον Κύριο να δούμε τι θα σου πει. Φωνάζει, τι λέει η σοφία. Πρόσεχε, Υιέ μου. Μη κοιτάξεις άλλη γυναίκα. Πρόσεχε από τις αλλοτρίες γυναίκες. Πόσες φορές το λέει εδώ μέσα. Πρόσεχε! Μα είναι όμορφη. Έχει ωραία μάτια. Ωραία. Εντάξει. Έχει ωραία μάτια. Μετά 10 χρόνια που αρχίζουν και κατεβαίνουν εδώ τα... και αρχίζουν και κυβέρνουν οι ρητίδες. Τι γίνεται η ωραιότητα. Μετά είναι άλλες. Που έχουν μεγαλώσει είναι πιο ωραίες. Βλέπεις τον άνθρωπο που περπατάει μια ωραία γυναίκα δίπλα του. Περπατάει και περνάει μια άλλη δίπλα. Τι κάνει. Εάν ήταν σε εκείνη και ήταν μαζί της, τι θα έκανε. Άλλη θα κοιτούσε πάλι. Δεν έχει τέλος αυτό. Είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο. Και σου λέει κατά. Είχα δει ένα όνειρο μια φορά. Μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Είδα δύο ανθρώπους. Χωρίς να βλέπω τίποτα άσεμνο ή γυμνό μέσα στον ύπνο μου. Τίποτα. Ήτανε από τον Κύριο αυτό το όνειρο. Τους είδα άνδρα και γυναίκα να είναι στην πράξη της μοιχείας επάνω. Χωρίς να βλέπω άσεμνο τίποτα. Έβλεπα μόνο την έκφραση του προσώπου τους ότι ήταν χαμένοι μέσα σε αυτό. Χαμένοι! Τελείως ξεκομμένοι από την πραγματικότητα. Τελείως! Μέσα σε αυτή τη φαντασία και την ειδονή της σάρκας. Και είδα ότι άρχισαν να καίγονται από κάτω. Ξέρετε πώς. Αργά, αργά, όπως καίγονται τα κάρβουνα.

Και γόντουσαν τα σώματά τους και γινόταν στάχτη από αθρακονόντουσαν. Αλλά αυτοί δεν έλεγαν να βγούνε από αυτό το πράγμα. Και αυτό προχωρούσε. Και εγώ είχα μέσα τρομακτική αγωνία ότι μα να ξυπνήσουν να βγούνε από αυτό το πράγμα. Κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Τίποτα. Η Σοφία κράζει. Και σου λέει μη χεύσεις. Μη ρίξεις τα μάτια σου σε άλλη γυναίκα. Είσαι άλλον άντρα. Τίμησε τη γυναίκα της νεότητός σου. Η Σοφία φωνάζει. Τι μας λέει. Άπεχε από του κακού. Αγάπησε τη δικαιοσύνη. Το πνεύμα της Σοφίας. Πώς θα οικοδομήσουμε το σώμα του Κυρίου. Όταν ο άνθρωπος ο σοφός δεν σκέφτεται κακό για τον άλλον. Σκέφτεσαι το αγαθό μόνο. Δεν τον αγαπάς για σένα. Τον αγαπάς για τον Κύριο και θες να ψυχώσεις και είσαι εσύ θυσία ζωντανή μπροστά στον Κύριο. Μέχρι το 8 παροιμίες. Οι παροιμίες για τρομένη Σοφία. Μέσα σε λίγα λόγια. Και να εξήτει πράγματα. Παροιμίες. Ακούστε. Ψαλμός λόγιο το Α10. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράττοντες αυτάς έχουν σύνεση καλήν. Η ένεση αυτού μένει στον αιώνα. Παροιμίες γιώτα σίγμα 6. Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία. Και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνουσιν οι άνθρωποι από του κακού. Παροιμίες θήτα 10. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και επίγνωσης Αγίων φρόνησης. Ακούστε, Εκκλησιαστής γιώτα β 13. Ο Εκκλησιαστής ποιος είναι? Είναι η ανθρώπινη σοφία, αυτή που έρχεται από την εμπειρία που ο άνθρωπος αποφασίζει να φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν εμπιστεύεται τον Κύριο. Και σου λέει τέκνο μου, μη δίνεσαι εις πολλήν ίνων και σου δίνει ολόκληρο κεφάλαιο, όπως είναι ο μεθυσμένος που είναι, παράδειγμα φέρνω, έτσι. Αλλά εσύ τι λες? Μα μ' αρέσει. Και ο Σολομώντας τι λέει τώρα εδώ? Για να δω τι έχει ο ίνος μέσα. Ήπιε. Κόκκινο κρασί, κίτρινο κρασί, πράσινο κρασί, μπλε κρασί, του τάδε χρόνου και αυτό. Τι καταλήγει να πει? Ματαιότητα. Να χτίσω πράγματα. Έχτισε. Τι είναι? Ματαιότητα. Να γράψω βιβλία. Τι έγινε στο τέλος? Ματαιότητα. Να μαζέψω γυναίκες. Χίλιες. Ματαιότητα. Να φτιάξω κήπους. Να φυτέψω δέντρα. Να φάω το... Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Ματαιότητα. Δεν είσαι φτιαγμένος για αυτά. Μη ψάχνεις τίποτα. Δεν θα βρεις. Και η ψυχή του ανθρώπου είναι φτιαγμένη να πάρει τα ουράνια. Εκεί, από εκεί είναι η πηγή των αγαθών και τα δώρα της ψυχής σου. Και τι γίνεται, όταν ο άνθρωπος ξεφύγει, μιλούσε σε κάποια ψυχούλα. Δεν έρχεσαι στην εκκλησία, παράσυρε τη γυναίκα σου, αφήσε τον Κύριο και η ψυχή μέσα διψάει. Η ψυχή είναι μια, σαν μια σκούπα η οποία ρουφάει και θέλει πνεύμα μέσα για να γεμίσει. Και όταν δεν έρθει το πνεύμα του Θεού, αυτή η σκούπα θα ρουφήξει όλες τις ακαθαρσίες και τις βρωμιές να τις βάλει μέσα. Διάλεξε, τι θέλεις, ουράνιους θησαυρούς ή τα σκουπίδια. Με τι θα γεμίσεις?

0: σακούλα. Σε αναγεννήσει. Σου βάλει μια καινούρια να ρουφάει το πνεύμα του Θεού μέσα. Και να γεμίζεις με αυτό. Λέει, ας ακούσουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Ο Σολομώνας με όλη αυτή τη σοφία. Άκου τώρα την γήινη σοφία. Ενός ανθρώπου ο οποίος είχε τη δυνατότητα και έκανε τα πάντα και μπορούσε να γευθεί τα πάντα. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ο Σολομώντας είχε τη δύναμη και το έκανε. Πού καταλήγει. Φοβού των Θεών. Και φύλατε τα σεντολάς αυτού. Η σοφία. Επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Το παν του ανθρώπου. Ας σηκωθούμε αδερφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 25 κεφάλαιο. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μου. Θα σε υψώνω, θα υμνώ το όνομά σου. Επειδή έκανες θαυμαστά πράγματα. Οι βουλές σου από την αρχή είναι πίστη και αλήθεια. Επειδή εσύ μια πόλη την έκανες ένα σωρό, μια οχυρωμένη πόλη ένα ερείπιο. Τα οχυρώματα των αλλογενών ώστε να μην είναι πόλη. Ποτέ δεν θα ανοικοδομηθούν. Γι' αυτό ο ισχυρός λαός θα σε δοξάσει, η πόλη των τρομερών εθνών θα σε φοβηθεί. Επειδή στάθηκες δύναμη στο φτωχό, δύναμη του ενδεή στη στενοχώρια του. Καταφύγιο ενάντια στην ανεμοζάλη, σκιά ενάντια στον καύσωνα, όταν το φύσημα των τρομερών προσβάλλει σαν ανεμοζάλη ενάντια σε τείχο. Θα καταπαύσεις τον θόρυβο των αλλογενών, σαν τον καύσωνα σε ένα ξερό τόπο, τον καύσωνα διαμέσου της σκιάς του νέφους. Ο θρίαμβος των τρομερών θα ταπεινωθεί. Και πάνω σε τούτο το βουνό, ο Κύριος το δυνάμειον θα κάνει σ' όλους τους λαούς ευοχία από παχιά, ευοχία από κρασιά στον τρίγο τους, από παχιά γεμάτα μυελό, από καθαρισμένα κρασιά επάνω στον τριγητό. Και στο βουνό τούτο θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος εκείνου που περισκεπάζει όλους τους λαούς. Και το κάλυμα, αυτό που σκεπάζει όλα τα έθνη. Θα καταπιεί το θάνατο με νίκη. Και ο Κύριος ο Θεός θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα και θα εξαλείψει το όνειδος αυτού του λαού από ολόκληρη τη γη, επειδή ο Κύριος μίλησε. Και κατά την ημέρα εκείνη θα πούν «Να, αυτός είναι ο Θεός μας. Τον περιμήναμε και θα μας σώσει. Αυτός είναι ο Κύριος. Τον περιμήναμε. Θα χαρούμε και θα εφρανθούμε στη σωτηρία Του». Επειδή σε αυτό το βουνό θα αναπαυθεί το χέρι του Κυρίου και ο Μωάβ θα καταπατηθεί από κάτω του, όπως καταπατιέται το άχυρο για τον κοπρόνα. Και θα πλώσει τα χέρια του ανάμεσά τους, όπως απλώνει τα χέρια του ο κολυμβητής για να κολυμπήσει. Και θα ταπεινώσει την υπερηφάνεια τους μαζί με τις πανουργίες των χεριών τους. Και τα υψηλά οχυρώματα των τυχών σου θα ταπεινωθούν, θα γκρεμιστούν, θα κατεδαφιστούν μέχρι το έδαφος. Ισαΐας 26 κεφάλαιο. Κατά την ημέρα εκείνη στη γη του Ιούδα θα ψαλεί τούτο το τραγούδι. Έχουμε μια οχυρή πόλη. Ο Θεός θα βάλει σωτηρία αντί για τύχη και περιτυχίσματα. Πύλες, ανοίξτε και θα μπει το δίκαιο έθνος. Αυτό που φυλάτει την αλήθεια. Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται πάνω σε σένα, επειδή σε σένα έχει το θάρρος του. Έχετε το θάρρος σας στον Κύριο πάντοτε, επειδή στον Κύριο το Θεό υπάρχει αιώνια δύναμη. Επειδή ταπεινώνει αυτούς που κατοικούν ψηλά, γκρεμίζει την ψηλή πόλη, την γκρεμίζει μέχρι εδάφους. Την καταβάλει μέχρι το χώμα. Το πόδι θα την καταπατήσει, τα πόδια του φτωχού, τα βήματα του ενδεή. Ο δρόμος του δικαίου είναι ευθύτητα. Εσύ, ευθύτατε, σταθμίζεις τον δρόμο του δικαίου. Ναι, στον δρόμο των κρίσεών σου, Κύριε, σε περιμήναμε. Ο πόθος της ψυχής μας είναι στο όνομά σου και στην ενθύμησή σου. Με τη ψυχή μου σε πόθησα τη νύχτα. Ναι, με το πνεύμα μου μέσα μου σε εκζήτησα το πρωί. Επειδή όταν η κρίση σου είναι στη γη, οι κάτοικοι του κόσμου θα μάθουν δικαιοσύνη. Και αν ακόμα ο ασεβής ελεηθεί, δεν θα μάθει δικαιοσύνη. Στη γη της ευθύτητας θα πράξει άδικα και δεν θα κοιτάξει στη μεγαλειότητα του Κυρίου. Το χέρι σου, Κύριε, υψώνεται. Αυτοί όμως δεν θα δουν. Θα δουν πάντως και θα καταντροπιαστούν. Ο ζήλος που είναι υπέρ του λαού σου, μάλιστα η φωτιά που είναι ενάντια στους εχθρούς σου, θα τους καταφάει. Κύριε, θα δώσεις σε μας ειρήνη, επειδή εσύ έκανες και όλα μας τα έργα για μας. Κύριε ο Θεός μας, άλλοι Κύριοι εκτός από σένα εξουσίασαν επάνω μας. Αλλά τώρα μόνο με σένα θα αναφέρουμε το όνομά σου. Πέθαναν, δεν θα αναζήσουν. Έπαυσαν να ζουν, δεν θα αναστηθούν. Γι' αυτό επισκέφθηκες και τους εξολόθρευσες και εξάλειψες ολόκληρη την ανάμνησή τους. Πλήθυνες το έθνος, Κύριε, πλήθυνες το έθνος. Δοξάστηκες, το μάκρυνες σε όλα τα έσχατα της γης. Κύριε, στη θλίψη πρόστρεξαν σε σένα. Ξέχισαν στεναγμό όταν η παιδεία σου ήταν επάνω τους. Όπως η έγκυος γυναίκα όταν πλησιάσει στη γέννα κυλοπονεί, φωνάζοντας μέσα στους πόνους της, έτσι γίναμε μπροστά σου, Κύριε. Συλλάβαμε, κυλοπονήσαμε, όμως σαν να γεννήσαμε άνεμο. Δεν κατορθώσαμε καμία απελευθέρωση στη γη. Ούτε έπεσαν οι κάτοικοι του κόσμου. Οι νεκροί σου θα ζήσουν. Μαζί με το νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν. Σηκωθείτε και ψάλετε εσείς που κατοικείτε στο χώμα. Επειδή η δρόσο σου είναι σαν τη δρόσο των χόρτων και η γη θα ξεπετάξει τους νεκρούς. Έλα, λαέ μου, μπες μέσα στα ταμεία σου και κλείσε τις θύρες σου από πίσω σου. Κρύψου για λίγο καιρό μέχρι ότου περάσει η οργή. Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του για να παιδεύσει τους κατοίκους της γης εξαιτίας της ανομίας τους. Η δε γη θα ξεσκεπάσει τα αίματά της και δεν θα σκεπάσει πλέον τους φωνευμένους της. Αμός, τρίτο κεφάλαιο. Ακούστε τούτο το λόγο του Κυρίου που ο Κύριος μίλησε εναντίον σας, γη Ισραήλ, ενάντια σε ολόκληρο το γένος που ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου, λέγοντας «Εσάς μόνο γνώρισα από όλα τα γέννη της γης. Γι' αυτό θα σας τιμωρήσω για όλες σας τις ανομίες. Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί αν δεν είναι σύμφωνοι? Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στο δρυμό αν δεν έχει θύραμα? Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος από την κατοικία του αν δεν έπιασε κάτι? Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα επάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτό βρόχη? Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη χωρίς να πιαστεί κάτι? Μπορεί να ηχήσει σάλπιγγα στην πόλη και ο λαός να μην φοβηθεί? Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη και ο Κύριος να μην την έκανε? Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε χωρίς να αποκαλύψει το απόκριφό του στους δούλους του, τους προφήτες. Το λιοντάρι βρύχησε. Ποιος δεν θα φοβηθεί? Ο Κύριος ο Θεός μίλησε. Ποιος δεν θα προφητεύσει? Κηρύξτε προς τα παλάτια της Αζότου και προς τα παλάτια της γης της Αιγύπτου και πείτε «Συγκεντρωθείτε επάνω στα βουνά της Σαμάριας και δείτε τους μεγάλους θορύβους στο μέσον της και τις καταδυναστείες της ανάμεσά της. Επειδή δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό», λέει ο Κύριος, «αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν». Έτσι λέει ο Κύριος, «Όπως ο βοσκός αποσπάει από το στόμα του λιονταριού δύο σκέλη ή το λοβό ενός αυτιού, έτσι θα αποσπαστούν οι γη Ισραήλ που κατοικούν στη Σαμάρια από τη γωνιά του κρεβατιού και αυτοί στη Δαμασκό από το στρώμα. Ακούστε και διαμαρτυρηθείτε στον οίκο Ιακώβ», λέει ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός των δυνάμεων, «ότι κατά την ημέρα που θα επισκεφθώ τις παραβάσεις του Ισραήλ εναντίον του, θα επισκεφθώ και τα θυσιαστήρια της Βεθήλ, και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θα αποκοπούν και θα πέσουν κατά γης. Και θα πατάξω το χειμωνιάτικο παλάτι μαζί με το καλοκαιρινό παλάτι. Και τα ελεφάντινα σπίτια θα απολεστούν και τα μεγάλα σπίτια θα αφανιστούν, λέει ο Κύριος. Αμός, τέταρτο κεφάλαιο. Ακούστε αυτό το λόγο, θηλυκά δαμάλια της Βασάν, που είστε στο βουνό της Αμάριας, που καταδυναστεύετε τους φτωχούς, που καταθλίβετε τους πένιτες, που λέτε στους κυρίους τους, φέρτε να πιούμε. Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στην αγιότητά του, ότι, δέστε, έρχονται σε σας ημέρες, κατά τις οποίες θα σας πιάσουν με αγκίστρια και τους απογόνους σας με αλλιευτικά καμάκια. Και θα βγείτε από τις χαλάστρες σας κάθε μία απευθείας μπροστά της και θα απορρίψετε όλα όσα είναι του παλατιού, λέει ο Κύριος. Ελάτε στη Βεθήλ και ασεβήστε. Στα Γάλγαλα να πληθύνετε την ασέβεια. Στα Γάλγαλα να πληθύνετε την ασέβεια. Και φέρτε τις θυσίες σας κάθε πρωινό, τα δέκατά σας κάθε τριετία. Και προσφέρτε σε θυσία ευχαριστίας ένζυμο ψωμί και κηρύξτε τις αυτοπροαίρετες προσφορές. Αναγγείλατε τες, επειδή έτσι σας αρέσει, γη Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και εγώ σας έδωσα ακόμα πείνα σε όλες τις πόλεις σας και έλλειψη ψωμιού σε όλους τους τόπους σας και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή όταν έμεναν ακόμη 3 μήνες μέχρι το θέρος και έβρεξα επάνω σε μια πόλη ενώ πάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα. Μία μερίδα βράχηκε και η μερίδα επάνω στην οποία δεν έβρεξε ξεράθηκε. Έτσι, 2-3 πόλεις πήγαν περιπλανόμενες σε μια πόλη για να πιούν νερό και δεν χόρτασαν. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Σας κτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίδι. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας, των σικαιώνων σας και των ελαιώνων σας κατέφαγε η κάμπια. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Έστειλα επάνω σας θανατικό, σύμφωνα με τον τρόπο της Αιγύπτου. Θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού εχμαλώτησα και τα άλογά σας. Και ανέβασα τη δυσοδεία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μικτήρες σας. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Σας κατέστρεψα όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά. Και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ, και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ. Επειδή, δέστε, αυτός που μορφώνει τα βουνά και κατασκευάζει τον άνεμο και αναγγέλει στον άνθρωπο ποιος είναι ο στοχασμός του, ο οποίος κάνει την αυγή σκοτάδι και επιβαίνει επάνω στα ύψη της γης, Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, είναι το όνομά του. Κρητέ, ένα το κεφάλαιο. Και ο Αβιμέλεχ, ο γιος του Ιεροβάαλ, πήγε στη Σιχέμ, στους αδελφούς της μητέρας του, και είπε σε αυτούς και σε όλη τη συγγένεια της οικογένειας του πατέρα της μητέρας του, λέγοντας, «Μιλήστε, παρακαλώ, σε επίκο όλων των ανδρών της Σιχέμ. Τι είναι καλύτερο σε σας, να άρχουν επάνω σας όλη η γη του Ιεροβάαλ 70 άνδρες ή να άρχει επάνω σας ένας και μόνος? Και θυμηθείτε ότι κόκαλο σας και σάρκα σας είμαι». Και οι αδελφοί της μητέρας του μίλησαν γι' αυτόν σε επίκον όλων των ανδρών της Σιχέμ όλα αυτά τα λόγια. Και έκλεινε η καρδιά τους πίσω από τον Αβιμέλεχ, επειδή είπαν «αδελφός μας είναι». Και του έδωσαν 70 αργύρια από τον οίκο του Βάαλ Βερίθ και με αυτά ο Αβιμέλεχ μίσθωσε ποταπούς και θρασείς άνδρες και τον ακολούθησαν. Και μπήκε στον οίκο του πατέρα του, στην Οφρά, και θανάτωσε τους αδελφούς του, τους γιους του Ιεροβάαλ, 70 άνδρες επάνω σε μια πέτρα. Εναπέμεινε όμως ο Ιωθάμ, ο νεότερος γιος του Ιεροβάλ, επειδή κρύφτηκε. Και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες της Σιχέμ και όλη η οικογένεια του Μιλό. Και καθώς ήρθαν, έκαναν τον Αβιμέλεχ βασιλιά, κοντά στη Βελανιδιά που στέκεται στη Σιχέμ. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στον Ιωθάμ, πήγε και στάθηκε επάνω στην κορυφή του βουνού Γαριζίν και ύψωσε τη φωνή του και βόησε και τους είπε «Ακούστε με άνδρες της Σιχέμ και θα σας ακούσει ο Θεός». Πήγαν κάποτε τα δέντρα να χρήσουν επάνω τους βασιλιά και είπαν στην ελιά «Γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Αλλά η ελιά τους είπε «Να αφήσω εγώ το πάχος μου με το οποίο τιμούνται ο Θεός και οι άνθρωποι και να πάω να άρχω επάνω σε δέντρα». Και τα δέντρα είπαν στη Σικιά «Έλα, εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Αλλά η Σικιά τους είπε «Να αφήσω τη γλυκύτητά μου και τον καλό μου καρπό και να πάω να άρχω πάνω σε δέντρα». Και τα δέντρα είπαν στην Άμπελο «Έλα εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Και η Άμπελος τους είπε «Να αφήσω το κρασί μου που εφραίνει Θεό και ανθρώπους και να πάω να άρχω επάνω σε δέντρα». Τότε όλα τα δέντρα είπαν στην Αγκαθιά «Έλα εσύ, γίνε βασιλιάς επάνω σε μας». Και η Αγκαθιά είπε στα δέντρα «Αν στα αλήθεια εσείς με χρείετε βασιλιά επάνω σε εσάς, ελάτε και ζητήστε καταφύγιο κάτω από τη σκιά μου. Διαφορετικά, φωτιά να βγει από την Αγκαθιά και να καταφάει τους κέδρους του Λιβάνου». Τώρα λοιπόν, αν ενεργήσατε με αλήθεια και ακεραιότητα, κάνοντας βασιλιά τον Αβιμέλεχ, και αν φερθήκατε καλά στον Ιεροβάλ και στην οικογένειά του, και αν κάνατε σε αυτόν σύμφωνα με την αξία των χεριών του, επειδή ο πατέρας μου πολέμησε για σας και ρυψοκινδύνευσε τη ζωή του και σας έσωσε από το χέρι του Μαδιάμ, και εσείς σηκωθήκατε σήμερα ενάντια στην οικογένεια του πατέρα μου και θανατώσατε τους γιους του, 70 άνδρες πάνω σε μία πέτρα, και κάνατε τον Αβιμέλεχ, το γιο της δούλης του, βασιλιά επάνω σε όλους τους άνδρες της Σιχέμ, επειδή είναι αδελφός σας. Αν λοιπόν ενεργήσατε σήμερα με αλήθεια και ακεραιότητα απέναντι στον Ιεροβάλ και στην οικογένειά του, να χαίρεστε στον Αβιμέλεχ και αυτός ας χαίρεται σε εσάς. Διαφορετικά, να βγει φωτιά από τον Αβιμέλεχ και να καταφάει τους άνδρες της Σιχέμ και την οικογένεια του Μιλό. Και φωτιά να βγει από τους άνδρες της Σιχέμ και από την οικογένεια του Μιλό και να καταφάει τον Αβιμέλεχ. Τότε ο Ιωθάμ έφυγε με βιασύνη και πήγε στη Βίρ και κατοίκησε εκεί, εξαιτίας του φόβου του Αβιμέλεχ, του αδελφού του. Και ο Αβιμέλεχ βασίλευσε επάνω στον Ισραήλ 3 χρόνια. Και ο Θεός έστειλε ένα πονηρό πνεύμα ανάμεσα στον Αβιμέλεχ και τους άνδρες της Σιχέμ. Και οι άνδρες της Σιχέμ στασίασαν ενάντια στον Αβιμέλεχ, για να έρθει η αδικία των 70 γιών του Ιεροβάλ και να έρθει το αίμα τους επάνω στον Αβιμέλεχ, τον αδελφό τους, που τους θανάτωσε, και επάνω στους άνδρες της Σιχέμ που ενίσχυσαν τα χέρια του για να θανατώσει τους αδελφούς του. Και οι άνδρες της Σιχέμ έβαλαν ενέδρες εναντίον του στις κορυφές των βουνών και γύμνωναν όλους εκείνους που περνούσαν κοντά τους από το δρόμο. Και το πράγμα αναγγέλθηκε στον Αβιμέλεχ. Και ήρθε ο Γαάλ, ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί του, και διάβηκαν στη Σιχέμ και εμπιστεύτηκαν σε αυτόν οι άνδρες της Σιχέμ. Και βγήκαν στα χωράφια και τρίγησαν τις αμπέλους τους και πάντησαν στα φύλλα και ήρθαν σε ευθύνη.

τότε θα έδιωχνα τον Αβιμέλεχ. Και είπε στον Αβιμέλεχ, πλήθυνε το στρατό σου και να, βγες. Και ο Ζεβούλ, ο άρχοντας της πόλης, άκουσε τα λόγια του Γάλ, του γιου του Εβέδ, και ο θυμός του άναψε. Και έστειλε μηνυτές στον Αβιμέλεχ κρυφά, λέγοντας, «Δες, ο Γάλ, ο γιος του Εβέδ και οι αδελφοί του ήρθαν στη Σιχέμ. Και δες, αυτοί διεγείρουν την πόλη εναντίον σου. Γι' αυτό λοιπόν, σήκω τη νύχτα, εσύ και ο λαός που είναι μαζί σου, και βάλε ενέδρες στα χωράφια. Και το πρωί, μόλις ανατείλει ο ήλιος, θα σηκωθείς ενωρίς και θα εφορμήσεις επάνω στην πόλη. Και δες, αυτός και ο λαός που είναι μαζί του θα βγουν εναντίον σου και εσύ θα κάνεις σε αυτόν όπως μπορείς». Και ο Αβιμέλεχ σηκώθηκε τη νύχτα και όλος ο λαός που ήταν μαζί του και έβαλαν ενέδρα ενάντια στη Σιχέμ 4 σώματα. Και ο Γάλ, ο γιος του Εβέδ, βγήκε και στάθηκε στη είσοδο της πύλης της πόλης. Και σηκώθηκε ο Αβιμέλεχ και ο λαός που ήταν μαζί του από την ενέδρα. Και όταν ο Γάλ είδε το λαό, είπε στο Ζεβούλ, «Δες, κατεβαίνει λαός από τις κορυφές των βουνών». Και ο Ζεβούλ του είπε, «Τη σκιά των βουνών βλέπεις εσύ για άνδρες». Και πάλι ο Γάλ μίλησε και είπε, «Να, κατεβαίνει λαός από τα ψηλά του τόπου και ένα σώμα έρχεται μέσα από το δρόμο της Βελανιδιάς με Ονενίμ». Τότε ο Ζεβούλ του είπε, «Πού είναι τώρα το στόμα σου με το οποίο είπες, ποιος είναι ο Αβιμέλεχ, ώστε να το δουλεύουμε? Δεν είναι αυτός ο λαός που εξουθένωσες? Βγες λοιπόν τώρα και πολέμησέ τους». Και ο Γάλ βγήκε μπροστά από τους άνδρες της Σιχέμ και πολέμησε με τον Αβιμέλεχ. Και ο Αβιμέλεχ τον καταδίωξε και έφυγε από μπροστά του και πολλοί έπεσαν τραυματισμένοι μέχρι την είσοδο της πύλης. Και ο Αβιμέλεχ κάθισε στην Αρούμα. Και ο Ζεβούλ έβγαλε τον Γάλ και τους αδελφούς του για να μην κατοικούν στη Σιχέμ. Και την επόμενη μέρα ο λαός βγήκε στην πεδιάδα και το πράγμα αναγγέλθηκε στον Αβιμέλεχ. Τότε πήρε το λαό και τον χώρισε σε 3 σώματα και έβαλε ενέδρες στην πεδιάδα. Και είδε και να, ο λαός έβγαινε από την πόλη και σηκώθηκε εναντίον τους και τους κτύπησε. Και ο Αβιμέλεχ και το σώμα που ήταν μαζί του εφόρμησαν και στάθηκαν στην είσοδο της πύλης της πόλης. Ενώ τα άλλα 2 σώματα εφόρμησαν σε όλους εκείνους που ήσαν στα χωράφια και τους κτύπησαν. Και ο Αβιμέλεχ πολεμούσε ενάντια στην πόλη όλη εκείνη την ημέρα. Και κυρίευσε την πόλη και εφώνευσε το λαό που ήταν μέσα σε αυτή και κατέσκαψε την πόλη και την έσπηρε με αλάτι. Και όταν αυτό το άκουσαν όλοι οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ, μπήκαν στο οχύρωμα του οίκου του θεού Βερίθ. Και αναγγέλθηκε το πράγμα στον Αβιμέλεχ, ότι συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ. Και ο Αβιμέλεχ ανέβηκε στο βουνό Σαλμών, αυτός και όλος ο λαός που ήταν μαζί του. Και ο Αβιμέλεχ πήρε την αξίνη στο χέρι του και έκοψε ένα κλαδί δένδρου και το σήκωσε και το έβαλε πάνω στους ώμους του και είπε στο λαό που ήταν μαζί του, «Ό,τι βλέπετε εμένα να κάνω, βιαστείτε κι εσείς να κάνετε όπως εγώ». Έκοψε λοιπόν και όλος ο λαός, κάθε ένα στο δικό του κλαδί, και ακολουθώντας τον Αβιμέλεχ, τα έβαλαν επάνω στο οχύρωμα. Και κατέκαψαν το οχύρωμα με φωτιά επάνω τους. Και οι άνδρες του πύργου της Σιχέμ πέθαναν όλοι μαζί, μέχρι 1000 άνδρες και γυναίκες. Τότε ο Αβιμέλεχ πήγε στην Θεβές και στρατοπέδευσε ενάντια στη Θεβές και την κυρίευσε. Αλλά υπήρχε ένας ισχυρός πύργος στο μέσο της πόλης και κατέφυγαν εκεί όλοι, άνδρες και γυναίκες και όλοι οι κάτοικοι της πόλης και έκλεισαν πίσω τους και ανέβηκαν στην ταράτσα του πύργου. Και ο Αβιμέλεχ πήγε μέχρι τον πύργο και τον πολεμούσε και πλησίασε μέχρι τη θύρα του πύργου για να τον κάψει με φωτιά. Και μια γυναίκα έριξε ένα κομμάτι μιλόπετρας επάνω στο κεφάλι του Αβιμέλεχ και σύντριψε το κρανίο του. Και φώναξε γρήγορα στον νέο τον οπλοφόρο του και του είπε, «Βγάλε τη μάχαιρά σου και θανάτωσέ με, για να μην πουν για μένα τον σκότωσε μια γυναίκα». Και ο νέος του τον διατρύπησε με τη μάχαιρα και πέθανε. Και όταν οι άνδρες Ισραήλ είδαν ότι πέθανε ο Αβιμέλεχ, αναχώρησε κάθε ένας στον τόπο του. Έτσι ανταπέδωσε ο Θεός την κακία του Αβιμέλεχ που έκανε στον πατέρα του, φωνεύοντας τους 70 αδελφούς του.

0: όλη την κακία των ανδρών της Σιχέμ, ο Θεός ανταπέδωσε πάνω στα κεφάλια τους. Και ήρθε σε αυτούς η κατάρα του Ιωθάμ, του γιου του Ιεροβαάλ. Κρήτες, 10ο κεφάλαιο. Και μετά τον Αβιμέλεχ, σηκώθηκε για να σώσει τον Ισραήλ ο Θολά, ο γιος του Φουά, γιου του Δωδό, ένας άνδρας από τη φυλή του Ισάχαρ. Και αυτός κατοικούσε στη Σαμίρ, στο βουνό Εφραήμ. Και έκρινε τον Ισραήλ για 23 χρόνια και πέθανε και θαύτηκε στη Σαμίρ. Και ύστερα από αυτόν σηκώθηκε ο Ιαΐρ, ο Γαλααδίτης, και έκρινε τον Ισραήλ για 22 χρόνια. Και είχε 30 γιους που επέβαιναν σε 30 πουλάρια και είχαν 30 πόλεις, που τις ονομάζουν χώρες του Ιαΐρ μέχρι σήμερα, οι οποίες βρίσκονται στη γη Γαλαάδ. Και πέθανε ο Ιαΐρ και θάφθηκε στην Καμών. Και οι γη Ισραήλ έπραξαν πάλι πονηρά μπροστά στο Κύριο και λάτρευσαν τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ και τους θεούς της Αράμ και τους θεούς της Σιδώνας και τους θεούς του Μωάβ και τους θεούς των Γιοναμών και τους θεούς των Φιλιστέων και εγκατέλειψαν τον Κύριο και δεν τον λάτρευσαν. Και ο θυμός του Κυρίου άναψε ενάντια στον Ισραήλ και τους πούλησε στο χέρι των Φιλιστέων και στο χέρι των Γιοναμών. Και από εκείνο το χρόνο κατέθλιψαν και καταδυνάστευσαν τους γιους Ισραήλ 18 χρόνια, όλους τους γιους Ισραήλ που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, στη γη των Αμοραίων που είναι στη γη Γαλαάδ. Και οι γη Αμών διάβηκαν τον Ιορδάνη για να πολεμήσουν και εναντίον του Ιούδα και εναντίον του Βενιαμίν και εναντίον του οίκου Εφραήμ, ώστε ο Ισραήλ βρισκόταν σε πλήρη αμηχανία. Και οι γη Ισραήλ βόησαν στον Κύριο λέγοντας «Αμαρτήσαμε σε σένα, επειδή εγκαταλείψαμε το Θεό μας και λατρεύσαμε τους Βααλίμ». Και ο Κύριος είπε στους γιους Ισραήλ «Δε σας λύτρωσα από τους Αιγυπτίους και από τους Αμοραίους και από τους γιους Αμών και από τους Φιλιστέους. Ακόμα και οι Σιδόνοι και οι Αμαλικίτες και οι Μαονίτες σας κατέθλιψαν και βοήσατε σε μένα και εγώ σας λύτρωσα από το χέρι τους. Αλλά εσείς με εγκαταλείψατε και λατρεύσατε άλλους θεούς. Γι' αυτό δεν θα σας λυτρώσω πλέον. Πηγαίνετε και βοήστε στους θεούς που διαλέξατε. Αυτοί ας σας λυτρώσουν στο καιρό της αμηχανίας σας». Και οι γη Ισραήλ είπαν στον Κύριο «Αμαρτήσαμε. Εσύ να κάνεις εμάς όπως είναι αριστό στα μάτια σου. Όμως λύτρωσέ μας, παρακαλούμε, αυτή την ημέρα». Και απέβαλαν τους ξένους θεούς από ανάμεσά τους και λάτρευσαν τον Κύριο. Και η ψυχή του σπλαχνίστηκε στη δυστυχία του Ισραήλ. Τότε συγκεντρώθηκαν οι γη Αμών και στρατοπέδευσαν στη γη Γαλαάδ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη Ισραήλ και στρατοπέδευσαν στη Μισπά. Και ο λαός, οι άρχοντες της Γαλαάδ, είπαν ανάμεταξύ τους «Ποιος θα αρχίσει να πολεμάει ενάντια στους γιους Αμών? Αυτός θα είναι αρχηγός σε όλους τους κατοίκους της Γαλαάδ».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

ή έχουμε όλοι τριαντάφυλλα πάνω. Ροδοπέταλα. Έτσι μας βρίσκει ο Κύριος, αδερφοί. Βάτο με αγκάθια, ξερή. Ξέρετε σαν πώς. Σαν αυτά τα κλονιά που πήρανε και φτιάξανε ένα στεφάνι και το φόρεσαν στον Κύριο. Μια τέτοια βάτος. Εμείς είμαστε αυτοί οι βάτος. Εσύ και εγώ. Εάν θέλετε, πρώτα είναι ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος ταυτίστηκε με εμάς. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ακούστε τι λέει. Λουκάς σίγμα 44. Από το 43. Διότι δεν είναι δέντρον καλών το οποίον κάμνει καρπών σαπρών, ουδέ δέντρον σαπρών το οποίο κάμνει καρπών καλών. Επειδή έκαστον δέντρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζετε. Διότι, ακούστε, ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σίκα. Ουδέ τρώγουσιν εκ βάτου στα φύλλα. Μπορεί μια βάτος να βγάλει σίκα και στα φύλλα? Όχι. Κανένας από μας δεν μπορεί να φέρει τον καρπό του πνεύματος μόνος του. Με τη σάρκα σου. Είσαι γεμάτος αγκάθια. Από όπου και να σε πιάσει κανείς θα τραυματιστεί. Να όμως που ο Κύριος έρχεται πάνω σε αυτή τη βάτο για να φανερώσει τη δόξα του. Διαλέγει βάτους με αγκάθια, ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, δυσκολίες, αδιέξοδα. Μέσα τους είναι γεμάτοι από ακαταστασία, αν θέλετε. Μια βάτος μέσα στην έρημο, στο φυσικό της περιβάλλον. Ο κόσμος. Ξεραίλα, έχει μάθει να ζει, να στέκεται. Άμα αγγίξει κανείς εμένα, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι εδώ. Έχετε δει αυτά τα πράγματα? Τις βάτους, τις ξερές, με τα αγκάθια έτοιμα να μπουν μέσα. Και όμως, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, κοιτάξτε ο Κύριος. Τι εικόνα παίρνει για να φανερωθεί εν φλογή πυρός και να καλέσει τον Μωυσή. Κάνει την βάτο αυτή σημείο και τεράστιο. Και ονομάζει τον χώρο γύρω από αυτή την βάτο γη Αγία. Pop. Γη Αγία. Δηλαδή όταν κατεβαίνει ο Κύριος και σε πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο και γεμίζεις με τη φωτιά της παρουσίας Του, γεμίζεις με την αγιοσύνη σου, Του, γεμίζεις με την καθαρότητά Του, ο χώρος γύρω σου είναι γη Αγία. Γίνεσαι ένας τόπος ανάπαυσης, όπου όσοι έρχονται βλέποντας τη φωτιά μέσα σου, γιατί ξέρουν ότι είναι φαινόμενο, επειδή μια βάτος αμέσως θα καεί. Αμήν. Δεν μπορείς να κρατήσεις, δεν μπορείς να μείνεις άγιος, δεν μπορείς να φέρεις καρπό, δεν είσαι τίποτα, δεν κάνεις για τίποτα. Και αν έρθει η φωτιά επάνω σου και τελείωσες. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια βάτος μέσα στη φωτιά? Καθόλου. Προσάναμα είναι. Πάει, τελείωσε. Να όμως που ο Κύριος καλεί τον Μωυσή για να του δώσει αποστολή και τον φέρνει μπροστά σε αυτό το ένιγμα που λέγεται βάτος που καίεται αλλά που δεν κατακαίεται. Τι λέτε, τυχαία ο Κύριος διάλεξε μια βάτο? Κάνει τίποτα τυχαία ο Κύριος, αδερφοί? Ο λόγος του είναι δεμένος κρίκος κρίκος, μια τέλεια χρυσή αλυσίδα που κάθε γραφή ενώνεται με την επόμενη για να φτιάξει ένα τέλειο οικοδόμημα της αλήθειας και της ολοκληρωμένης βουλής του Θεού. Εάν δεν δεις το λόγο του Θεού έτσι, έχεις αποτύχει, δεν ξέρεις καν τι λέει ο Θεός. Βάτος ξερεί, καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Θέλετε, ο Ισραήλ πέρασε τόσες κρίσεις. Αρνήθηκαν τον Κύριο, λάτρεψαν είδωλα, τους διώχνει ο Κύριος. Πέρασε κρίση, φωτιά, φωτιά από πάνω τους. Πάνε στη Βαβυλώνα 70 χρόνια, ξαναγυρίζουν, συνεχίζουν, χτίζουν την Ιερουσαλήμ. Έρχεται ο Κύριος

0: Αρνούνται τον Κύριο, τους δίνει αύριο ένα σούτι 2000 χρόνια μακριά από την παρουσία του. Δεν καίγονται όμως, είναι πίσω εκεί και περιμένουν να γίνουν οι γραφές, να ολοκληρωθεί η αποστολή τους σαν λαός. Καίγονται! Δεν υπάρχει άλλος λαός που τυραννίστηκε μέσα στους λαούς περισσότερο από τον λαό Ισραήλ, ο οποίος αρνήθηκε τον Ιησού Χριστού και γίνανε αρνητές του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος λαός. Θα έλεγα υπάρχει ο πνευματικός Ισραήλ. Γιατί και αυτό συμβολίζεται στη Βάτο. Μέσα στην έρημο το φαινόμενο της παρουσίας του Κυρίου μέσα στους Αγίους. Μα τους πριώνησαν, μα τους κόψανε, μα τους βάλανε, τους ράψανε πάνω τους δέρματα ζώων και τους έριξαν στα λιοντάρια, τους ρίξαν στα ζεματιστά λάδια, τους αποκεφάλισαν. Έγινε ένα ολοκαύτωμα μέσα στους αιώνες, συνέχεια, μέχρι σήμερα, σας πληροφορώ, αυτή την ώρα, δεν υπάρχει άλλος λαός που διώκεται περισσότερο από τους χριστιανούς. Χιλιάδες κάθε χρόνο μαρτυρούν, τώρα, σήμερα. Μέχρι πρώτη ως είχαμε στην Κούβα και στην Κορέα περιπτώσεις που θάβανε ζωντανούς τους χριστιανούς. Μου κάνει εντύπωση ένα περιστατικό που διάβασα. Και έπιασαν τον ποιμένα της εκκλησίας και την οικογένειά του και τα παιδάκια του. Και σκάψαν ένα λάκκο βαθύ. Τους βάλανε μέσα. Και φέρανε γύρω-γύρω όλους τους και αυτούς τους χριστιανούς αλλά και τους υπόλοιπους και τα παιδάκια για να δουν το θέαμα. Εάν ο Θεός σας είναι αληθινός θα σας ελευθερώσει. Και αρχίζουν να ρίχνουν χώμα. Αν όμως θελήσετε να απαλλαγείτε από αυτό αρνούμενη την πίστη σας, πέστε το μας. Και άρχισαν να ρίχνουν χώμα. Για μια στιγμή ο ποιμένας σαν πατέρας κλονίστηκε. Γιατί ήξερε ότι έπαιρνε τις ζωές της οικογένειάς του επάνω του. Και του λέει η γυναίκα του, σύζυγε, κάτσε εκεί που είσαι. Σήμερα το βράδυ θα φάμε με τον Κύριο της δόξης. Και εμείς και τα παιδιά. Και τους καπάκουσαν με το χώμα ζωντανούς. Αλλά από αυτά τα παιδάκια που παρατηρούσαν το θέαμα, πίστεψαν πάρα πολλά παιδιά και ένα από αυτά έγινε εργάτης του Κυρίου. Και αυτό αφηγήθηκε την ιστορία. Μια βάτος που καίεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το σώμα, η εκκλησία, ο λαός του Θεού, αδελφοί, και ο Κύριος μας κάλεσε μέσα σε αυτό το σώμα. Και λέει σε οποιονδήποτε Μωυσή, ο οποίος ψάχνει στην έρημο και ζητάει να βρει τον Θεό των πατέρων του, να βρει την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα μας κάνει σημείο αντιλεγόμενο, όπως ο Κύριος. Λίθο προσκόμματο και πέτρα σκανδάλου. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος διασημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Για πέστε μου, γιατί ο Θεός δίνει σημείο. Για παράδειγμα, έδωκε σημείο τις γλώσσες. Γιατί δίνει σημείο ο Κύριος. Το σημείο είναι κάτι μοναδικό. Ανεπανάληπτο. Προκαλεί. Δεν μπορεί να γίνει από φυσικές καταστάσεις. Γίνεται από υπερφυσικές καταστάσεις. Και ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε σημείο. Δεν είναι σημείο το ότι μέσα μας είναι η φωτιά του Κυρίου. Παρόλο που περνάμε δυσκολίες, περνάμε αντιξότητες, πειρασμούς. Ο διάβολος γυρίζει γύρω μας σαν λέον οριόμενος, λέει, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα κίνδυνο και όμως στεκόμαστε με τη χάρη του. Μας κρατάει η φωτιά του ουρανού. Δεν είμαστε πια του εαυτού μας. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Είμαστε κάτω από την εξουσία του Αγίου Πυρός του Θεού. Και αυτό είναι που θέλω σήμερα ο Κύριος να περάσει μες στην καρδιά μας. Να ξέρεις ότι δεν ανήκεις πλέον στον εαυτό σου. Δεν είσαι μια φυσιολογική βάτος σαν όλες τις άλλες μες στην έρημο. Αλλά έχει έρθει και έχει καθίσει η παρουσία του Κυρίου επάνω σου. Το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα της δόξης. Και ο Κύριος σε αποκαλεί γη Αγία. Αποκαλεί την εκκλησία του. Γη Αγία. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι εδώ που ήρθαμε και μας έφερε ο Κύριος, η γη αυτή που πατάμε, ο χώρος αυτός με τις εκκλησίες των αδελφών σου, οι ζωές τους, τα πρόσωπά τους, η σφαίρα του χαρακτήρα τους και της προσωπικότητάς του, ο Κύριος την ονομάζει γη Αγία. Βγάλ τα παπούτσια σου. Βγάλ τα παπούτσια σου. Δεν μπορείς να περιφέρεσαι όπως ο υπόλοιπος κόσμος μέσα στα Άγια του Θεού. Εάν πραγματικά αγαπάς τον Κύριο και τον τιμάς, θα τον υπακούσεις για να γνωρίσεις την αγιοσύνη του. Να γνωρίσεις πόσο Άγιος είναι ο Θεός. Να γνωρίσεις πόσο Εκείνος αγαπάει και τιμάει το λαό του. Μας ονομάζει οίκο. Άγιο μας ονομάζει, πέστε μου, έθνος, Άγιο. Είμαστε ο ναός, ο Άγιος του Κυρίου. Πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου, πρώτον. Ο Κύριος θέλει να έρθεις καθαρός. Θα θυμάστε τι έκανε ο Κύριος στους μαθητές του όταν μπήκανε μέσα για να φάνε το δείπνο. Τι έκανε. Κάθισε ο ίδιος, ζώστηκε την πετσέτα. Και κάτσε και τους έπλαινε τα πόδια. Τους Μωυσίδες που διάλεξε για να βγάλουν το λαό μέσα από την Αίγυπτο. Κάτσε και τους έπλαινε τα πόδια. Το ίδιο που ο Κύριος έκανε εκεί στο Μωυσί. Του βγάλε τα παπούτσια. Οι ιερείς υπηρετούσαν με πόδια καθαρά και χωρίς παπούτσια. Ήταν μέσα στον οίκο του Κυρίου. Οι υπηρέτες δεν φορούσαν παπούτσια. Ήταν μέσα στο σπίτι και υπηρετούσαν ξυπόλυτοι. Εάν κανείς είχε πένθος, έβγαζε τα παπούτσια. Διαβάσουμε αυτό λίγο. Ιεζεκιήλ, ΚΔ 17. Από το 16 διαβάζω, σελίδα 757. Ιε ανθρώπου, ιδού εγώ θέλω αφαιρέσει από σου δια μιας πληγής το επιθύμημα των οφθαλμών σου και μη πενθήσεις και μη κλάψεις και ας μη ρεύσωση τα δάκρυά σου κρατήθητη από στεναγμών μη κάμεις πένθος νεκρών δέσον τη τιάραν σου όταν είχαν πένθος τη βγάζαν την τιάρα τους επί την κεφαλή σου εννοεί το φέση που βάζανε αυτό το στολισμένο με τα πολύτιμα πετράδια. Η τιάρα ήταν αυτή. Η φασμάτινη. Μιλάμε για την Ανατολή. Έχετε δει τους Πέρσες με τις τιάρες εκείνες, τα τουρπάνια και τα πολύτιμα. Αυτή είναι η τιάρα. Μην τη βγάζεις, δέσον την τιάραν σου λέει επί την κεφαλή σου και βάλε στους πόδα σου τα υποδήματά σου. Γιατί στο πένθος τα βγάζανε, γι' αυτό λέει μη τα βγάζεις, βάλτα. Όταν έρθεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, όπως ο Ισαΐας, στο έκτο κεφάλαιο, όταν ατένισε τη δόξα του Θεού, τι είπε. Ο τάλας εγώ. Πένθος. Πένθος. Όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού και βλέπεις τον εαυτό σου, τι καταλαβαίνεις. Ότι είσαι μια βάτο με αγκάθια. Και αυτό φέρνει λύπη και πένθος. Πρέπει να φέρει λύπη και πένθος μες στην ψυχή σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να μην υπεραίρεσαι, έτσι σε θέλει ο Κύριος να σταθείς μες στη δόξα Του. Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Πού? Μες στην παρουσία του Κυρίου. Αυτός είναι η παρηγορία μας. Βγάλε τα υποδήματά σου λοιπόν. Πάψε να τριγυρίζεις, ψάχνοντας μέσα στην έρημο και στις σκόνες, να σκοντάφτεις δεξιά και αριστερά. Η παρουσία του Κυρίου είναι η ανάπαυσή σου. Η ανάπαυσή σου. Κοίταξε σε αυτόν που σε καλεί και μη παρεξηγείς τη βάτο. Πολλοί βλέπουν τη βάτο. Εάν θες να δεις τι έχει ο αδερφός σου, μην πας μακριά. Αν είσαι ειλικρινής, κοίταξε το δικό σου χάλι. Και τα βρήκες όλα. Και ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος, πέστε το, ομοιοπαθής με εμάς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Ομοιοπαθής με εμάς. Το μυστικό είναι να δεις μέσα από τη βάτο τη δόξα του Κυρίου. Και μας λέει εδώ στην Έξοδο ότι ο Κύριος μίλησε μέσα από τη βάτο. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ακούστε τι λέει. Στο 4, γάμα 4, Έξοδος. Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωυσήν ότι έστρεψε να παρατηρήσει, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου. Θέλει ο Κύριος να παραχωρήσεις την βάτο σου. Σπουδαίο δώρο κάνουμε στον Κύριο, ε! Να όμως που ο Κύριος αυτό θέλει. Εκεί ευαρεστήθηκε να κατοικεί. Λέει, ο θρόνος μου είναι υψηλός και επιρμένος. Αλλά εγώ κατοικώ στην καρδιά του ταπεινού βάτος και του συντετριμένου το πνεύμα. Ξέρει ότι είναι γεμάτος αγκάθια. Δεν υπάρχει τίποτα καλό. Του τέστη λέει εν τη σαρκή μου. Εκεί είναι ο χώρος της κατοίκησης του Θεού. Εκεί είναι η Αγία Γη που ο Κύριος έχει. Στον Εκκλησιαστή ε1, ακούστε τι λέει. Εκκλησιαστής ε1 λέει, φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Φύλατε τον πόδα σου. Και προθυμού μάλλον να ακούεις παρά να προσφέρεις θυσίαν αφρόνων. Ήτινες δεν αισθάνονται ότι πράττουν ή κακός. Γι' αυτό του είπε, βγάλε το υπόδημά σου. Και θέλω αδελφοί σήμερα να μπούμε μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αγιοσύνης του Κυρίου και να πάψουμε να κυκλοφορούμε με τα παπούτσια του κόσμου. Όταν σε στέλνει έξω ο Κύριος, σου δίνει άλλα παπούτσια δικά του. Τα δικά σου τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, πόσο ωραίοι οι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ακούστε αυτό σε μια άλλη έκδοση, στο Άσμα Ασμάτων. Στο Ζήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ακούστε τι ωραία το λέει. Βλέπει ο νυμφίος τα πόδια της νύμφης. Είτε δει ο κόσμος έξω, βλέπει τις γάμπες κάτω. Πόσον ωραία είναι τα βήματά σου με τα σανδάλια θίγατερ του ηγεμόνος. Τι βλέπει? Τα σανδάλια, τα βήματα. Σου δίνει υπόδηση του Ευαγγελίου για να πας να φέρεις το Ευαγγέλιο. Αλλά με καθαρά πόδια. Και παπούτσια που στα δίνει μόνο ο Κύριος. Μόνο από το Ευαγγέλιο βγαίνουν εκείνα τα παπούτσια. Στην έρημο δεν μπορεί να τα αποκτήσεις. Την υπόδηση του Ευαγγελίου. Πρέπει να σε πλημμυρίσει ο Κύριος με το λόγο του, με τη θυσία του, με την αγάπη του και να μπουν τα παπούτσια εκείνα ώστε όπου πας να φέρεις το μήνυμα αυτό που ο Κύριος σου δίνει στη βάτο μέσα. Τη φωτιά αυτή της γλυκιάς αγάπης του. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Γι' αυτό η φωτιά. Ζήλο. Πως κατατρώγει ο ζήλος σαν τη φωτιά. Τέτοιο ζήλο έχει ο Κύριος. όταν παραχωρήσει τον εαυτό σου στον Κύριο και αρχίζει να φαίνεται η αγιοσύνη του μέσα από τη ζωή σου. Πώς μπαίνεις μέσα στην αγιοσύνη? Δεν προχωράω, πάω λίγο πίσω. Πώς μπορεί να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου? Να σε δεχθεί ο Κύριος στα Άγιά του μέσα. Κοιτάξτε τι λέει. Ματθαίος ΚΓ 19. Ματθαίος ΚΓ 19. Εδώ μιλάει για τους Φαρισαίους, με τους νόμους που είχαν κάνει και ακύρωναν το Λόγο του Θεού και ορκιζόντουσαν. Για παράδειγμα, στο 16 λέει, «Ουέι σε εσάς οδηγεί τυφλοί, οι λέγοντες όστις ομώσει εν το ναό, είναι ουδέν, όστις όμως ομώσει εν το χρυσό του ναού υποχρεούται». Δηλαδή, άμα κάνεις όρκο στο χρυσό του ναού, πρέπει να τον εκπληρώσεις. Αν όμως πεις, ορκίζομαι στο ναό, δεν είναι ανάγκη να τον εκπληρώσεις. Τρέλες. Γι' αυτό μας λέει μετά το ναι, ναι και το ου, ου. Δεν χρειάζεται όρκος. Μωρή και τυφλή. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο χρυσός ή ο ναός, ο αγιάζων των χρυσών? Και ως της ομώσει εν το θυσιαστηρίο είναι ουδέν, λέγανε. Όταν ορκιστεί στο θυσιαστήριο. Κάνανε όρκους για να γίνουν πιστευτοί, γιατί πια ο λόγος τους είχε σαπίσει. Δεν γινόταν πιστευτή και έπρεπε να επικαλεστούν όπως ο ψεύτης για να τον πιστέψει. Τι κάνει? Ναι, μα τι είναι, μάτωνε να σου ορκιστώ τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, το ένα, το άλλο. Να σου κατεβάσει γιατί? Γιατί δεν έχει λόγο. Ένα παιδί του Θεού, όταν του πεις θα έρθεις, άρθω. Τελείωσε. Έγινε? Όχι. Τελείωσε. Αδελφοί, προσέξτε, μην χάσουμε την απλότητα. Και λέμε όχι, αλλά εννοούμε ναι, μεν, αλλά όταν και αυτά και είναι ναι. Προσέξτε. Είμαστε ή του Θεού του υψίστου. Ελοχήμ. Τα είπαμε αυτά. Να μην πεθαίνουμε σαν τους ιούς των ανθρώπων. Λέει, μωρή και τυφλή, διότι τι είναι μεγαλύτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον, το αγιάζον το δώρο? Για να δεχθεί ο Κύριος το δώρο σου, την προσφορά σου, από πού πρέπει να περάσει? Από το θυσιαστήριο. Είναι το πρώτο πράγμα που συναντάς καθώς μπαίνεις μέσα στην αυλή του Κυρίου. Αυτό που ψάλαμε. Ελάτε όλοι μέσα σε αυλές τους, στο αγιαστήριο του Θεού. Για να μπεις στο αγιαστήριο, για να φέρεις την προσφορά σου, πρέπει να περάσεις από το αγιαστήριο. Ο Κύριος μας τι έφερε σαν δώρο στο Θεό? Τον εαυτό του προσέφερε. Και από πού τον πέρασε τον εαυτό του? Για να γίνει αποδεκτός. Από το θυσιαστήριο. Εμάς τώρα τι δώρα? Ποιο δώρο πρέπει να φέρουμε πρώτα στον Κύριο? Τον εαυτό μας. Θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο. Και δεν μου λέτε ποιο είναι το θυσιαστήριο στο οποίο λατρεύουμε τον Κύριο? Εβραίους Ιώτα Γάμα. 10. Έχομεν θυσιαστήριο, από το οποίο δεν έχουν εξουσία να φάγουν οι λατρεύοντες στη σκηνή. Έχουμε θυσιαστήριο. Όπως έπαιρναν το αρνί, το έσφαζαν, το έριχνανε πάνω στα πυρωμένα κάρβουνα και κεγότανε. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Το θυσιαστήριο το δικό μας είναι αυτό. Κοιτάξτε τι λέει. Εμείς, οι λυτρωμένοι, έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν εξουσία. Δεν μπορούν να πάνε καν εκεί. Να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις τη σκηνή. Αυτοί που είναι, ήταν δηλαδή ακόμα τον καιρό εκείνο και έσβαζαν αρνιά και ήταν μέσα στη σκηνή, στο ναό μέσα, δεν κατάλαβαν τη θυσία. Δεν είχαν δικαίωμα να περάσουν στο θυσιαστήριο για να φάνε από αυτό. Το θυσιαστήριο τι τρως? Τι τρώγανε στο θυσιαστήριο? Τη θυσία! Στο θυσιαστήριο καθότανε όλοι οικογενειακώς και τρώγανε τη θυσία. Για να μπεις μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου πρέπει να φας τη θυσία. Και όχι μόνο να τη φας, αλλά να γίνεις κι εσύ. Μας το λέει ο Κύριος. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό του, το θυσιαστήριο, στον νόμο και να με ακολουθήσει. Για πού? Για πού, αδερφοί? Για θάνατο. Εσταυρώθην ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμέ, λέει ο Παύλος. Πέρασε από το θυσιαστήριο. Έχεις περάσει? Δεν είναι ευχάριστο. Ε? Ιδιαίτερα όταν κοπανάνε τα καρφιά. Είσαι εκεί. Ούτε να κατέβεις μπορείς, τελείωσες. Είσαι για θάνατο. Και εκεί λατρεύεις τον Κύριο. Από εκεί γίνεσαι Υιός της Αναστάσεως. Γιατί δεν μπορείς να αναστηθείς αν δεν πεθάνεις πρώτα, ξέρεις. Αμήν. Γιατί το βάπτισμα είναι Ανάσταση? Γιατί πρώτα είναι θάνατος. Πρέπει να μπεις μέσα και μετά να αναστηθείς. Να γίνεις Υιός της Αναστάσεως. Δεν μπορεί ο Θεός να σε δεχθεί μέσα στην αγιοσύνη Του, να πάρεις μέρος στην Άγια Φύση Του, να αρχίσεις να γίνεσαι Άγιος, εάν δεν πεθάνεις ως προς τον εαυτό σου, ως προς τον κόσμο, την έρημο αυτή, και να τα αφήσεις όλα εκεί. Ω Θεέ μου, τι ελευθερία είναι αυτή. Εγώ είχα το προνόμιο να το περάσω 3 φορές. Γερά. Εδώ. Σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ πέρα. Και τις 3 φορές ο Κύριος με προειδοποίησε πιο μπροστά. Ξέρετε όμως κάτι? Την 3η φορά πια έχεις μάθει, λες. Εντάξει, άντε παιδιά, να τελειώνουμε. Βάλτε τα να ησυχάσουμε. Και τελείωσε αυτό είναι. Είσαι εκεί. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλείς πια. Θα σου δείξω. Θα σε μάθω. Στην αρχή απειλείς, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Άμα κατέβω κάτω, όμως θα σας δείξω. Αλλά δεν μπορείς, γιατί είσαι εκεί. Δεν γίνεται. Και σιγά σιγά όλο αυτό το πράγμα πεθαίνει. Φεύγει από πάνω σου. Όλη αυτή η σάρκα. Ο εχθρός του Θεού από μέσα σου. Τα αγκάθια αυτά αρχίζουν και φεύγουν από πάνω σου. Και μένει το Άγιο του Θεού. Το καθαρό. Το κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Και εκείνο μπαίνει μέσα. Μες στην παρουσία του Κυρίου. Έχετε σκεφτεί πώς είναι η παρουσία του? Πώς είναι να είσαι μέσα στη δόξα του Θεού? Να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είσαι πλήρης. Δεν θες τίποτα. Δεν σε νοιάζει ούτε φήμη, ούτε θέση, ούτε να πάρεις κάτι. Είσαι ελεύθερος. Και νιώθεις μια απέραντη αγάπη που αγαπάει και αγκαλιάζει τους πάντες. Και τους δέχεσαι όπως είναι. Άλλος είναι, ναι, που εγώ, που είμαι έτσι και... δεν... Το δέχεσαι, τον αγαπάς, προσεύχεσαι. Προσεύχεσαι. Άλλος είναι κάτω, συνέχεια. Παραπονιέται. Έχετε δει τους μίζερους χριστιανούς? Κύριε, μόλις πάνε στην προσευχή, Κύριε, κανείς δεν με καταλαβαίνει, εγώ δεν όλους καταλαβαίνω και πω εγώ. Όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, ξεχνάς το εγώ σου πια. Και αρχίζει, αλλάζει η προσευχή σου. Δεν λες, Κύριε, εγώ που σε μένα και που αυτό και που εκείνο και που μου κάνουν και που μου δείχνουν. Αρχίζεις και λες, βλέπεις τον Κύριο, καταλαβαίνεις την καρδιά του. Και αρχίζεις και λες, Κύριε, πες μου, τι θέλεις να κάνω για σένα? Τι επιθυμείς, τι ζητάς? Νιώθεις τον πόνο του Αγίου Πνεύματος. Και καταλαβαίνεις ότι σε κατάφερε ο Κύριος να σε φέρει πια σε αυτή τη θέση και να πεις, Κύριε, συγχώρησέ με για όλο αυτό τον καιρό που ερχόμουν στην παρουσία του σου. Και τι έκανα? Ξέρετε τι κάνουμε? Σαν κανείς χτυπάει την πόρτα, ανοίγει ο Κύριος. Πας λοιπόν εκεί μπροστά. Κύριε, θέλω αυτό, κάνε εκείνο, βοήθησε τον τάδε, εκείνον, τον άλλον. Κάνε αυτό, κάνε το έργο στην Τουρκία ή στη Βουλγαρία ή σώσε εκείνον, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Καλά πράγματα του Κύριου το έργο. Αμήν. Βοήθησε και εμένα, πάρε μου την αρρώστια μου, το παιδί μου κάνε καλά, τη δουλειά μου βοήθησε, το αφεντικό μου, αλλάξε τον, τον άντρα μου, το παιδί μου, όλα αυτά. Ναι. Εντάξει. Αμήν, Κύριε. Και δρόμο. Ξέρετε ότι ο πιο πολύς χριστιανισμός είναι εκεί. Εκεί είναι. Δεν έχει περάσει ακόμα από το θυσιαστήριο. Όταν μπεις μέσα, γι' αυτό σας είπα, όταν μπεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου, Τι θα σκέφτεσαι, το παιδί σου, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τον παππού σου, τη γιαγιά σου. Ο ένας βλέπει τον άλλον, Και τι λέμε ο ένας τον άλλον, Άγιος. Άγιος. Αρχίζεις πια και νοιάζεσαι. Πληρώνεσαι με τον Κύριο. Γεμίζεις από εκείνον. Αυτό που γεμίζει την ύπαρξή σου και είναι η μεγάλη λαχτάρα της καρδιάς σου είναι αυτό που βλέπουμε που έκανε ο Ισαΐας. Κάθισε και άκουσε. Του καθάρισε ο Κύριος. Τα χείλη με ένα αναμένο κάδυνο. Και άκουσε την επιθυμία του Κυρίου. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει πάγιδι μας. Και ο Ισαΐας τι είπε. Είδω εγώ Κύριε, αποστηλώνουμε. Πάει πια η προσωπική σου ατζέντα. Τελείωσες. Έγινες δούλος, έβγαλες τα παπούτσια σου. Είσαι μέσα στον οίκο του πατέρα σου και η ασχολία σου είναι συνεχώς ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει να μας ελκύσει σήμερα, αδελφοί. Σταματήσω εδώ. Θέλει να σε ελκύσει στα Άγια των Αγίων του μέσα. Είσαι πρόθυμος. Τι λες, είναι ώρα να έρθεις. Ή θα κάνεις μερικά βήματα ακόμα, σουλάτσα, στην έρημο μέσα. Μαζί με την πόρνη αυτή τη Βαβυλώνα και τον Αντίχριστο. Που είναι και αυτή στην έρημο. Και όταν τα δαιμόνια φεύγουν μέσα από τον άνθρωπο, πού πάνε λέει. Στην έρημο, σε άνυδρους τόπους. Όλα εδώ έξω είναι. Όταν λοιπόν βγαίνεις και εσύ πονηρά, χριστιανός της Κυριακής, πονηρεύει μες τη βδομάδα και πάει να κάνει βόλτες. Είσαι το πιο ευάλωτο στοιχείο που περπατάει στη γη. Όχι αδερφοί. Πρέπει να μεγαλώσουμε πια. Να πούμε μέσα στην παρουσία του. Να βγάλουμε τα παπούτσια μας πια. Δεν τα θέλουμε. Πάψε να κάνεις βόλτες δεξιά και αριστερά. Πάψε να ζήσεις τον εαυτό σου. Και άκουσε. Τι να θέλω από στήλη. Τι στέλνει η πάγιδη μας. Ο πόνος του Κυρίου για ποιον είναι. Τι πονάει ο Κύριος. Εάν κάτσεις και ψάξεις να δεις την καρδιά. Μην πάμε μακριά. Να πάρουμε ένα γονιό που έχει παιδιά και να ψάξουμε την καρδιά του. Η μεγαλύτερη αγωνία της ζωής του ποια είναι. Αυτός του ή τα παιδιά του. Τα παιδιά μου. 270-300.000 άτομα τη μέρα φεύγουν από αυτόν τον πλανήτη. Δηλαδή σχεδόν 3 Ηράκλεια τη μέρα. Τη μέρα. Κάθε μέρα. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πού πάνε. Ποιον θα στείλω. Ποιος θα πάει για μας. Λέει ο Κύριος. Για εκείνον και την εκκλησία του. Ο πατέρας και ο Υιός. Θέλουν να άτομα να έρθουν μέσα στην αγιοσύνη του Κύριου όταν μπεις μέσα εκεί. Αμέσως ο Κύριος κάνει γνωστό το δικό του θέλημα. Γι' αυτό μας έλεγε. Και ο Κύριος τι έλεγε. Πάτερ, όχι το δικό μου θέλημα. Το δικό σου να γίνει. Εγώ δεν ήρθα να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το του πατρός μου, έλεγε ο Κύριος. Αυτά είναι τα σημάδια του αγιασμού. Θέλει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Άφησε ό,τι θέλει ο Κύριος να κάψει. Να το κάψει. Δεν θα κατακαείς. Δεν θα σε καταστρέψει ο Κύριος, γιατί είσαι παιδί του. Αγαπάει ο Κύριος τα παιδιά του. Παιδεύει και ελέγχει. Και μαστιγώνει τους ιούς που παραδέχεται. Είμαστε σε μια φωτιά μέσα. Καίει. Αλλά δεν κατακαίει. Καθαρίζει. Μας γεμίζει με τη δόξα του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΚΘ. Ουέ εις την Αριήλ, την πόλην όπου κατόκισεν ο Δαβίδ. Προσθέσατε εν ιαυτόν επί εν ιαυτόν. Ας σφάζωσιν εορταστικάς θυσίας. Αλλ' εγώ θέλω στενοχωρήσει την Αριήλ, και εκεί θελείστε βάρος και θλίψεις, και εις εμέ θελείστε ως Αριήλ. Και θέλω στρατοπεδεύσει εναντίον σου κύκλο, και θέλω στήσει πολιορκίαν κατά σου με χαράκομα, και θέλω ανεγύρι φρουρία εναντίον σου. Και θέλεις ρυφθεί κάτω, θέλεις λαλή από του εδάφους, και η λαλιά σου θελείστε ταπεινή εκ του χώματος, και η φωνή σου εκ του εδάφους θελείστε ως του εγκαστριμήθου, και η λαλιά σου θέλει ψιθυρίζει εκ του χώματος. Το δε πλήθος των εχθρών σου θελείστε ως κονιορτός, και το πλήθος των φοβερών ως άχυρον φερόμενον υπό ανέμου. Ναι, τούτο θέλει γίνει ευνηδίως εν μια στιγμή. Θέλει γίνει εισέ επίσκεψης παρά του Κυρίου των δυνάμεων, μεταβροντής και μετασυσμού και φωνής μεγάλης, μετά ανεμοζάλης και ανεμοστροβίλου και φλογός πυρός κατατρώγοντος. Και το πλήθος πάντων των εθνών των πολεμούντων εναντίον της Αριήλ, πάντες βεβαίως οι μαχόμενοι εναντίον αυτής και των οχυρωμάτων αυτής, και οι στενοχωρούντες αυτήν, θέλουσιν είστε ως όνειρον νυκτερινού οράματος. Καθώς μάλιστα ο ποινών ονειρεύεται, ότι ιδού τρώγει, πλην εξεγείρεται και η ψυχή αυτού είναι κενή, ή καθώς ο διψών ονειρεύεται, ότι ιδού πίνει, πλην εξεγείρεται και ιδού είναι ητονισμένος και η ψυχή αυτού διψά. Ούτω θέλουσιν είστε τα πλήθη πάντων των εθνών, των πολεμούντων εναντίον του όρου Σιών. Στείτε και θαυμάσατε, αναβοήσατε και ανακράξατε. Ούτι με θείουσιν αλουχή υπό ίνου, παραφέρονται αλουχή υπό σίκερα. Διότι ο Κύριος εξέχει εν εφημάς πνεύμα βαθέως ύπνου και έκλεισε τους οφθαλμούς ημών, περιεκάλυψε τους προφήτας και τους άρχοντας ημών, τους βλέποντας οράσεις. Και πάσα όρασης θελείστε εις εσάς ως λόγια εσφραγισμένου βιβλίου, το οποίον ήθελον δώσει στην να εξεύροντα να αναγινώσκει, λέγοντες «Ανάγνωθη τούτο παρακαλώ», και εκείνος λέγει «Δεν δύναμε, διότι είναι εσφραγισμένον». Και δίδυσι το βιβλίον εις μη εξεύροντα να αναγινώσκει, και λέγουσιν «Ανάγνωθη τούτο παρακαλώ», και εκείνος λέγει «Δεν εξεύρω να αναγινώσκω». Δια τούτο ο Κύριος λέγει «Επειδή ο λαός ούτος με πλησιάζει δια του στόματος αυτού και με τιμά δια των χιλέων αυτού, αλλά η καρδία αυτού απέχει μακράν απ' εμού και με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Δια τούτο, ιδού, θέλω προσθέσει να κάμω θαυμαστών έργων μεταξύ τούτου του λαού, θαυμαστών έργων και εξαίσιων, διότι η σοφία των σοφών αυτού θέλει χαθεί και η σύνεση των συνετών αυτού θέλει κρυφθεί. Ουέ εις τους κάπτοντας βαθέως, δια να κρύψωσι την βουλήν αυτών από του Κυρίου, και των οποίων τα έργα είναι εν το σκότι και λέγουσι «Τις βλέπει ημάς και τις εξεύρει ημάς, ο διεστραμένη, ο κεραμεύς θέλει νομιστεί ως πυλός, το πλάσμα θέλει υπίπερι του πλάσαντος αυτό, ούτως δεν με έπλασεν, ή το ποίημα θέλει υπίπερι του ποιήσαντος αυτό, ούτως δεν είχε νόησιν». Δεν θέλει είστε έτη πολλά ο λίγος καιρός, και ο Λίβανος θέλει μεταβληθεί εις καρποφόρον πεδιάδα, και η καρποφόρος παιδιάς θέλει λογιστεί ως δάσος. Και εν εκείνη τη ημέρα η κοφή θέλουν συνακούσει τους λόγους του βιβλίου, και οι οφθαλμοί των τυφλών θέλουν ειδή, ελευθερωθέντες εκ του σκότους και εκ της ομίχλης. Και οι πραείς θέλουν επαυξήσει την χαράν αυτών εν Κυρίω, και η πτωχή των ανθρώπων θέλουν εφρανθεί δια των Άγιων του Ισραήλ. Διότι ο τρομερός εξέλιπε και ο χλεβαστής εξολοθρεύθη και πάντες οι παραφυλάττοντες στην ανομίαν εξηλήφθησαν. Ή την έσκάμνουση των άνθρωπων πτέστην δια ένα λόγον και στήνουση παγίδα εις τον ελέγχον τα εν τη πύλη και με ψεύδος διαστρέφουση το δίκαιον. Όθεν ο Κύριος, ο λυτρώσας τον Αβραάμ, ούτω λέγει περί του οίκου Ιακώβ. Ο Ιακώβ δεν θέλει πλέον εσχυνθεί και το πρόσωπον αυτού δεν θέλει πλέον οχριάσει. Αλλά όταν είδη τα τέκνα αυτού, το έργον των χειρών μου, εν μέσω αυτού, θέλουσιν αγιάσει το όνομά μου και θέλουσιν αγιάσει τον Άγιον του Ιακώβ και θέλουσι φοβήστε των θεών του Ισραήλ. Ιδε πλανόμενοι κατά το πνεύμα, θέλουσι ελθεί η σύνεσιν, και οι γονγίζοντες θέλουσι μάθει διδασκαλίαν. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα. Ουέ εις τα αποστατήσαντα τέκνα, λέγει Κύριος, τα οποία λαμβάνουσι βουλήν, πλην ουχή παρέ μου, και τα οποία κάμνουσι συνθήκας πλην ουχή δια του πνεύματός μου, δια να προσθέσωσιν αμαρτίαν εις αμαρτίαν, τα οποία υπάγουσι δια να καταβώσιν εις Αίγυπτον, και δεν ερωτώσει το στόμα μου δια να ενδυναμωθώσει με την δύναμην του Φαραώ και να εμπιστευθώσιν εις την σκιάν της Αιγύπτου. Η δε δύναμις του Φαραώ θέλει είστε εσχήνη σας και η πεποίθησης επί την σκιάν της Αιγύπτου όνειδος. Διότι οι αρχηγοί αυτού εστάθησαν εν Τάνη και οι πρέσβεις αυτού ήλθον εις Χανές. Πάντες ισχύνθησαν δια λαών, ώστις δεν ειδηνήθη να ωφελήσει αυτούς, ουδένα σταθεί βοήθεια ή όφελος, αλλά κατεσχήνει και μάλιστα όνειδος. Ή κατά των ζών της μεσημβρίας όρασης. Εν τη γη της θλίψεως και της στενοχωρίας, όπου ευρίσκονται ο δυνατός λέων και ο λέων ο γυραλαίος, η έχιδνα και ο φλογερός πτερωτός όφης, εκεί θέλουσι φέρει τα πλούτη αυτών επί όμων οναρίων και τους θησαυρούς αυτών επί του κυρτώματος των καμήλων προς λαών, ώστις δεν θέλει ωφελήσει αυτούς. Διότι οι Αιγύπτιοι εις μάτιν και ανωφελώς θέλουσι βοηθήσει. Όθεν ευόησα περί τούτου, η δύναμη σ' αυτών είναι να κάθονται ήσυχοι. Τώρα είπαγε, γράψον τούτο έμπροσθεν αυτών επί πινακιδίου και σημείωσον αυτό εν βιβλίο, δια να σώζεται εις τον μέλλοντα καιρών έως αιώνος. Ότι ούτως είναι λαός απειθής, ψευδής ιή, ιή μη θέλοντες να ακούσωση των νόμων του Κυρίου. Ή την εσλέγουση προς τους βλέποντας, μη βλέπετε, και προς τους προφήτας, μη προφητεύετε εις ημάς τα ορθά, λαλείτε προς ημάς κολακευτικά, προφητεύετε απατηλά. Αποσύρθητε από τη σοδού, εκκλίνατε από τη στρίβου, σηκώσατε απέμπροσθεν ημών των Άγιων του Ισραήλ. Ο οθενού το λέγει ο Άγιος του Ισραήλ. Επειδή καταφρονείτε των λόγων τούτων και ελπίζετε επί την απάτην και πονηρίαν και επιστηρίζεστε επί ταύτα, δια τούτο η ανομία αυτή θελείστε εις εσάς ως χάλασμα ετοιμόρροπων, ως κοιλία εις υψηλών τείχων του οποίου ο συντριμός έρχεται εξέφνης εν μια στιγμή και θέλει συντρίψει αυτό ως σύντριμα αγκίου οστρακίνου, κατά συντριβωμένου ανηλαιός, ώστε να μη ευρίσκεται εν τη θρήμασιν αυτού όστρακον δια να λάβει τη σπήρα από της εστίας ή να λάβει είδωρ εκ του λάκου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ. Εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν τη ησυχία και απεπιθύση θέλει είστε η δύναμή σας. Αλλά δεν ηθελήσατε. Και είπετε ουχή, αλλά θέλομεν φεύγει έφυπη. Δια τούτο θέλετε φεύγει. Και θέλομεν υπεύσει επί ταχύποδας. Δια τούτο οι διώκοντές σας θέλουν συνείστε ταχύποδες. Θέλετε φεύγει χίλιοι εν τη απειλή ενός και πάντες εν τη απειλή πέντε, έως ού μείνετε ο στήλος επί κορυφής όρους και ο σημαία επί λόφου. Και ούτω θέλει προσμήνει ο Κύριος για να σας ελεήσει και ούτω θέλει υψωθεί για να σας ικτηρίσει, διότι ο Κύριος είναι Θεός κρίσεως. Μακάριοι πάντες οι προσμένοντες αυτών. Διότι ο λαός θέλει κατοικήσει εν Σιών εν Ιερουσαλήμ. Δεν θέλει σκλάψει πλέον. Θέλει βεβαίως σε ελεήσει εν τη φωνή της κραυγής σου. Όταν ακούσει αυτήν, θέλει σε αποκριθεί. Και αν ο Κύριος σας δίδει άρτον θλίψιος και είδωρ στενοχωρίας, η διδάσκαλή σου όμως δεν θέλουσι αφαιρεθεί πλέον, αλλά η οφθαλμή σου θέλουσι βλέπει τους διδασκάλους σου. Και τα ότα σου θέλουσι να ακούει λόγων όπισθεν σου, λέγοντα «Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε εν αυτή». Όταν στρέφεστε επί τα δεξιά και όταν στρέφεστε επί τα αριστερά. Και θέλετε αποστραφή ως μεμιασμένα το επικάλυμα των αργυρών γλυπτών σας και των στολισμών των χρυσών χωνευτών σας. Θέλεις απορρίψει αυτά ως ράκος ακάθαρτον. Θέλεις υπή προς αυτά, φεύγετε από εδώ. Τότε θέλει δώσει βροχήν δια των σπόρων σου, των οποίων ήθελες σπήριεν το αγρό και άρτον του γεννήματος της γης, ώστις θέλει είστε παχής και άφθονος. Εν εκείνη τη ημέρα τα κτίνη σου θέλουσι βόσκεστε εν ευρυχώρης νομές. Και οι βόες και ενέε όνοι τα οποία εργάζονται την γην, θέλουσι τρώγε καθαρών άχυρων, λελικμισμένων, δια του πτιαρίου και ανεμιστηρίου, και θέλουσιν είστε επί παντός υψηλού όρους και επί παντός υψηλού λόφου, ποταμοί και ρεύματα υδάτων, εν τη ημέρα της μεγάλης φαγής, όταν υπήργη καταπίπτωση. Το δε φως της σελήνης θέλει είστε ως το φως του ηλίου, και το φως του ηλίου θέλει είστε επταπλάσιον ως το φως επτά ημερών, εν τη ημέρα καθήν ο Κύριος επιδένει το σύντριμα του λαού αυτού και θεραπεύει την πληγήν του τραυματισμού αυτών. Ιδού το όρμα του Κυρίου έρχεται μακρόθεν. Φλογερός είναι ο θυμός αυτού και το φορτίον βαρύ. Τα χείλη αυτού είναι πλήρη αγανακτήσεως και η γλώσσα αυτού ως πυρ κατατρόγων. Και η πνοή αυτού ως ρεύμα πλημμυρίζων, φθάνων έως μέσου του τραχύλου, δια να κοσκινήσει τα έθνη εν το κοσκίνο της ματαιώσεως. Και θέλει είστε εις τα σιαγώνας των λαών χαλινός, ώστις θέλει κάμοι αυτούς να περιπλανώνται. Εις εσάς θέλει είστε άσμα, καθώς εν τη νυχτή πανηγυριζομένη σε ορτής. Και εφροσύνη καρδίας, καθώς ότι υπάγουση μετά αυλών, δια να έλθωσιν εις το όρος του Κυρίου προς των ισχυρών του Ισραήλ. Και θέλει κάμοι ο Κύριος να ακουστεί η δόξα της φωνής αυτού, και θέλει δείξει την κατάβαση του βραχίωνος αυτού μετά της αγανακτήσεως του θυμού και της φλογός του κατατρώγοντος πυρός, των εκτιναγμών και της ανεμοζάλης και των λίθων της χαλάζης. Διότι ο Ασσύριος δια της φωνής του Κυρίου θέλει καταβληθεί, εν ράβδο θέλει κτυπηθεί, και όθεν διαβεί η διορισμένη ράβδος, την οποίαν ο Κύριος θέλει καταφέρει επ' αυτόν, τύμπανα και κιθάρε θέλου συνείστε, και δια πολέμων τρομερών θέλει πολεμήσει κατά αυτόν. Διότι ο Τοφέθ είναι προκαιρού παρασκευασμένος, ναι, δια τον βασιλέα ετοιμασμένος. Αυτός έκαμεν αυτόν βαθύν και πλατήν. Η πυρά αυτού είναι πυρ και ξύλα πολλά. Η πνοή του Κυρίου ως ρεύμα θείου θέλει εξάψει αυτήν.
0: Αμός, κεφάλαιο Ζήτα. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός, και ειδού εμόρφωσεν ακρίδας εν τη αρχή της βλαστήσεως του δευτέρου χόρτου, και ειδού ήτο ο δεύτερος χόρτος μετά των θερισμών του βασιλέως. Και ότε ετελείωσαν να τρώγωσι των χόρτων της γης, τότε είπα, Κύριε Θεέ, γενού ήλαιος δέομε. Τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθη εις τούτο, δεν θέλει γίνει, λέγει Κύριος. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός. Και ειδού, Κύριος ο Θεός καλεί εις δίκην διαπυρός, και το πυρ κατέφαγε την άβυσσον την μεγάλην και κατέφαγε μέρος της γης. Τότε είπα, Κύριε Θεέ, παύσον δέομε. Τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθη εις τούτο, και τούτο δεν θέλει γίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτως έδειξεν εις εμέ, και ειδού ο Κύριος ίστατο επιτύχου εκτισμένου με στάθμην, έχων εν τη χειρή αυτού στάθμην. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Τι βλέπεις σύ Αμός?» Και είπα, «Στάθμην». Τότε είπεν ο Κύριος, «Ιδού εγώ θέλω βάλει στάθμην εις το μέσον του λαού μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού. Και η βομή του Ισαάκ θέλουν συνερημωθεί και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θέλουν συναφανιστεί. Και θέλω σηκωθεί εναντίον του οίκου Ιεροβοάμ εν Ρομφέα». Τότε ο Αμασίας, ο ιερεύς της Βεθήλ, εξαπέστειλε προς Ιεροβοάμ τον βασιλέα του Ισραήλ, λέγον, «Ο Αμός συνόμωσεν εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού, διότι ούτω λέγει ο Αμός. Ο Ιεροβοάμ θέλει τελευτήσει δια Ρομφέας. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού». Τότε είπεν ο Αμασίας προς τον Αμός, «Ω σύ ο βλέπον, είπαγε, φύγε εις την γην Ιούδα, και εκεί τρώγε άρτον και εκεί προφήτευε. Εν δε τη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, διότι είναι αγιαστήριον του βασιλέως και είναι οίκος του βασιλείου». Και απεκρίθη ο Αμός και είπε προς τον Αμασίαν, «Δεν ήμην εγώ προφήτης, ουδέ Υιός προφήτου εγώ, αλίμην βοσκός και συνάζων σικάμινα. Και ο Κύριος με έλαβεν από όπισθεν του πυμνίου και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσον εις τον λαόν μου Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουε τον λόγον του Κυρίου. Συ λέγεις, μη προφήτευε κατά του Ισραήλ, και μη στάλαζε λόγον κατά του οίκου Ισαάκ. Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος, η γηνή σου θέλει είστε πόρνη εν τη πόλη, και η ύη σου και θυγατέρε σου θέλουν πέσει διαρομφέας, και η γη σου θέλει μεριστεί διασχηνίου, και εσύ θέλεις τελευτήσει εν γη ακαθάρτο. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού. Αμός, κεφάλαιο Ήτα. Ούτως έδειξεν εις εμέ Κύριος ο Θεός, και ειδού κάνιστρον καρπού θερινού, και είπε, τι βλέπεις εσύ Αμός, και είπα, κάνιστρον καρπού θερινού. Τότε είπε Κύριος προς εμέ, ήλθε το τέλος επί των λαών μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού, και τα άσματα του ναού θέλουν συνείστε ολολιγμοί εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός. Πολλά πτώματα θέλουν συνείστε εν παντή τόπο, θέλουν συνεκρύψει αυτά εν σιωπή. Ακούσατε τούτο, οι ροφούντες τους πένιτας και οι αφανίζοντες τους πτωχούς του τόπου, λέγοντες, πότε θέλει παρέλθει ο μην για να πωλήσομεν γεννήματα, και το Σάββατον για να ανοίξομεν σίτων, σμικρίνοντες το εφά και μεγαλύνοντες των σύκλων και νοθεύοντες τα ζύγια της απάτης, για να αγοράσομεν τους πτωχούς με αργύριον και τον πένιτα διαζεύγος υποδημάτων και να πωλήσομεν τα σκύβαλα του σίτου. Ο Κύριος όμωσεν εις την δόξαν του Ιακώβ λέγον, βεβαίως δεν θέλω λησμονήσει ποτέ ουδέν εκ των έργων αυτών. Η γη δεν θέλει ταραχτεί δια τούτων και πενθήσει πας ο κατοικών εν αυτή. Και δεν θέλει υπερεκχυλήσει όλοι ως ποταμός, και δεν θέλει απορριφθεί και καταποντιστεί ως υπό του ποταμού της Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος ο Θεός, θέλω κάμει τον ήλιον να δύσει εν καιρό μεσημβρίας, και θέλω συσκοτάσει την γην εν φωτεινή ημέρα. Και θέλω μεταστρέψει τα σεορτά σας εις πένθος, και πάντα τα άσματά σας εις θρήνων. Και θέλω αναβιβάσει σάκον επί πάσαν ως φύν, και φαλάκρωμα επί πάσαν κεφαλήν. Και θέλω καταστήσει αυτόν ως τον πενθούντα ιών μονογενή, και το τέλος αυτού θέλει είστε ως ημέρα πικρίας. Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γην. Ουχή πείναν άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά κροάσεως των λόγων του Κυρίου. Και θέλουσι περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης, και από βορρά έως ανατολής θέλουσι περιτρέχει, ζητούντες των λόγων του Κυρίου, και δεν θέλουσι νευρεί. Εν τη ημέρα εκείνη θέλουσι λιποθυμήσει εωραία παρθένη, και οι νεανίσκοι υποδίψεις, οι ομνίοντες εις την αμαρτίαν της Σαμαρίας και οι λέγοντες «Ζή ο Θεός σου, Δαν, και ζή η οδός της Βυρσαβεέ», και θέλουσι πέσει, και δεν θέλουσι σηκωθεί πλέον.
2: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Και έπραξαν πάλιν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα των Φιλιστέων 40 έτη. Ήτο δε άνθρωπος της από Σαρά, επ' της συγγενείας Δαν, και το όνομα αυτού Μανωέ. Η δε γηνή αυτού ήτο στήρα και δεν εγένα. Και φάνη άγγελος Κυρίου εις την γυναίκα και είπε προς αυτήν, «Ιδού τώρα είσαι στήρα και δεν γεννάς, πλην θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Και τώρα λοιπόν πρόσεχε, μη πεις ίνον εις σίκερα και μη φάγεις μηδέν ακάθαρτα, διότι ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών, και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού, διότι το παιδίον θέλει είστε ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και αυτός θέλει αρχίσει να ελευθερώνει τον Ισραήλ εκ της χειρός των Φιλιστέων. Και υπήγαινε η γηνή και είπε προς τον άνδρα αυτής λέγουσα, άνθρωπος Θεού ήρθε προς εμέ, και το είδος αυτού ήτο ως είδος αγγέλου Θεού φοβερόν σφόδρα. Αλλά δεν ρώτησα αυτόν πόθεν είναι, ουδέ το όνομα αυτού εφανέρωσεν εις εμέ. Και είπε προς εμέ, ιδού θέλεις συλλάβει και θέλεις γεννήσει ιών. Τώρα λοιπόν μη πεις ίνον μηδε σίκερα και μη φάγεις μηδέν ακάθαρτο, διότι το παιδίον θελείστε ναζιραίος εις τον Θεόν, εκ κοιλίας μητρός αυτού έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Τότε προσευχήθη ο Μανοέ προς τον Κύριον και είπε: «Δέομαι, Κύριέ μου, ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον απέστειλας, ας έρθει πάλιν προς ημάς και ας διδάξει ημάς τι να κάμωμεν εις το πεδίον το οποίον μέλει να γεννηθεί». Και εισήκουσεν ο Θεός την φωνή του Μανοέ. Και ήλθε πάλιν ο άγγελος του Θεού προς την γυναίκα, ενώ αυτή εκάθητο εν το αγρό. Ο δε Μανοέ, ο ανήραυτής, δεν ήτο μεταυτής. Και έτρεξεν η γυνή μετασπουδής και ανήγγειλε προς τον άνδρα αυτής, λέγουσα προς αυτόν: «Ιδου εφάνη σε με ο άνθρωπος, ως της ήλθε προς εμέ την ημέραν εκείνη». Και σηκώθη ο Μανοέ και οικολούθησε την γυναίκα αυτού και ήλθε προς τον άνθρωπον και είπε προς αυτόν: «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ως της ελάλησας προς την γυναίκα?». Ο δε είπεν: «Εγώ». Και είπεν ο Μανοέ: «Τώρα γεννηθεί το λόγο σου. Τι πρέπει να κάνουμε εις το πεδίον και τι να γίνει εις αυτό?». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανοέ: «Από πάντων όσα είπα προς την γυναίκα ας φυλαχθεί. Από παντός ότι εξέρχεται εξ αμπέλου ας μη φάγει, και ίνον και σίκερα ας μη πει, και μηδέν ακάθαρτον ας μη φάγει. Πάντα όσα παρήγγειλα εις αυτήν ας φυλάξει». Και είπεν ο Μανοέ προς τον άγγελον του Κυρίου: «Να σε κρατήσομεν παρακαλώ και να ετοιμάσομεν εισέ ερήφιον εξ εγών». Και είπεν ο άγγελος του Κυρίου προς τον Μανοέ: «Και αν με κρατήσεις, δεν θέλω φάγει από του άρτου σου. Και αν κάμεις ολοκαύτωμα, προς τον Κύριον πρόσφερε αυτό. Διότι δεν εγνώρισεν ο Μανοέ ότι το άγγελος Κυρίου». Και είπεν ο Μανοέ προς τον άγγελον του Κυρίου: «Τι είναι το όνομά σου, δια να σε δοξάσομεν αφού εκπληρωθεί ο λόγος σου?». Ο δε άγγελος του Κυρίου είπε προς αυτόν: «Δια τι ερωτάς περί του ονόματός μου? Διότι είναι θαυμαστόν». Τότε έλαβε ο Μανοέ το ερήφιον το εξεγόν και την εξαλφή των προσφοράν και προσέφερεν εις τον Κύριον επί της πέτρας και θαυματούργησε. Ο δε Μανοέ και η γυνή αυτού έβλεπαν, διότι ενώ η φλόξ ανέβαινε επάνω θεν του θυσιαστηρίου προς τον ουρανό, ανέβη και ο άγγελος του Κυρίου εν τη φλογή του θυσιαστηρίου. Ο δε Μανοέ και η γυνή αυτού έβλεπαν και έπεσαν κατά πρόσωπον επί την γην, και δεν εφάνει πλέον ο άγγελος του Κυρίου εις τον Μανοέ και εις την γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισεν ο Μανοέ ότι ήτο άγγελος Κυρίου, και είπεν ο Μανοέ προς την γυναίκα αυτού: «Βεβαίως θέλομεν αποθάνει, διότι είδομεν τον Θεόν». Αλλη γυνή αυτού είπε προς αυτόν: «Εάν ο Κύριος ήθελε να θανατώσει ημάς, δεν ήθελε δεχθεί ολοκαύτωμα και προσφοράν εκ της χειρός ημών, ουδε ήθελε δείξει εις ημάς πάντα ταύτα, ουδε αναγγείλει προς ημάς τι αυτά εν τη ούτω καιρό». Και γέννησε η γυνή Ιών και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμψών, και ευξήθη το πεδίον και ευλόγησεν αυτό ο Κύριος, και πνεύμα Κυρίου ήρχισε να διεγείρει αυτό εν το στρατοπέδο του Δαν μεταξύ Σαρά και Εσταόρ. Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και κατέβει ο Σαμψών εις Θαμνάθ και είδε γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων, και ανέβη και ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού λέγον: «Είδον γυναίκα εν Θαμνάθ εκ των θυγατέρων των Φιλιστέων, και τώρα λάβετε αυτήν εις εμέ δια γυναίκα». Είπον δε προς αυτόν ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού: «Μήπως δεν υπάρχει μεταξύ των θυγατέρων των αδελφών σου και μεταξύ παντός του λαού μου γυνή, και υπάγεις σύ να λάβεις γυναίκα εκ των Φιλιστέων των απεριτμήτων?». Ο δε Σαμψών είπε προς τον πατέρα αυτού: «Ταύτην λάβε εις εμέ, διότι αυτή είναι αρεστή εις τους οφθαλμούς μου». Αλλά ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού δεν εγνώρισαν ότι παρά Κυρίου ήτο τούτο, ότι αυτός εζήτη αφορμήν εναντίον των Φιλιστέων. Διότι κατ' εκείνον των καιρών οι Φιλιστέοι εδέσποζον επί τον Ισραήλ. Τότε κατέβει ο Σαμψών μετά του πατρός αυτού και μετά της μητρός αυτού εις Θαμνάθ και ήλθον έως των αμπελώνων της Θαμνάθ. Και ειδού σκύμνος λέοντος οριόμενος συναπήντησεν αυτόν. και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και διασπάραξεν αυτόν, όσε αν ήθελε διασπαράξει ερήφιον, μη έχον μηδένεντε σχεσίν αυτού. Πλην δεν ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού ή προς την μητέρα αυτού τι είχε κάνει. Και κατέβη και ελάλησε προς την γυναίκα και ήρεσεν εις τους οφθαλμούς του Σαμψών και επέστρεψε μεθημέρας να λάβει αυτήν και εξέπλυνεν εκ της οδού δια να είδει το πτώμα του Λέοντος και ειδού σμήνος μελισσών εν το πτώματι του Λέοντος και μέλι και έλαβεν εκ τούτου εις τα σχήρας αυτού και προχώρη τρόγων και ήρθε προς τον πατέρα αυτού και προς την μητέρα αυτού και έδωκεν εις αυτούς και έφαγον. Πλην δεν είπε προς αυτούς ότι εκ του πτώματος του Λέοντος έλαβε το μέλι. Και κατέβει ο πατήρ αυτού προς την γυναίκα και έκαμεν εκεί ο Σαμψών συμπόσιον, διότι ούτως εσυνήθιζον οι νέοι. Και ότε είδον αυτόν έλαβον 30 συντρόφους δια να είναι μετ' αυτού. Και είπεν ο Σαμψών προς αυτούς, «Τώρα θέλω σας προβάλλει ένιγμα. Εάν δυνηθείτε να λύσετε αυτό εις εμέ, εν τες 7 ημέρες του συμποσίου και να έβρετε αυτό, τότε εγώ θέλω δώσει εις εσάς 30 χιτώνας λινούς και 30 στολάς φορεμάτων. Αλλά εάν δεν δυνηθείτε να λύσετε αυτό εις εμέ, τότε εσείς θέλετε δώσει εις εμέ 30 χιτώνας λινούς και 30 στολάς φορεμάτων». Και είπον προς αυτόν, «Πρόβαλε το ενιγμά σου δια να ακούσομεν αυτό». Και είπε προς αυτούς, «Εκ του τρώγοντος εξήλθε τροφή και εκ του ισχυρού εξήλθε γλυκίτης. Και αυτοί δεν ειδήναν τον αλύσωση το ένιγμα δια 3 ημέρας. Και την 7η ημέραν είπαν προς τη γυναίκα του Σαμψών, «Κολάκευσον τον άνδρα σου και ας μας φανερώσει το ένιγμα δια να μην κατακάψομεν σε και τον οίκον του πατρός σου εν πυρή. Δια να γυμνώσετε ημάς, προσεκαλέσατε ημάς. Δεν είναι ούτω?» Και έκλαψεν η γυνή του Σαμψών έμπροσθεν αυτού και είπε, «Βεβαίως με μισείς και δεν με αγαπάς. Επρόβαλες ένιγμα προς τους ιούς του λαού μου και εις εμέ δεν εφανέρωσας αυτό». Οδε είπε προς αυτήν, «Ουδε προς τον πατέρα μου και προς τη μητέρα μου δεν εφανέρωσα αυτό και εις έθελο φανερώσει?» Αλλά αυτή έκλαιεν έμπροσθεν αυτού τα 7 ημέρας καθάς ήτο το συμπόσιον αυτών. Την δε 7η ημέραν εφανέρωσε αυτό προς αυτήν, διότι παρινόχλησεν αυτόν. Ιδε εφανέρωσε το ένιγμα προς τους ιούς του λαού αυτής. Τότε είπον προς αυτόν οι άνδρες της πόλεως την 7η ημέρα, πριν δύσει ο ήλιος, «Τι γλυκύτερον του μέλιτος και τι ισχυρότερον του Λέοντος?» Οδε είπε προς αυτούς, «Εάν δεν ηθέλετε αρωτριάσει με την δαμαλήν μου, δεν ηθέλετε ευρύ το ένιγμά μου». Και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Κυρίου και κατέβη εις ασκάλωνα και εφώνευσε 30 άνδρας εξ αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτών και έδωκε τα στολάς εις τους εξηγήσαντας το ένιγμα. Και εξήφθη ο θυμός αυτού και ανέβη εις τον οίκον του πατρός αυτού. Η δε γυνή του Σαμψών εδόθη εις τον σύντροφον αυτού, τον οποίον είχε φίλον αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι μιλάγαμε για τις 7 λαμπάδες πυρός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη. Πάμε πάλι πίσω εκεί να διαβάσουμε λιγάκι. Έτσι να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για όσους δεν ήταν εδώ και δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Να βοηθήσω έτσι λίγο να καταλάβουν να μπει όλο σωστά αυτό που ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα. Διαβάζω Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 4, δέλτα κεφάλαιο. Διαβάζω από το 5 εδάφιο, εδώ είναι η σκηνή του θρόνου. Βλέπει ο Ιωάννης τον καθήμενο επί του θρόνου. Και εκ του θρόνου εξήρχονται αστραπέ και βροντέ και φωνέ. Και ήσαν 7 λαμπάδες πυρός και όμενε έμπροσθεν του θρόνου έτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 λαμπάδες πυρός. Και συνεχίζουμε στο 5ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, συμπληρώνει για να μας πει κάτι ακόμη για τα 7 πνεύματα, που το 7 τι είπαμε συμβολίζει. Πληρότητα. Όπου βλέπεις το 7 είναι πληρότητα. Βλέπετε, η εβδομάδα έχει 7 μέρες, ένας πλήρης κύκλος. Μετά ξεκινάει μια άλλη. Όλο το σχέδιο του Θεού, πόσες ημέρες εκ των οποίων 1000 χρόνια η κάθε μία περιλαμβάνει. 7. 7 χιλιετηρίδες. Σε πόσες μέρες τελείωσε ο Κύριος τα πάντα. Και μετά αναπαύθηκε. 7. Ακόμη θέλω να το δείτε και αλλιώς. Όταν μας δείχνει εδώ στην Αποκάλυψη το θηρίο με τα 7 κεφάλια, βλέπετε είναι 7 κεφαλές. Τι σημαίνει? Ότι έχει φτάσει πια, το σύστημα αυτό του Αντίχριστου έχει φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Δεν έχει άλλο από εκεί πέρα. Τελειώνει. Εδώ όμως μιλάμε για τα 7 πνεύματα του Θεού. Μιλάμε για την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Και λέει εδώ στο 6. Και είδον και ειδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων ιστάμενων ως εσφαγμένων έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7 ήτινες οφθαλμοί, οι οποίοι οφθαλμοί είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, τα απεσταλμένα εισπάσαν την γη. Προσέξτε τώρα. Η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος που φανερώνεται σε 7 λαμπάδες πυρός έχει αποσταλεί. Και αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Έχει αποσταλεί. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι οι 7 λαμπάδες πυρός? Θυμάστε, σας είπαμε, τα είδαμε τα 7 πνεύματα. Στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, στο 2 εδάφιο τα λέει. Το πρώτο, το μεσαίο, που αυτά αντιστοιχούν στην 7 φωτιλιχνία, είναι ο κορμός. Και εκεί ποιο δέντρο είπαμε αντιπροσωπεύεται? Η αμυγδαλιά. Το δέντρο που συμβολίζει τη δύναμη της Ανάστασης. Το πρώτο το οποίο ανασταίνεται από την έκρα του χειμώνα. Και τίνεται στα λευκά. Σύμβολο της Ανάστασης. Γιατί η δύναμη, το πνεύμα όλο αυτό, εάν μπορείς να το παρουσιάσεις σε μια συντομογραφία, πώς θα το ονομάσεις? Το πνεύμα της Ανάστασης. Το πνεύμα το οποίο ανασταίνει νεκρούς. Λέει, εάν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Χριστών εκ νεκρών κατοικεί μέσα σας, θα αναστήσει και αυτός τα νεκρά σώματά σας. Μια υπόσχεση εκεί. Αλλά κοιτάξτε ποιο πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Το πνεύμα του Αναστήσαντος των Χριστών εκ νεκρών. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα? Το πνεύμα το Άγιο. Το ονομάζει το πνεύμα του Αναστήσαντος των Χριστών. Ποιος είναι ο Αναστήσας των Χριστών? Το πνεύμα του Πατέρα. Είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Μας το παρουσιάζει λοιπόν σαν ένα δέντρο. Ένα κορμό και 6 κλαδιά. Ο κορμός, είπαμε, είναι Η αρχή, το πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα της Διαθήκης που έρχεται προκειμένου να έρθει επάνω σου, το πνεύμα το Άγιο, πρέπει να σε χωρίσει. Πρέπει να χωρίσει, να κάνει ένα διπλό χωρισμό για να μπορεί να έρθει. Τα είπαμε όλα αυτά. Απλά τα επαναλαμβάνω λίγο για αυτούς που ίσως δεν τα έχουν ακούσει. Τι θα πει Άγιο, πνεύμα Άγιο. Άγιος τι θα πει. Ξεχωρισμένος. Και ο Κύριος κάνει ένα διπλό ξεχωρισμό. Κοιτάξτε τον Ισραήλ. Πρώτα τον ξεχώρισε από την Αίγυπτο. Τον έβγαλε. Μετά τον πήγε στο Σινά και τι έκανε εκεί. Το δεύτερο ξεχωρισμό. Έβγαλε τον κόσμο μέσα από τον Ισραήλ. Εύκολα βγαίνεις από τον κόσμο. Δύσκολα βγαίνει ο κόσμος από μέσα σου. Και αυτή είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Για να σε κάνει Άγιο. Επίσης έρχεται το Πνεύμα το Άγιο για να σε ξεχωρίσει για τη δόξα Του. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Άγιος ο Κύριος και Αγίους θέλει παραλάβει. Γι' αυτό και σαν Πνεύμα Άγιο ο Θεός φανερώνεται μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει διαθήκη επάνω στο αίμα της θυσίας. Και έχουν πει Κύριε αποφασίζω, θυμάστε που μιλήσαμε για τον Αβραάμ με τα διχοτομήματα, με τη θυσία. Και ο Κύριος πέρασε στο χώρισμα επάνω, πέρασε ο Κύριος για να μας πει ότι εφόσον κρατούμε το δικό μας μέρος και είμαστε από την πλευρά της δικαιοσύνης, από την πλευρά του αγιασμού, της αφιέρωσης, από την πλευρά του δικαίου που είναι το μέρος του Θεού, τότε ο Κύριος θα είναι τείχος πυρός να μας φυλάξει. Και πήγαμε και είδαμε πόσες φορές ο Κύριος φανερώθηκε πάλι σαν φωτιά. Για να ξεχωρίσει το λαό του. Να τον σκεπάσει, να τον βοηθήσει για να συνεχίσει να βαδίζει Άγια. Ωραία. Έρχεται λοιπόν πρώτα το πνεύμα του Γιάχουε μέσα μας. Όταν μας βαπτίζει ο Κύριος έρχεται το ίδιο πνεύμα που ερχόταν πάνω στους προφήτες, πάνω στους κριτές. Το ίδιο πνεύμα έρχεται και πάνω στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Ήρθε πάνω στους Αποστόλους, σε όλη την πρώτη εκκλησία, την Αποστολική, και τώρα ο Κύριος βαπτίζει τα παιδιά του σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους λαούς και τα έθνη. Ω, και ευχαριστώ τον Κύριο. Βλέπω μαύρους, άσπρους, κίτρινους, κόκκινους, όλοι να είναι βαπτισμένοι με το πνεύμα του Άγιου, να χαίρονται μέσα στη χαρά του Κυρίου. Αμήν. Ζούμε μέρες έξοχες, θαυμάσιες. Θαυμάσιες. Πολύ ωραία. Ποια είναι όμως η επιθυμία του Κυρίου και ο λόγος που έρχεται πάνω μας το πνεύμα αυτό του ξεχωρισμού. Έχει, είπαμε, να κάνει μια δουλειά. Ποια είναι αυτή? Πρέπει να φυτρώσουν 6 πνεύματα. Το 6 τι είναι? Αριθμός ανθρώπου. Είναι η Εκκλησία, το 6, και ο Κύριος. Σύνολο 7. Πληρότητα. Όλο το σώμα. Η κεφαλή και το σώμα. Το 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Τα 6 πνεύματα που βλέπουμε στον Ισαΐα Ι' Α, που είναι το πνεύμα της σοφίας και της συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Τα 6 αυτά είναι εργασία του Αγίου Πνεύματος για μας. Για μας. Και πρέπει... Προσέξτε, αυτά τώρα είναι, εκδηλώνονται σαν φως ζωής. Σαν φως. Έρχονται σαν φως. Έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Μας έβαλε ο Κύριος από τα πράγματα για να δούμε τα πνευματικά, να τα καταλάβουμε, και τώρα ο Κύριος μας τα ανοίγει. Πόσα χρόνια κηρύττω εδώ? Πόσα χρόνια ακούτε τα κηρύγματά μου? Έχω κηρύξει ποτέ γι' αυτά? Όχι. Τώρα τα ανοίγει ο Κύριος. Τώρα τα ανοίγει. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει ενεργήματα. Θέλει να κάνουμε τα ανάλογα έργα. Θέλει να ανταποκριθούμε σε αυτά που ο Κύριος έχει στο πρόγραμμά του τώρα, στις μέρες μας. Γι' αυτό και μας δίνει το λόγο. Μας δίνει το λόγο να ανεβεί η πίστη, και όταν ανεβεί η πίστη μετά ανεβαίνουν τα έργα. Πάντα η πίστη εκδηλώνεται με έργα. Τα πνεύματα αυτά, την πληρότητα του πνεύματος, λέει, είναι τα πνεύματα αυτά τα έχει αποστείλει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό, τα έχει αποστείλει? μου έχει φέρει τέτοια χαρά μέσα μου αυτό το πράγμα, αδελφοί. Τι μου λέει αυτό, τι μου λέει. Μου λέει ότι το βάθος του Θεού, ποιος το ξέρει? Το Πνεύμα. Γιατί έστειλε το Πνεύμα του? Ποιος είναι ο στόχος, ο λόγος για τον οποίο έστειλε το Πνεύμα του ο Θεός? Για να επικοινωνήσει το βάθος του στους Αγίους του. Να γυρίσουμε στην Α Κορινθίους, στο Β κεφάλαιο. Διαβάζω έτσι λίγα εδάφια, είναι αναγκαίο. Θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο. Και εγώ, αδελφοί, ότι ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου ή σοφίας. Προσέξτε πώς κήρυται ο Παύλος. Που, εάν ήταν κάποιος που θα μπορούσε να έχει υπεροχή λόγου και σοφίας, ποιος ήτανε? Μιλούσε και τρέμανε οι άνθρωποι. Οι ηγεμόνες τρέμανε. Και τον σταματάγανε γιατί δεν μπορούσαν να ακούν τα λόγια του. Μένεσε, Παύλε, σταμάτα, δεν μπορούμε να ακούμε άλλο. Τέτοια δύναμη είχε ο λόγος του Παύλου. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν ήρθα σε εσάς με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττωνη σε εσάς την μαρτυρία του Θεού, διότι αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλον τι ημί Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Δηλαδή έβλεπε ο Κύριος τα αδέλφια, ο Παύλος τα αδέλφια του, και τι έβλεπε? Το σώμα του Κυρίου. Έβλεπε το πάθος του Χριστού για να κερδίσει εσένα, εμένα. Και όταν περπατάς μέσα στο σώμα και είσαι μέσα στους Αγίους, να ξέρεις δίπλα σου αυτός που είναι δίπλα σου, αυτή που είναι δίπλα σου, τα αδέλφια σου, είναι ο κόπος και ο μόχθος του Ιησού Χριστού. Και βλέπω το πάθος του Χριστού, την αγάπη του για τα αδέλφια μου. Έτσι περπατούσε ο Απόστολος μέσα στην Εκκλησία, με αυτή την αποκάλυψη. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβον και με τρόμον πολύ. Τα λέει κανείς, μα ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε γιατί τώρα. Δηλαδή δεν είχε καμιά εμπιστοσύνη στη σάρκα ο Παύλος. Ήξερε, η μάχη αυτή που έκανε, μπήκε σε μια πόλη της οποίας ο δαίμονας ήταν από πάνω, την επισκίαζε ένας δαίμονας σεξουαλικής ακαθαρσίας στην Κόρινθο. Είχανε την θεά Αφροδίτη, είχαν νομιμοποιήσει το σεξ, τις παράνομες σχέσεις, οι γυναίκες μέσα από τα σπίτια μπορούσαν να πάνε να αφιερωθούν στην θεά για 2 χρόνια και γινόταν κοινές πόρνες με το πρόσχημα ότι θα είχε η οικογένεια μετά ευλογία, ευημερία, είχαν υλικά αγαθά, θα τους ευλογούσε η θεά της γονιμότητας. Τα που σας έδειχνα την άλλη φορά. Απάτη. Και ήρθε με φόβο και τρόμο, γιατί ήξερε ότι είχε να κάνει με πνεύματα ακάθαρτα, με δαίμονες, οι οποίοι κυριαρχούσαν εκεί. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγένοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Προσέξτε, τα χρειαζόμαστε, θέλω να τα κατάτε αυτά. Αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Ερχόταν δηλαδή να μιλήσει σε έναν κόσμο, όχι με το σαρχικό τρόπο που έχει μάθει ο κόσμος,